Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

επαγγελματία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Όλοι νομίζουν είναι εύκολο να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό πάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, μια ημερομηνία ορόσημα, έτσι. Προσέξτε τώρα, για να δούμε, και στο πιο ανίδεο πολιτικά, εάν πεις 3 του Σεπτέμβρη, συνδέεται με την διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως φρόντισε και η μουσική να μας το αποτυπώσει. Αυτό, να μας αποτυπώσει αυτή την ημερομηνία στο συλλογικό υποσυνείδητο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ένα στίγμα πολιτικό, μια ημερομηνία με ένα ειδικό βάρος. Έτσι. Για σκεφτείτε σήμερα, μπορεί να συμβεί αυτό, να αποτυπωθεί έτσι στο συλλογικό υποσυνείδητο η ημερομηνία, γιατί είναι μια εποχή με κόμματα, με κινήσεις κτλ. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα, 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι μεστή γεγονότων. Και ναι, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν σημαντικά γεγονότα με μπόλικη απογοήτευση. Εγώ ήθελα σήμερα να ξεκινάω την εκπομπή, αλήθεια σας λέω, με μια αυτοκριτική ότι ενδεχομένως, ρε παιδί μου, αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα με όσα είχαμε το πει το προηγούμενο διάστημα, ότι στρίβει, ότι υπάρχει μια στροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Ήθελα σήμερα και ήμουν προετοιμασμένος, πραγματικά σας λέω, για την αυτοκριτική, αν έβλεπα ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο ανακοίνωσε ότι μας διέψευδε και αναπτέρωνε τις ελπίδες. Το πρώτο μου σχόλιο είναι αυτό, γιατί σε συνέχεια έχουμε να πούμε πολλά. Εμένα με απογοήτευσε. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα πω στη λογική των ορισμένων ακροατών ότι βρίζω και τα λοιπά. Εγώ ποτέ δεν έβρισα τον κύριο Τσίπρα. Απέναντίας. Υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμαστε το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές δεν είδα να το υπερασπίζετε. Και περιμένουμε ένα πρόγραμμα με ένα αριστερό πρόσημο, κάθε άλλο. Σκέτη απογοήτευση. Και για να μην νομίζετε ότι λέω υπερβολές, θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο βίωσα εχθές το βράδυ. Μάλλον έπεσε στην αντίληψή μου μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ψάχνοντας και στο διαδίκτυο τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπου είχαν μεταδώσει την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Έψαχνα λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις για να δω αν εγώ κάνω λάθος ή εν πάση περιπτώσει ήμουν προκατηλημένος. Και πέφτω σε μια ανάρτηση ενός φανατικού οπαδού του Τσίπρα. Και το λέω συγκεκριμένα, και φανατικός και οπαδός, όχι ψηφοφόρο, οπαδός. Στέλνει μηνύματα και εδώ, στην πρωινή εκπομπή, διαμαρτυρόμενος μονίμως. Πέφτω στην ανάρτηση λοιπόν του συγκεκριμένου και λέει το σύστημα πάνω, για να δείτε λέει πόσο πολεμούν τον Τσίπρα, την ώρα που θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, έπεσε η σύνδεση. Όντως έτσι είχε γίνει, γιατί παρακολουθούσα απευθείας. Την ώρα που αναφερόταν στους συνταξιούχους και τη 13η σύνταξη που είχε καθιερώσει η κυβέρνησή του, όντως διεκόπη η σύνδεση.
Και είχα μείνει και εγώ με την απορία τι ανακοίνωσε πάνω σε αυτό το θέμα. Ξεκαθαρίστηκε βέβαια λίγο αργότερα. Και αρχίζει από κάτω και μάλιστα με ένα καταγγελτικό λόγο ότι κοίτα να δεις την ώρα που θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη, διεκόπη σύνδεση και τα λοιπά και τα λοιπά. Από κάτω τα σχόλια των ακολούθων του συγκεκριμένου οπαδού του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το μήκος, δηλαδή σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή η δεξιά μπήξε το σύστημα που μόλις θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη. Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, σήμερα, που θα διαπιστώσουν ότι την ξέχασε τη 13η σύνταξη ο κύριος Τσίπρας? Ούτε 13η σύνταξη, ούτε 13ος, πολλό δε μάλλον, ούτε 14ος μισθός. Και νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει για να υπερασπιστεί το έργο αυτής της τετραετίας, γιατί κατά την άποψή μου και μόνο το γεγονός ότι αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη χωρίς βεβαίως να αναφορά ότι θα επαναχορήγηθει, αναφέρθηκε μόνο στα ποσά τα οποία δεν πήγα στους συνταξιούχους όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να αναφέρει ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη, δείχνει ότι δεν υπερασπίζεται το ίδιο του το κυβερνητικό έργο. Να πει ότι την έδωσα και θα την ξαναδώσω. Όχι. Και είναι, αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απογοήτευσης, στροφής και βεβαίως μη υπεράσπισης του ίδιου του κυβερνητικού του έργου. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο, γιατί μετά στη συνέχεια και με τη βοήθεια

Για τις τράπεζες, κουβέντα. Είπε απλά ότι πια ανακεφαλοποιήθηκαν και είναι ώρα να πληρώνουν το φόρο. Ούτε για τα φανς, ούτε ρυθμίσεις, ούτε τίποτα. Και βεβαίως, απέφυγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια σε ορισμένα κομβικά ζητήματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, ένα προς ένα, γιατί η επικαιρότητα έχει και άλλα θέματα και μάλιστα καυτά. Θα μπορούσα να κάνω την εισαγωγή στο επόμενο θέμα ή να βάλω ένα τίτλο «Μαρέβα ακρίτα 1-0». Θα μου πεις «Μαρέβα». Μα γιατί Μαρέβα. Εχθές ένα ολόκληρο κόμμα, 168 βουλευτές, προχώρησαν σε μια θεσμική εκτροπή. Στη μη επικύρωση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Γιατί έχει κάνει το μεγάλο έγκλημα η κυρία Ακρίτα. Και κατά τον Μηταράκη αυτό το τιτανοτεράστιο πολιτικό. Με την έφυπη αστυνομία. Και βεβαίως τα κέντρα μετανάστευσης. Έτσι. Ο οποίος λέει κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρξουν κάποια ηχέγγυα για να είναι ένα πρόσωπο. Ναι, ναι. Γιατί δεν λέτε καθαρά η Μαρέβα έχει μηνύσει την Ακρίτα και ως εκ τούτου ο Μητσοτάκης είπε εντάξει τελειώσαμε, δεν πάει αντιπρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα τα άλλα περί τοξικότητας είναι να είχαμε να λέγαμε. Η Έλενα Ακρίτα δεν εξελέγει ή δεν ενεκρίθη υποψηφιότητά της για την αντιπροεδρία της Βουλής για δύο λόγους. Πρώτον, Μαρέβα Μητσοτάκη, εσείς οι 168 που ψηφίσατε παρόν, ξαναδείτε το, ξανασκεφτείτε το. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που όλα τα κόμματα ψήφισαν βεβαίως, δεν περιμένουμε το από Σπαρτιάτες, το από Νίκη, έτσι. Και θα ήταν και τιμητικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένει κενή η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου και κατά συνέπεια ο Μητσοτάκης μπορεί να αλωνίζει πλέον στη διάσκεψη των προέδρων και να διαμορφώνει επίπλαστες πλειοψηφίες για να περνά ό,τι θέλει να περάσει, ιδιαίτερα για τις ανεξάρτητες αρχές. Άλλωστε έχει τον πρόθυμο Βελόπουλο που ταυτίζεται όπως πάνω χάρη για την αναπλήρωση μελών είτε στην ΑΔΕ είτε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κτλ. Έχει πρόθυμους ο Μητσοτάκης με τον τρόπο του. Αλλά εδώ πια έβαλε και μία σφραγίδα αντιθεσμικότητας για να ελέγχει τη διάσκεψη των Προέδρων. Βεβαίως το γεγονός της μη εκλογής της κυρίας Ακρίτα μπορεί να συνοδεύτηκε και από σαμπάνιες Δοπερνιών. Τώρα ποιοι τις πίνουν αυτές είναι άλλη μια ιστορία. Μιας και είπαμε τώρα για σαμπάνιες, εχθές το ζεύγος Μητσοτάκη εδεξιώθη τον Μέρντοχ. Τα λέμε Μέρντοχ, λέμε. Τον ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης, τον βαρώνω των μέσων ενημέρωσης σε παγκοσμίου επίπεδο. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε που πάνε τα πράγματα. Για να πάρει είδηση το Μητσοτάκη, όσο καλές και αγαθές προθέσεις και αν έχεις, αρκεί να συνεργαστείς μαζί του. Εμείς από εδώ, τούτο εδώ το μικρόφωνο, το ταπεινό μικρόφωνο, χωρίς επιχειρηματίες πίσω και χωρίς συμφέροντα, λέγαμε όταν τοποθετήθηκε ο Μπένος, ο πρώην δήμαρχος

0: Καλαμάτας, πρώην εμβληματική μορφή του Πασόκ κτλ. Όταν τοποθετήθηκε από το Μητσοτάκη υπεύθυνος του προγράμματος ουσιαστικά ανάπλασης της Βόρειας Εύβοιας και αργότερα της Θράκης, τα λέγαμε πώς μπλέκει αυτό, τι δουλειά έχει τώρα εκεί ο Μπένος, πώς και... τώρα βγαίνει ο Μπένος και καταγγέλει το Μητσοτάκη ότι ουσιαστικά του υποσχέθηκε τα πάντα και δεν έδωσε τίποτα. Βγαίνει και ο Μπένος τώρα λοιπόν. Έτσι για να ξέρουμε ακριβώς που οδηγούνται τα πράγματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου γεγονός από την χθεσινή επικαιρότητα, πριν πάμε αναλυτικά στο ζήτημα Τσίπρα, γιατί απασχολεί. Έγινε εχθές ένα βήμα που ελπίζω να μην το δούμε αλλού και ελπίζω να μην αποτελεί πρόκριμα και για άλλες δράσεις. Έχουμε δει ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος στη Λέσβο με τον αυτόδη πυρετό. Κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα η οικονομία του νησιού και ήδη τα πρώτα, αν θέλετε, δείγματα φαίνονται στην πόλη με την οικονομική δραστηριότητα. Καταχρεωμένοι κτηνοτρόφοι και κατ' επέκταση επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από αυτό. Υπάρχει μια ουσιαστικά επίπτωση σε όλους τους τομείς δράσης στο νησί, στη Λέσβο. Ο αθώδης πυρετός. Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς έχει εξαφανιστεί. Καμία έκπληξη. Αυτά είναι τα στελέχη του Μητσοτάκη. Και αφού είδαν και αποείδαν, αφού δεν άντεξαν τις διαμαρτυρίες των αγροτών γιατί δεν έχουν τίποτα να τους δώσουν, γιατί δεν μπορούν να τους δώσουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, εχθές έκαναν ένα βήμα το οποίο θεωρώ άκρος επικίνδυνο και κρατήστε το, γιατί φαίνεται ότι όταν οι Μητσοτάκηδες χάνουν, το σόι αυτό χάνει, γίνεται επικίνδυνο. Ξέρετε ποιος θα αντιμετωπίσει τον αθώδη πυρετό στη Λέσβο? Ο στρατός. Ο στρατός θα αντιμετωπίσει τον αθώδη πυρετό. Ο στρατός εμπλέκεται στην αντιμετώπιση του αθώδους πυρετού. Λείπουν υπηρεσίες, σαφέστατα. Είναι υποστελεχωμένες, σαφέστατα. Είναι αναποτελεσματικές, σαφέστατα. Γιατί είναι Μητσοτάκης. Όμως γιατί εμπλέκεται ο στρατός? Γιατί έχει την τεχνογνωσία? Γιατί έχει τα μέσα? Ναι, πήγαν στρατιωτικοί κτηνίατροι το προηγούμενο διάστημα, χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί εμπλέκεται? Εγώ δεν θέλω να είμαι με μια επαγγελματική διαστροφή καχύποπτος, αλλά μήπως η εμπλοκή του στρατού συνεπάγεται και με ένα σκάσε και κολύμπα? Δηλαδή μην αντιδράς, γιατί από τη στιγμή που εμπλέκεται ο στρατός τα πράγματα είναι... Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι. Επειδή διαθέτει ρεαίο αυτά τα φορτηγά του στρατού που θα μεταφέρει τα κοπάδια και σκαθείς, θα αναβιώσει μόμα που θα ανοίγει λάκους, το μηχανικό που λέγαμε του στρατού, και θα θάβει τα ζώα, ή θα μπαίνει στο μαντρί και θα λέει βοσκέ πήγαινε άκρη για μη σου και ασφάζει πρόβατα? Τι ακριβώς θα κάνει ο στρατός? Αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το επικίνδυνο σόι που κυβερνά τη χώρα. Επικίνδυνο σόι. Ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη. Εκεί επέλεξε να εορτάσει την ιστορική επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα πήγε χθες στην Πατρώα μας γη, κοντοχωριανή μας ένα δουλάκι, 4-5 χιλιόμετρα το χωριό του από το χωριό μου, και δεξιώθηκε, εν πάση περιπτώσει έγινε το τραπέζι σε βουλευτές που ταξίδεψαν του Πασόκου στην Κρήτη, στελέχη και τα λοιπά, σε μια ταβέρνα με κριτικούς μεζέδες. Καλή κίνηση στο ψυχρό. Λοιπόν, είναι η μητέρα του Ανδρουλάκη, είναι από, από αυτό το χωριό. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχουν προβληματάκια και υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Τώρα, έχω εδώ ένα καρό σημειώσεις για το τι είπε ο Τσίπρας ή τι δεν είπε χθες ο Τσίπρας από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα κλείσουμε την... πόσα λεπτά θέλουμε, λίγο. Επειδή έχουμε υποχρεώσεις, κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Με έναν, αν θέλετε, τίτλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας εχθές παρουσίασε τις ιδέες και τις προτάσεις του κομματός του για την ανάπτυξη, τη δίκαιη κατανομή κτλ. Αλλά εγώ θα το πω έτσι πολύ καθαρά, κατηγορήσαμε. Δεν κατάλαβα γρή. Και παρακολουθώντας και την κριτική που έγινε στη συνέχεια, είδα ότι δεν έμειναν στα τσιτάτα ή στις μεγάλες ιδέες που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για το πώς βλέπει την ανάπτυξη, για την πατριωτική εισφορά, για όλα αυτά κτλ. Την αποκέντρωση που θα πάει το ένα υπουργείο στην Πελοπόννησο, το άλλο στη Μακεδονία, το άλλο πέντε υπουργεία, και επειδή η Θράκη έμενε χωρίς υπουργείο θα πάει εκεί η αμυντική βιομηχανία. Πραγματικά έψαχνες κάτι που να μένει, και φάνηκε και από τις αναλύσεις που έγιναν στη συνέχεια. Και δεν σου έμεινε.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Και βεβαίως είναι μια μέρα που έχει την τιμητική του σήμερα ο κύριος Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Θα έλεγε κανείς, ιδίως αριστερός, ότι άνθρακες ο θησαυρός. Βλέποντας ακόμα και site, σελίδες που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, παρουσιάζουν ένα-δύο στοιχεία, όπως πάνω χάρη από το οικονομικό του πρόγραμμα που περίμενες, αφού και επικοινωνιακά ήθελε να διαχειριστεί, που μένει στο ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στο 17.000 ευρώ, μικρή απόσταση από αυτά που έχει εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, ότι ο μέσος μισθός θα ανέβει στα 1.800, ξεχνάτε 13η, 10η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό, δίνει επιλεκτικά αυξήσεις σε εργαζόμενους στην υγεία και στην εκπαίδευση, κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα επίδομα 500 ευρώ, μια υποτροφία για τους φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους, όχι γενικώς, έτσι. Προσπαθώ έτσι να δω τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Κατά μέσο όρο, έτσι, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Για τους συνταξιούχους, ξεχάσετε 13η σύνταξη, απλά μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Για τους μικρομεσαίους, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και προκαταβολής, και δανειολήπτες δεύτερη ευκαιρία και 100 δεύτερη ευκαιρία, το πώς είναι μια ιστορία, και 120 δόσεις για τη ρύθμιση των χρεών στην εφορία. Λοιπόν, και μια μείωση, τώρα με τι τρόπο, 30% μεσοσταθμικά στο ρεύμα και 50.000 νέες κατοικίες. Κουβέντα για τα φάνση και το πώς έχουν ουσιαστικά. Αυτές είναι οι εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να σας πω ότι εκεί προς το τέλος της πρώτης ώρας, δηλαδή σε λίγα λεπτά, θα δούμε μία προς μία τις διαφορές από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο γνωρίζετε. Δηλαδή, τι δεν είπε, τι δεν εξήγηλε, επί το ορθότερο, γιατί πρόγραμμα είναι αυτό, εξαγγελίες είναι, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο υποστηρίζω εδώ και καιρό, ότι πολλοί δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ ως οντότητα, γιατί ακριβώς είναι εδώ, θα είναι εδώ με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί και από το συνέδριό του, και θα είναι συγκρίσιμο ή θα συγκρίνεται το όποιο πρόγραμμα προοδευτικής, αν θέλετε, αφετηρίας, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και έγινε, αλλά εάν δείτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το πρόγραμμα που είχε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας εξαγγείλει το 2023 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απέχει παρασάγκας από αυτό που χθες εξήγηλε. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για να καταδείξω και την αγωνία των πολιτών, την οποία εγώ καταλαβαίνω. Και ιδίως των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, σας έφερα ένα παράδειγμα με έναν φανατικό υποστηρικτή κτλ. Επειδή πάμε λοιπόν στα μηνύματα, βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματά σας ακριβώς την ίδια βερσιόν. Δηλαδή, μία φίλη, και θα πω συγκεκριμένα, η Θάλια, στέλνει ένα μήνυμα περίπου, επειδή εδώ φαίνεται τα μηνύματα που στέλνουμε όλοι μας, στις, τι ώρα το έστειλε, 12, και λέει, χάθηκε το σήμα. Αχ, αυτή η ΕΡΤ. Στέλνει ένα μήνυμα προς το σταθμό εδώ τα μεσάνυχτα, που υπάρχουν εκπομπές και σχολιάζει. Μόλις ξεκινά ο Τσίπρας να λέει για τη 13η σύνταξη, που ενώ την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία το 19, μετά την κατάρρισε, χάθηκε το σήμα. στη 1 ώρα και 18 περίπου λεπτά που έχει ξεκινήσει την ομιλία του. Ξαναρχίζει μετά από 2,5 λεπτά αφού περάσει τον σκόπελο της κοροϊδίας των συνταξιούχων από τη Νέα Δημοκρατία και λοιπά, αντισύριζα για το ότι φταίει ο Κατρούγκαλος και δεν βγάζουν το μήνα. Δηλαδή και η Θάλια θεωρεί ότι αυτό έγινε εν πάση περιπτώσει και δικαιούμαστε με την ΕΡΤ να το σκεφτόμαστε, ότι κόπηκε στο κρίσιμο σημείο, θα έλεγε ο Τσίπρας, για τη 13η σύνταξη. Τι θα πεις όμως τώρα, κυρία Θάλια, που η 13η σύνταξη δεν ανακοινώθηκε? Και έμενα και εγώ με αυτή την απορία, την ίδια. Εγώ δεν έκανα βέβαια σκέψεις για το ότι επενέβη το ΣΟΗ και την έκοψε, αλλά ήθελα να δω τι γίνεται. Μέχρι και τηλέφωνα συναδέλφων πήρα για να δω τι έχει συμβεί. Αλλά έρχεται αργότερα στο... και υπήρχε μια ασάφεια. Έρχεται αργότερα στην αυτεμπορική με εκπομπή ο Γιώργος Ομελιγκόνης και καλεσμένο τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, τον εμπνευστή του οικονομικού προγράμματος του κύριου Τσίπρα, τον οποίο είχε καλεσμένο. Και τον ρωτάνε εκεί για τη 13η σύνταξη. Λένε, αν καταλάβαμε καλά, δεν υπάρχει ούτε 13η σύνταξη, ούτε 14ος μισθός. Προσέξτε, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, το δεξί χέρι του Τσίπρα για τη συγγραφή του οικονομικού προγράμματος. Απάντηση Κουτεντάκη. Μετά από επιμονή. Δεν περιλάβαμε τη 13η και τη 13η σύνταξη για 13ο μισθό, διότι προκρίναμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, δηλαδή δεν έχει περιθώριο δημοσιονομικό, να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποια άλλα. Άρα, γιοκ, 13η και σύνταξη και 13ος μισθός, πόσο δε μάλλον 14ος. Για να συνεννοηθούμε λοιπόν, διαστόματος Φραγκίσκου Κουτεντάκη, του εμπνευστή του οικονομικού προγράμματος, δεν υπάρχει 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Θάλια, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σου, καταλαβαίνω το πως σκέφτηκες ότι εκείνο το κρίσιμο σημείο κόπηκε η σύνδεση, αλλά είδατε, σε όλη την ομιλία εκεί εστιάσατε. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είστε απογοητευμένοι αν μάθετε σήμερα ότι δεν υπάρχει 13η σύνταξη στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Νίκος, ο Καζωτάκη, ο φίλος από την Ιεράπετρα, ο γιατρός. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου, καλή εκπομπή. Καλά να σε Νίκο, καλημέρα στη Ιεράπετρο. Η Χριστίνα, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Γιάννη, μπαίνω τώρα το πρωί στο μετρό, λες και μπήκα στο φούρνο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, πολύ ζέστη, και δεύτερον, ντρέπομαι που ζω σε μια χώρα που κυβερνούν η οικογένεια. Τι τους έκανε η ακρίτα? Δεν πρέπει να κρίνουμε την πολιτική του πορεία και όχι, δεν πρέπει να κρίνουμε την πολιτική του πορεία και όχι την προσωπική. Ντροπή σε όλους. Είπαμε. Θεσμοί μαρέβα, μαρέβα. Τελείωσε. Τελείωσε. Κακώς είπα μαρέβα ακρίτα 1-0, μαρέβα θεσμοί 1-0. Γιατί περί θεσμικής εκτροπής πρόκειται με όλο αυτό που παρακολουθήσαμε χθες. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, καλά τα λες για τον Τσίπρα. Γιάννη, εγώ μόλις χθες έμαθα ότι και ο Ζαχαριάδης εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ. Α, τώρα το έμαθες. Λοιπόν, και πήγε με τον Τσίπρα. Είναι βέβαιο ότι και αυτός μαζί με τον Μπαλάφα, τη Γεροβασίλη και άλλους πήγαν για να υπερασπιστούν τα λαϊκά συμφέροντα, όχι την τσέπη τους. Ρε, ποιους υποστηρίζαμε? Γιάννη, εγώ οφείλω να σου πω πάντως ότι το πνεύμα Ζαχαριάδη επηρέασε και την ομιλία Τσίπρα. Έκλεισε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του με αυτό το εφεύρημα που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ο Γιάννης από τα Τρίκαλα, η Μαρία από την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό το γνωστό. Το οποίο και ο Κυριάκος το έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας το έχει ξαναχρησιμοποιήσει και ο Ζαχαριάδης το έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Εντάξει, αυτό το... Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον φίλο που δεν υπογράφει. Λοιπόν, SG, μάλιστα. Και εσύ που τα είπες, σε πέρασε και ο Κασελάκης, 1,1 ΣΥΡΙΖΑ, 1,3 Κασελάκης, έβγε. Χαίρομαι πρωί-πρωί για τις ανησυχίες σου και τις συγκρίσεις σου. Λοιπόν, ο Βασίλης με τα ξυνολέμανα. Βασίλη, τι να πω τώρα για σένα, πρωί-πρωί. Λοιπόν, τον λούζες. Εντάξει, είπαμε, δεν βρίζουμε. Έτσι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τα μηνύματα του Βασίλη, είναι από πάνω μέχρι κάτω χαρακτηρισμοί. Πάμε μέσα δηλαδή. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα, Καλλιόπη. Ο Θοδωρής, καλημέρα σας. Δεν το έχετε καταλάβει για τον κύριο Τσίπρα ότι του πουν τα αφεντικά του, όσο για τον κύριο Μητσοτάκη θέλει να διαλύσει τα πάντα και ό,τι βρώμικο έρθει από την λεγόμενη Ευρώπη, λέμε τώρα ότι θα του πουν να είσαι καλά. Ο Βασίλης, Στρατάκη, σου χρωστάω μια συγγνώμη για το χθεσινό σχόλιο. Σε δεύτερη ακρόαση άκουσα ότι μίλαγες με Πασόκο για να έχω τα μούτρα μετά. Βασίλη, καλημέρα. Εγώ περίμενα σήμερα να σχολιάσεις τις εξαγγελίες Τσίπρα. Η Νατάσα, εδεξιώθη τη μεγαλύτερη λέρα του παγκόσμιου τύπου. Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλό κουράγιο. Όσο για το στρατό στη Λέσβο, τι περιμένατε? Χούντα έχουμε. Νατάσα Καμπίτσι. Εχόρτασα τσι μεγαλοκουβέντες, τα ψεύτικα οράματα, τσι δύσκολες πατέντες. Η αριστερά είναι ιδεολογία, την κρατά ή την πετά. Αυτό να απαντήσει και μάλιστα σύντομα. Έλαντε. Στην πατρίδα του πατέρα μου, Καραϊσκάκη, Έτωλα Καρνανίας, τραγουδούν «Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται, μα ο νους μου από την αγάπη δε συμμαζώνεται». Ας μας πει ο κύριος Τσίπρας, την αγαπά την αριστερά ή τη θεωρεί ψηφοδεξαμενή. Φάνηκε χθες. Φάνηκε χθες και σε λίγο θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό να πούμε το τι δεν είπε. Έτσι. Σε τι δεν αναφέρθηκε. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη. Όταν πρωθυπουργός της χώρας τσαλαπατάει το Σύνταγμα, τι κράτος είναι αυτό? Πάμε στους συναδέλφους του. Μια στα νιάτα μου θυμάμαι που φωνάζαμε ρουφιάνι δημοσιογράφοι και μια τώρα που στα γεράματα είδα παρουσιαστή να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου. Το βλέπω στην ΕΡΤ. Νομίζω και άλλος παρουσιαστής που κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου ετοιμάζεται για ΕΡΤ και εσύ κουβάλα μεγάλο σταυρό. Καθίσε φόε τάχθη, έτσι, Φίλιππε. Ο Δημήτρης, πού τον είναι το Δημήτρη? Λοιπόν, με τη φωτογραφία του σήμερα, πήγαμε όμως κατευθείαν στον Αλβίνο. Καλημέρα, διάβασα το άρθρο στην Αυγή της Κυριακής. Ενδιαφέρον και ασυνήθιστο για την κουλτούρα της εφημερίδας. Ελπίζω να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο μεγαλύτερο του μέρος συμφωνώ. Κάποια σημεία όμως χρήζουν διευκρινήσεις. Πάνω χάρη, τι εννοείς όταν λες ποια ήταν η παρέμβαση του Τσίπρα για τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς? Απλό είναι. Δεν ακούσαμε όταν έφευγε όταν έφευγαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτήσουν Νέα Αριστερά, δεν είδα να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Τσίπρας. Ούτε κατά του Κασελάκη και να πει ότι κοίτα να δεις τι κάνει, ούτε εναντίον της κυρίας Αξιόγλου και της ομάδας της που έφυγαν. Είδατε εσείς καμιά παρέμβαση? Έκανε παρέμβαση παραμονές συνεδρίου. Και για να το ισορροφεί, επίσης είπε 10 κουβέντες για τον Κασελάκη και 2 κουβέντες για την Νέα Αριστερά. Αυτό εννοώ. Το κόμμα του ήταν. Οι βουλευτές του κόμματος ήταν όταν υπήρξε η διάσπαση με την Αριστερά. Αλλά θα πω κάτι. Εδώ με κατηγορούν ότι εγώ στήριξα Κασελάκη, αλλά δεν λέει κανένας το πώς εγώ στεκόμουν απέναντι στη διάσπαση με την Νέα Αριστερά. Αυτά δεν συμφέρει να το πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάω εντάχει γιατί έχω μόλις πόσα λεπτά, έχω 10. Για να δούμε σε σχέση με το πρόγραμμα Τσίπρα, για να κάνουμε μια επικοδομητική κριτική και καλόπιστα να το δούμε, τι δεν είπε. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. Γιατί είναι δύσκολο να τα καταγράψεις και χρειάζεται γερό στομάχι. Και είναι και πολλά. Λοιπόν, ακούστε. Στα αμιγώς δημοσιονομικά, από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του 23, προσέξτε, απουσιάζουν από τις εξαγγελίες Τσίπρα τα εξής. Δηλαδή δεν πάμε στο πρόγραμμα του σήμερα να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα προτείνει και κάνει και δείχνει. Πάμε στο πρόγραμμα του 23, που επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας και παρουσίασε το πρόγραμμα τότε του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Σε σχέση λοιπόν με το πρόγραμμα το 23, ο κύριος Τσίπρας τι δεν είπε? Αύξηση είχε πει το 23 10% στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Τι ανακοινώθηκε? Ανακοινώθηκε χθες αυξήσεις μόνο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Δεύτερον, ετήσια τη αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών στο δημόσιο είπε το 23. Το είπε σήμερα? Όχι. Επαναφορά της 13ης σύνταξης, καταβολή των αναδρομικών της 13ης σύνταξης σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους σε βάθος τετραετίας και πει και πόσο θα είναι η κάθε δόση. Ακούσατε κάτι ανάλογο χθες? Ούτε 13η σύνταξη, ούτε αναδρομικά. Αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας στο 7% του ΑΕΠ. Οι αυξήσεις 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές είναι επιμέρους μισθολογικό μέτρο, όχι συνολική χρηματοδότηση, δέσμευση για το ΕΣΥ. Απουσιάζει λοιπόν και αυτό. Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ούτε αυτό υπήρξε χθες. Οι αυξήσεις του εκπαιδευτικούς και οι προσλήψεις δεν συνοδεύονται από συνολικό στόχο χρηματοδότησης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το ακούσατε χθες? Ακούσατε χθες κάτι για τα καύσιμα? Ακούσατε κάτι γενικώς για τα διηλιστήρια χθες? Αν ακούσατε, ζητώ συγγνώμη που δεν το συγκράτησα. Αλλά δεν είπε τίποτα. Πού είναι λοιπόν οι μειώσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Και μάλιστα μείωση με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, δηλαδή αυτό που είπε η Ευρώπη. Τόσο μέχρι τόσο. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο των αγροτών. Το ακούσατε χθες? Όχι. Έκτακτη φορολόγηση των ήδη συσσωρευμένων υπερκερδών ενεργειακών εταιρείων και δηληστηρίων. Έλεγε το 23. Το 26 εχθές ακούσατε κάτι γι' αυτό? Ανώτατο συντελεστή κέρδους 5% στον ενεργειακό τομέα. Επαναφορά του συμπληρωματικού ένφια στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ακούσατε τίποτα από αυτά? Όχι. Ακούσατε για την πατριωτική εισφορά 1%, που εδώ είναι αδιευκρίνιστο ποιους αφορά. Λέει τη μεγάλη περιουσία, το 1%. Ποιοι είναι αυτοί, από ποιο ποσό και πάνω? Και τι, περιουσία, εισόδημα, τι ακριβώς? Λοιπόν, αύξηση του ανώτατου συντελεστή φορολογία εισοδήματος 49% για τα εισοδήματα πολύ, για τα πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα. Το ακούσατε αυτό? Το έλεγε ο κύριος Τσίπρας στο 23. Μείωση της μηνιαίας κάρτας των δημοσίων συγκοινωνιών από 27 σε 10 ευρώ. Συγκεκριμένη δημοσιονομική κοστολόγηση κτλ. Τι είπε τώρα? Ότι θα είναι δωρεάν τα εισιτήρια. Πρέπει ουσιαστικά να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα όμως. Έτσι. Ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα εγκαταλείπουν τις μεγαλύτερες μόνιμες κοινωνικές δεσμεύσεις του το 2023. Γενική αύξηση στο δημόσιο, 13η σύνταξη, Ευρωπαϊκή Σύγκληση των Δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία και παράλληλα βεβαίως δεν αξιοποιούν τις σημαντικές πηγές πρόσθετων εσόδων. Και βεβαίως δεν είπαμε τίποτα για τον έμφυα. Υπάρχουν ειλικρινά μια προσχώρηση, ουσιαστικά είδαμε, του κυρίου Τσίπρα στη λογική περί δημοσιονομικού ελλείμματος που έχει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Ελλάς λέει ότι θα έχουμε περίπου κοστολογεί μάλλον το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το δημοσιονομικό χώρο στο 1,4 δις το χρόνο. 1,8 με 1,9 το αναμενόμενο πακέτο Μητσοτάκη. Και χθες υπήρξε μια, και βεβαίως εντάξει υπάρχει μια κριτική για το τι δεν αξιοποιεί. Θα πρέπει όμως για να μην μπούμε στην κριτική τι κάνει ο Μητσοτάκης, να δούμε τι κάνει ο Τσίπρας σε σχέση με τον Τσίπρα του 23. Από τις εξαγγελίες τώρα λείπουν βασικές κοινωνικές παρεμβάσεις. Καταγγέλει την κατάρριση της 13ης σύνταξης, αλλά δεν την επαναφέρει. Την κατήγγειλε. Δεν την επαναφέρει. Και σας είπα, δεν είναι το ότι ξέχασε να το πει ή θα το κάνει. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης αμέσως μετά την ομιλία διευκρίνησε. Προκρίναμε άλλες παροχές και άλλες προτεραιότητες. Δεν υπάρχει 13ος μισθός ούτε μείωση του έμφυα. Έτσι. Σε υγεία και στέγη αρκετές προτάσεις υπολείπονται όσων είχε, πόσο δε μάλλον αυτές που έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ακρίβεια, μεγάλα κενά. Υπόσχεται μείον 30% στο ρεύμα χωρίς συγκεκριμένο τρόπο, απλά μίλησε για το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, για τις τράπεζες είπαμε ότι γενικώς και αορίστος είπε ότι θα αρχίσουν να φρολογούνται και για να κεφαλαιοποιήσει, αλλά επί των κερδών τίποτα, ούτε επί των κερδών, των υπερκερδών των εταιριών διήλυσης, δηλαδή Motor Oil, LP, κουβέντα, για παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, κουβέντα για τα υπερκέρδη που έδινε μάχη στη Βουλή το 23. Λοιπόν, ειλικρινά, αν συγκρίνεις αυτά που εξήγηλε ο Τσίπρας το 23 και αυτά τα οποία εξήγηλε εχθές, βγάζεις ένα ασφαλές πολιτικό συμπέρασμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει στρίψει προς το κέντρο. Εγκαταλείπει σιγά σιγά την αριστερά. Και στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα μένει η αριστερά μόνο ως δεξαμενή ψήφων. Τώρα πέστε με ότι βρίζω, δεν έβρισα, κριτική έκανα, παρουσίασα τι έλεγε ο Τσίπρας το 23 και τι λέει σήμερα, το τι ελπίζατε εσείς ήδη και φάνηκε από τις αναρτήσεις πολλών, ακόμα και με μηνύματα εδώ, την αγωνία σας για το τι θα πει για την 13η, για να βγείτε να πανηγυρίσετε. Σας διαψεύδει και εσάς ακόμα. Έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Έχει αλλάξει. Είναι αλούπια. Η αριστερά παραμένει ως μια δεξαμενή ψήφων και τίποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, η Κλειό, καλημέρα κύριε Στρατάκη. Ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό συμβαίνει και έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Αυτό που ξέρω είναι πως οι εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αγωνιστές και ηθικοί άνθρωποι. Βουλιάζει η χώρα μας και περίμενα πολιτική αξιοπρέπεια και ενότητα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο όμως, Αναστασία. Εγώ περίμενα σήμερα το πρωί να έρθω και να πω συγγνώμη, έκανα λάθος για τον Τσίπρα. Εξακολουθεί να είναι ένας αριστερός πολιτικός και να φαίνεται μέσα από το πρόγραμμα. Δεν το είδα. Δεν είπε κουβέντα, παιδιά, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κουβέντα! Για τον νόμο Πιερακάκη, έστω να υπερασπιστεί αυτό που έλεγαν οι συνεργάτες του, η κυρία Λαλιώτη, ο κύριος, πώς τον είπαμε, πρώην υπουργός. Κουβέντα! Τίποτα! Λοιπόν, οπότε Κλειό βλέπουμε πια τις διαφορές που έρχονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που εσύ δεν καταλαβαίνεις, είναι... Νατάσα, δεν μπορώ να ρίξω τώρα ματιά σε αυτό που μου γράφεις. Ο Βασίλης επανέλθε. Τώρα πες μας και το ποσοστό του 23 με αυτό το πρόγραμμα. Βασίλη, με έφερες εκεί που ήθελα. Μπράβο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026. Αλλά βεβαίως 3 του Σεπτέμβρη ακούς και ο νους ταξιδεύει εκεί στο 1974 και την ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Άλλες εποχές, άλλες προτεραιότητες, άλλο αίτημα για αλλαγή, αλλά και με μια ηγεσία που μπορούσε να εμπνεύσει. Αν και τότε πρωτοεμφανιζόμενος ο Ανδρέας, έχοντας να πολεμήσει θεριά, θυμόσαστε, ποσοστά σημερινά του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Αλλά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου έχουμε χθες τους θεσμούς να αναμετρώνται με την κυρία Μαρέβα και να κερδίζει η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Όχι, δεν θέλω να απαξιώσω τους θεσμούς, ούτε την κυρία Μητσοτάκη. Απλά πρέπει να δούμε την αιτία που χθες η Βουλή προχώρησε σε αυτή την θεσμική εκτροπή, μη εγκρίνοντας στην θέση του Αντιπροέδρου την Έλενα Κρητά. Γιατί? Μα γιατί βρίσκεται σε μια δικαστική διένεξη με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Απλά τα πράγματα. Τόσο απλά που θα έπρεπε να το δουν για δεύτερη φορά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενώ ζούμε την αγωνία γιατί είμαστε στο 28%, γιατί απομακρύνεται κάθε μέρα η αυτοδυναμία και το όνειρο της τρίτης τετραετίας, δεν κάθονται να δουν αυτά. Το ότι ουσιαστικά σύρθηκαν εχθές γιατί το ΣΟΗ δεν θέλει την Ακρίτα. Τελεία. Το ΣΟΗ Μητσοτάκη δεν θέλει την Ακρίτα. Τόσο απλά. Ας λέμε εμείς τώρα ό,τι θέλουμε. Και θα πω και για τα άλλα μέχρι να πάμε και στην γενικότερη έτσι αναφορά στον κύριο Τσίπρα. Και ο Μπένος, bye bye, τώρα ανακάλυψε ότι τι εστί Μητσοτάκης. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Ο στρατός, ακούστε, ο στρατός θα παρέμβει στην Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό. Ναι, ο στρατός θα αναλάβει. Γιατί υπάρχει μια ανικανότητα πολιτική. Γιατί τα έχουν κάνει μαντάρα, για να μην πω κάπως χειρότερα. Γιατί πάνε στη Λέσβο και τους παίρνουν με τις πέτρες. Ανικανότητα λέγεται. Πού είναι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς? Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, ο στρατός, με ό,τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί ή σημειολογικά να δείχνει κάτι. Για την υπόθεση της Κυψέλης που εγώ πραγματικά δηλώνω υποκειμενικός, γιατί δεν μπορώ ούτε καν να διαβάσω τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, αλλά βλέπουμε ένα μαστροπό, ένα νταβατζί, ένα βαποράκι ναρκωτικών να δρά τόσο καιρό. Άκουγα εχθές τον Γιαννάκο της Ποεδίν να λέει ότι αρκετές φορές στο παρελθόν τα παιδιά έχουν πάει στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Πού στο διάολο είναι αυτό το κράτος? Πού είναι στο διάολο είναι αυτές οι κοινωνικές δομές να στέλνονται παιδιά στο νοσοκομείο να εξεταστούν
και να τα παίρνει μετά, να τα απαγάγει ουσιαστικά. Δρούσε κάτω από τη μύτη των αρχών για να μπω υπό την ανοχή. Μέχρι που ανακαλύφθηκε το φρικιαστικό αυτό έγκλημα. Το δε χειρότερο από όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος Παδίν, ξέρετε ποιο ήταν, χθες τον άκουγα, ότι πάνε εκατοντάδες παιδιά στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή και μετά χάνονται. Δεν υπάρχει χώρος για να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχουν δομές. Όχι γιατί δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, ακούστε τώρα το φρικτό του Μητσοτάκη, της Αγαπηδάκη και των υπολείπων της Δόμνας περί την οικογένεια. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν προκηρύσσονται θέσεις για να στελεχωθούν αυτές οι υποδομές με τα κακοποιημένα παιδιά. Αλυταρία! Κάποιοι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αλήτες για τη στάση τους απέναντι στα παιδιά. Αγαπητέ, ο φίλος τώρα που μου έστειλε ένα μήνυμα, ο Παναγιώτης, παθιάζομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ παθιάζομαι, Παναγιώτη, και υποστηρίζω τις απόψεις μου, όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο, αλλά όταν βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να με εξαπατήσουν και να υφαρπάξουν την ψήφο μου. Ναι, θυμώνω, παθιάζομαι, ναι, το έχω αυτό. Ελάττωμα, προτέρημα, δεν ξέρω. Για πολλούς είναι ελάττωμα. Πάμε τώρα στο κυρίως μενού της χθεσινής μέρας, που σήμερα θα βρεθεί και στο μικροσκόπιο το πρόγραμμα Τσίπρα που εξαγγέλθηκε. Εγώ θα πω ότι βλέποντας αυτό το πρόγραμμα από τα αριστερά, μπορείς να πεις άνθρακες ο θησαυρός. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας απέχει παρασάγκας από το πρόγραμμα που

κουβέντα. Όταν λέμε κουβέντα, κουβέντα. Και αφήνω τελευταίο. 13η σύνταξη, να είχαμε να λέγαμε. Και από τις αντιδράσεις των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, βλέπω ότι ήταν κάτι που αναθεμάτιζαν εχθές και την ΕΡΤ που έκοψε τη σύνδεση εκείνη την κρίσιμη ώρα. Ναι, δεν την ανακοίνωσε και όπως αργότερα διευκρίνησε ο κύριος Κουτεντάκης, ο εμπνευστής του οικονομικού επιτελείου του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι δεν ήταν προτεραιότητά τους και τα λεφτά με βάση το δημοσιονομικό περιθώριο θα πήγαιναν αλλού. 13η σύνταξη και 13ο μισθός στο δημόσιο, πόσο δε μάλλον 14ος, δεν υφίσταται για τον κύριο Τσίπρα. Όπως δεν υφίσταται, γιατί δεν είναι εξωτερική κουβέντα, για την επιστροφή των αναδρομικών. Καθαρές κουβέντες. Πάμε τώρα στις εφημερίδες για να μην πείτε ότι δεν σχολιάζω. Γιατί εδώ βλέπω κάποια σχόλια. Τώρα λέει τι θα κάνει ο Παναγιώτης. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν τυχόν έρθει πρώτο κόμμα η Ελλάς και ζητήσει συνεργασία. Προσέξτε. Το έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές. Εάν έρθει πρώτο κόμμα θα πρέπει να ζητήσει και τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ κτλ. Εάν τη ζητήσει. Καλά το θέτεις. Γιατί και το 2015 υπήρχε η Δημάρ. Αλλά ζήτησε, αλλά τα βρήκε με τον Καμένο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα λες από το πρωί, λέει ο Παναγιώτης, μάλλον θα αρνηθεί. Καταρχήν εγώ δεν χαράσω γραμμή. Εγώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, βεβαίως και πρέπει να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με αυτά που λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ή το πρόβλημα όταν πει ο κύριος Τσίπρας, λέμε τώρα την υπόθεση κάνουμε Παναγιώτη, ότι υπολείπομαι αυτό, έλα να συνεργαστούμε. Θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ πάμε έτσι χωρίς καμιά συνεννόηση, χωρίς καμιά συμφωνία. Θα προσπαθήσει κάποια από τα πρόγραμμά του ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα θέσει στο τραπέζι. Πώς θα γίνει. Και αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει όχι. Για να σου απαντήσω ευθέως. Η κριτική δεν είναι γιατί μισούμε τον Τσίπρα. Όχι γιατί συγκροτούμε ένα αντι-Τσίπρα μέτωπο. Είναι γιατί περιμένουμε πολύ περισσότερο ή περιμέναμε πολλά περισσότερα από τον κύριο Τσίπρα. Είσαι εμπαθής αγαπητέ, να το προσέξεις. Εγώ είπα ότι παθιάζομαι αγαπητέ φίλε. Ίσως γιατί το ζω. Ίσως γιατί δεν έρχομαι για να πάρω το μισθό, δεν είναι για να περάσει η ώρα εδώ. Κάνω ραδιόφωνο με την ψυχή μου. Αλλά ναι, θα ήταν μέγα ατόπιμα να έρθει πρώτο ο Τσίπρας και να μην συμβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον του ζητηθεί. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, μιας και είπαμε να πάω και σε ένα άλλο μήνυμα ακόμα πριν πάω στον τύπο. Καλημέρα από Κύπρο, λέει ο Βαγγέλης. Με αγωνία παρακολουθούμε τα τρικυμισμένα νερά. Αλήθεια, τι θα γίνει αυτή τη φορά άμα τη εμφανίση των τουρκικών πολεμικών πλοίων μπροστά στα ερευνητικά, λέει ο Βαγγέλης. Είπαμε χθες, δώσαμε ένα στίγμα. Βαγγέλη, ο φόβος μου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και όσο στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης. Εντάξει, εγώ προσωπικά αυτό αισθάνομαι. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, γιατί ήδη έχω καθυστερήσει. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ακούς Βαγγέλη. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Και εδώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Θυμόσαστε ότι μετά τον πάγο που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και που προσπάθησε να ξεπαγώσει ο Μητσοτάκης, η πρώτη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Από εκεί άρχισε η επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά τον Εύρο, μετά κτλ. Λοιπόν, θυμόσαστε τότε ότι ήρθε ο Μητσοτάκης και είπε το εξής. Γιατί τίποτα, Βαγγέλη μου, δεν είναι τυχαίο. Και όχι, δεν είναι το πάθος, αγαπητέ Παναγιώτη, που είπες νωρίτερα, η εμπάθεια. Είναι το ότι παρατηρώ.

0: Ο Μητσοτάκης γυρνώντας λοιπόν μετά τη συνάντησή του από το περιθώριο συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, είπε το εξής. Αφού είπε ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, ότι ξεκινώντας μια διαπραγμάτευση, μάλλον στην αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης, πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις. Το θυμόσαστε? Είναι ακριβώς η φράση του Μητσοτάκη. Δεύτερον, μετά από μία εβδομάδα από τη συνάντηση αυτή στη Λιθουανία, ο Ερντογάν λέει ή αποκαλύπτει αυτό που δεν μας είπε ο Μητσοτάκης, ότι ο Ερντογάν έθεσε σε αυτή τη συνάντηση το ζήτημα της αποστρατηγικοποίησης των νησιών. Άρα, ό,τι βλέπουμε σήμερα δεν πέφτει ως κεραυνός ενεθρία. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στο τουρισμό. Μαθαίνω και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν παρατείνει τον συναγερμό ή τις αυξημένες θέσεις για την Ελλάδα. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες. Στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, να πανηγυρίζουμε ή να εκτίρουμε. Λοιπόν, ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο, ήταν η φιέστα η χθεσινή του Μητσοτάκη, θα κάνει την ριβιέρα, ξέρω εγώ, της Αττικής εδώ, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ξεκομμένα τα ΕΗ από την αγορά, ενισχύει το άξονας Ρωσία-Κίνας-Ιράν. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής και πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε το Σάββατο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σφαλιστήριο στη ΔΕΘ, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα, με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Οίκο. Και από ό,τι ακούσατε, και εδώ το σποτ στο κόκκινο, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν στις διαμαρτυρίες, στις διεκδικήσεις, στον αγώνα. Ανάλογη κίνηση δεν είδαμε βεβαίως από την Ελλάς. Αυτά είναι για τους αριστερούς, δεν είναι για την αριστερά να καλεί τον κόσμο σε συγκέντρωση, διαμαρτυρία. Έχουν μια άλλη προσέγγιση. Πες με Μονικό τώρα Παναγιώτη. Λοιπόν, ούτε καν για την τιμή των όπλων. Πάμε τώρα από τις πρωινές, τις απογευματινές εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίαζε από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Ανάθεμα και κατάλαβα πράγμα. Θα μου πεις μπορεί να είμαι στόκος. Έτσι. Αλλά μια μισή ώρα να σου λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω έτσι, θα επενδύσω εκεί, θα πάνω το. Και στο τέλος λες και τώρα τι. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει και να παραπέμπει σε 10 χρόνια μετά τι θα γίνει. Έχεις μια καταστροφική κυβέρνηση, την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πρέπει τάχιστα να μαζέψεις τις βλάβες που έχει ήδη προκαλέσει πριν γίνουν ανεπανόρθωτες. Καλά τα οράματα, αλλά στο σήμερα δεν είδα να πατάμε. Λοιπόν, να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, υπηξίδα του πρόβλημα. Τι ωραίο που ακούγεται. Και εγώ το προσυπογράφω αυτό. Το πώς παράγουμε περισσότερα είναι το πρόβλημα. Το πώς μοιράζονται δικαιότερα. Το να ξεχνάμε τη 13η σύνταξη, το να ξεχνάμε το 13ο μισθό, πόσο δε μάλλον το 14ο στο δημόσιο, να ξεχνάμε την αύξηση 10% την οριζόντια στους μισθούς του δημοσίου και να επιλέγουμε μόνο. Το ίδιο δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Επιλέγει στρατιωτικούς, επιλέγει αστυνομικούς. Ο Τσίπρας επέλεξε μόνο εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Οι άλλοι στον Κεάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, έτσι λιτάκια πέριτα. Αυθόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει διαχείριση της κρίσης. Σιδηρόδρομο συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Φεστιβάλ Βενετίας, πρεμιέρα με στάρ και πολλές πολιτικές ταινίες. Παναθηναϊκός Ουνάη στο παραένα. Κύπελο, νίκες και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό 0-0. Είδα όφι για να ηρεμήσω χθες μετά από αυτά κτλ. Όφι ΠΑΟΚ 0-0. Μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα. Τι θέλεις, πέντε έριξες, τέσσερα. Πού, στην Υγρή Τασερών. Λοιπόν, πάμε. Τον προβοκάρω εδώ πέρα τώρα τον σύντροφο. Λοιπόν, δημοκρατία. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ιδού και τα ντοκουμέντα. Εγώ κατζέτα. Τι ήταν να το ανοίξει αυτό το θέμα. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Γκοκατζέντας. Ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με 2 γονείς του ίδιου φίλου. Αντιλαμβάνεστε τι έχουμε να ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Άλλα θέματα. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε από το Marine Traffic. Είναι μια ιστορία, παιδιά, φοβερή. Πέρασε η τουρκική επιμονή και προπαγάνδα άλλο όνομα στο πάρκο που δημιούργησε γύρω από το Καστελόριζο. Μπράβο. Μπράβο. Ξεκάθαρο μήνυμα κικίλια, καμιά επιβάρηση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Τα έχουμε ξανακούσει και για τη ΔΕΗ τα ίδια ακούγαμε, κύριε Κικίλια. Ξεθικώθηκε και η Άνδρος κατά του Παπασταύρου. Παπασταύρος, παιδιά, αφήνει ένα βαρύ στίγμα, εντονότατο στίγμα, στίγμα, με όλη τη σημασία του λέξεως. Ηχείο στήμησε το Δημήτρη Μελισσανίδη. Αργά για δάκρυα μπαίνω στέλος για τον Εύρο. Με ειδική ρύθμιση στο στρατό περνάει η διαχείριση του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Πάμε στην εστία, διαβάζουμε. Πού είναι το Καστελόριζο στον χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Ναι, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, κύριε Γεραπετρίτη. Στην κόντρα διαβάζουμε τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τότε οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαστημικές. Έτσι. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Και θα βγει τώρα ο Μητσοτάκης και θα πει: «Ψτ, και εγώ δίνω ενίκιο». Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι θα παρακολουθήσουμε μία αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες, άνευ προηγουμένου. Βέβαια, τα όργανα άρχισαν από χθες με τις υπερβολές, με αυτού τον πολιτικό τραμπούκο, τον Μαρινάκη, που βγήκε εκεί 15 δις τα. Δηλαδή αυτός ο μπούσουλας, ακοστολόγητα, μεγάλα, γιατί δεν τα στέλνουν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που η Επιτροπή, ειρήστο επαρόδο, δεν λειτουργεί. Αλλά το είπαν για να εντυπωσιάσουν. Λειτουργεί από την 1η του Νοέμβρη και μετά. Για να καταλάβετε με ποιους έχουμε μπλέξει. Φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στα νέα. Διαβάζουμε ψαλίδι στις εισφορές όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση και στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Για τον Τζίπρα γράφει ύψους 7,5 δις πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε και ο Κουτεντάκης εχθές που τον παρακολούθησα, ότι δεν είναι τα 15-13 που λέει ο Μαρινάκης, αλλά 7,5 που έχει κοστολογήσει ο Κουτεντάκης. Έναρξη φεστιβάλ, η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και άλλα. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Πάμε στην απογευματινή τώρα. Διαβάζουμε. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Βρείτε και ένα πιο πρωτότυπο τίτλο, ρε παιδιά. Λευτόδεντρα φυτεύει. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Προσέξτε, και εδώ θα υπάρξει κριτική από την εκπαιδευτική κοινότητα. 30.000 προσλήψεις όταν τα κενά είναι πάνω από 50.000 στην εκπαίδευση πάντα. Λοιπόν, και κλείνουμε. Α, όχι, δεν θα κλείσουμε, έχουμε και ποντίκι σήμερα. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Καλημέρα και μου φέξε. Λοιπόν, κλείνουμε με το ποντίκι, με τον πόντικα, πού το εδώ, επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Ποιος? Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Και η γελιογραφία, σε λίγο πώς τον λένε, ο Γεωργιάδη. Τι έχετε κύριε Δάλα και μου φωνάζετε? Μου φωνάζει, μου βάζει με, πώς το είπε, πώς το λέμε το σύγχρονο, το ότι είναι τοξικός, εντάξει. Μπούλινγκ, μου κάνει μπούλινγκ ο Χάρης. Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει το σύγχρονο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα πράγματα σήμερα?
2: Εντάξει, προς το παρόν καλά είναι, με εξαίρεση τη λεωφόρο Κηφισού. Ιδιαίτερο το πρόβλημα στο ρεύμα της ανόδου. Η κίνηση ξεκινάει από την οδό Δυραχείου στα Σεπόλια και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, ναι, ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα σήμερα, γιατί εχθές δεινοπαθήσαμε. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Επιστρέφουμε στην κανονικότητα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και όποιος έκανε διακοπές φέτο στην Ελλάδα και εξέδραμε ή στην επαρχία και σε τουριστικούς προορισμούς, θα το ένιωσε στο πετσί του ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα ζητούμενο που θα έχεις διαδίκτυο. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας, έτσι, κόντρα σήμερα, έτσι, κόντρα, ξυρισμένος εννοώ. 2-13-21-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο και οι ακροατές εδώ, στις καλημέρες, στην κριτική και στην κριτική η οποία τη θεωρώ απαραίτητη, αλλά όχι σε αυτά τα αναθέματα που διαβάζω πρωί-πρωί σε από μερικούς. Λοιπόν, Viber, κάνοντας χρήση του κινητού αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, έχω την χαρά να φιλοξενώ τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Για να δω, ρε παιδί μου, πως έχω κάνει λάθος εγώ στην αποτίμηση αυτή της παρουσίασης εχθές του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε λοιπόν πως είδε ο Σπύρος ο Κουτζάνης την χθεσινή, μάλλον το χθεσινό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάλι δεν σου άρεσε ο Τσίπρας?
0: Με απογοήτευσε, Σπύρο, εγώ σε μιλάω στα ίσια. Δηλαδή, ναι, με απογοήτευσε με την εξής έννοια. Θα σου το πω έτσι πολύ σχηματικά και θα το καταλάβεις και εντάξει. Δεν διεκδικώ γνώσεις οικονομικές. Ένιωσα όμως κάποια στιγμή, νομίζω ότι έχω ένα πολιτικό έτσι αισθητήριο, αλλά ένιωσα κάποια στιγμή παρακολουθώντας την, ιδίως το πρώτο κομμάτι της ομιλίας και για μισή ώρα και 40 λεπτά, μάλλον για 40 λεπτά την αρχική τοποθέτηση για το πώς βλέπει την ανάπτυξη κτλ. Και όλα αυτά, κοντεύα να πάρω ύπνος. Για παρουσίαση προγράμματος, αυτό το πλάτιασμα και αυτό το άνοιγμα και τα λοιπά, κατά την άποψή μου έδειχνε και μια μηχανία, έτσι τα προσεγγίζω. Όσον δε αφορά το υπόλοιπο κομμάτι με τις παροχές που εξήγηλε, που Θεσσαλονίκη είναι αυτή, πρόγραμμα είναι, κυβερνητικό πρόγραμμα παρουσίασε, νομίζω ότι αν το σύγκρινες και με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο ίδιος το 23, έβλεπες τεράστιες διαφορές. Έτσι το είδα εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είμαι εμπαθής που λένε μερικοί ακροατές. Πάμε.
1: Εμπαθής δεν θα το έλεγα, αλλά κάποιο μένος κατά του Τσίπρα το έχει.
0: Όχι, μένος δεν είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, όχι.
1: Είναι, ωραία, ας το πούμε.
0: Να το πω διαφορετικά. Το όταν περιμένεις από κάποιον κάτι.
1: Σκληρή κριτική, έτσι.
0: Τι?
1: Σκληρή κριτική, εντάξει, δεν θέλω να το αποδώσω χαρακτηρισμούς.
0: Όχι, μεταξύ μας γιατί να μην τα λέμε. Ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, Σπύρο. Απλά θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν κατώτερη των αναμενωμένων η χθεσινή του εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε το πρώτο κομμάτι, στο οποίο έλεγε για το ποιο είναι το πρόγραμμά του για τη βιομηχανική πολιτική και από πού θα βρει τους πόρους, 0,5 δις από εδώ, ένα από εκεί, έτσι ώστε να στηρίξει σε βάθος δεκαετίας. Είναι λογικό να μην είναι και αυτό το οποίο θα ενθουσιάζει. Αλλά από εκεί και πέρα, όντως, είχε μια ομιλία 6.500 λέξεις, είναι πολύ μεγάλη, όπου δεν είχε μόνο την οικονομική του πρόταση, είχε και αυτό που ήθελε να αναπτύξει και μας το είχε πει ο πιο μπροστά, ήταν το σχέδιό του για μια διακυβέρνηση. Και όπως την κράτησα εγώ, Γιάννη, και θα μπούμε αν θέλεις μετά στα επιμέρους που κατά περίπτωση, ότι ενώ είμαστε σε μια φάση όπου καθόμαστε και παρακολουθούμε τι μερίσματα πήραν τα Golden Boys και οι διευθυντές στα CDA και στα μεγάλες επιχειρήσεις, θα ήταν τα κέρδη των διελιστήριων που μένουν χωρίς φορολόγηση, ποια είναι τα κέρδη των τραπεζών που δεν τα αγγίζουμε και ούτω καθεξής. Ξαφνικά έρχεται ένα κόμμα το οποίο λέει να τελειώνουμε με αυτή τη μιζέρια της ελληνικής κοινωνίας και να αρχίσουμε να βλέπουμε το πώς ήδη έχει περάσει η κοινωνία και η οικονομία σε ένα άλλο στάδιο. Υπάρχουν πλέον περιθώρια. Πώς θα αρχίσουμε να διανέμουμε για να ανεβάσουμε το βιωτικό και το επίπεδο διαβίωσης συνολικά της κοινωνίας. Και επίσης πώς θα αντιμετωπίσουμε, που είναι ο άλλος τομέας που δεν πέφτει εκεί η προσοχή, αλλά θα πέφτει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά αυτής της κυβέρνησης, η οποία και έχει παρατρέψει τους μισθοσυσμούς και έχει καταλήξει το μισθοσύνταγμα, αλλά και έχει και οικονομικές συνέπειες και βάζει και ένα ζήτημα ηθικής για την κοινωνία. Αυτό το έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πώς το έχει, μισό λεπτό, Σπύρο, γιατί μάλλον δεν κατάλαβα εγώ κάτι. Δεν άκουσα λέξη για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων και των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Δεν άκουσα λέξη για τα υπερκέρδη των παρόχων.
1: Κάπου τα έχει εστιάσει. Αν τα έβαζε όλα αυτά η ομιλία από 6.500 θα γίνονταν 15.000 λέξεις και θα έλεγες μετά λογικά κι εσύ ότι μας πήρε ο ύπνος.
0: Μα δεν άκουσα, Σπύρο, μια κουβέντα για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν άκουσα μια κουβέντα για την φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν την άκουσα.
1: Μίλησε και για αν βρω το αντίστοιχο κομμάτι του προγράμματος, θα το πούμε, αλλά μίλησε καταρχήν κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό. Είπε ότι από το 2027 ο κατώτερος μισθός πηγαίνει στα 1.000 ευρώ και μέχρι την τετραετία ο μέσος μισθός με την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος και των κλαδικών συμβάσεων θα πάει στα 1.800 ευρώ. Αυτό είναι κατά την άποψή μου η πιο σημαντική του διακήρυξη. Από εκεί και πέρα, αν θέλει για ενίσχυση σε όλη την κοινωνία, μιλάει για μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Μιλάει για μείωση του ΦΠΑ.
0: Σπύρο, όλα αυτά, ξέρεις, επειδή έχουμε υποστεί όλη τη βάσανο αυτή από τον κόσμο και δημοσιογραφικά, πώς, όταν δεν λες πώς, όταν δεν εξαγγέλεις πώς, δηλαδή, θέλω το πρόβλημα δεν είναι να διδικήσουμε μεταξύ μας ή να στριμώξω εγώ εσένα κτλ.
1: Από εκεί βέβαια,
0: μην το αισθανθεί κανένα έτσι, γιατί θα κάνει λάθος.
1: Πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πω, πάνω χάρη, στη 13η σύνταξη. Ξέρεις τι έγινε χθες, τη τρελή από φανατικούς οπαδούς του Τσίπρα, ότι η ΕΡΤ έτσι μπήξε ή δείξε, έκοψε, που όντως κόπηκε εκεί στο κρίσιμο σημείο.
1: Ήταν ακριβώς ένα σημείο το οποίο για μην ακυβώ με τη φράση στη μέση.
0: Ξέρεις πόσους συναδέλφους πήρα για να δω τελικά τι είπε. Και έρχεται ο Κουτεντάκης μετά, λίγο αργότερα με το Μελιγκόνι, και λέει ο Κουτεντάκης, ναι, δεν δίνουμε προτεραιότητα στη 13η και το 13ο μισθό. Λέω, εντάξει, δεν έχασα. Αλλά είχε γίνει τριστρελή στο διαδίκτυο ότι κόψαν τον Τσίπρα την ώρα που θα έδινε τη 13η σύνταξη. Τι απαντάς τώρα σε αυτόν?
1: Δεν την δίνει τη 13η σύνταξη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα θύμισε ότι την είχε δώσει επί των ημερών του, αλλά του την αφαίρεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά έπρεπε ως πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα ποσό γύρω στα 8 δις, του είπε, από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, και εγώ θα σου θύμιζα εδώ ότι αυτοί οι συνταξιούχοι που τους έκοψε τη σύνταξη ο Μητσοτάκης πήγαν και τα ψηφίσανε. Και όχι μία φορά.
0: Λες να το κάνει γι' αυτό ο Τσίπρας. Πλάκα.
1: Δεν ξέρω, αλλά θα είναι και αυτό μια μορφή δικαιοσύνης απέναντί τους. Είπε όμως ότι καταργεί την συμμετοχή τους στα φάρμακα, που θα έχει για αυτούς μια εξοικονόμηση από 360 έως 720 ευρώ τον χρόνο. Στην πραγματικότητα είναι να το δίνει μια σύνταξη μέσω της μείωσης της συμμετοχής στα φάρμακα. Μάλιστα. Τώρα, για το άλλο που είπε για το Εθνικό Σύστημα Φροντίδας Δικαιωμένων, δεν ξέρω εάν έχει και κάποια οικονομική ωφέλεια για τους συνταξιούχους. Αυτό μένει να φανεί. Λοιπόν, τώρα λες ας πούμε για την φορολογία και για το εάν θα φορολογήσει.
0: Τα υπερκέρδη είναι το βασικό, μα δεν μπορούμε σε μια οικονομία που διαλύεται σε νοικοκυριά τα οποία τα βγάζουν με το ζόρι, τη βγάζουν με το ζόρι, να οι φίλοι του Μητσοτάκη που συγκροτούν τα καρτέλ να συσσωρεύουν υπερκέρδη. Motor Oil, 680 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο εξάμηνο. Για σιγά ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό που ο ίδιος υποστήριξε στη Βουλή με πάθος ο Τσίπρας, τη φορολόγηση των καρτέλ. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Που έλεγε 90%. Όπως όριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού το αυτό. Ξαφανίστηκε. Πάει, έφυγε.
1: Δεν νομίζω να έφυγε, γιατί το έχει πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Και άλλωστε, για να βγουν αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι το κόστος του προγράμματος, θα έχει φορολόγηση. Καταρχήν, μίλησε για φορολόγηση των μερισμάτων. Μίλησε για φορολόγηση των τραπεζών. Είπε ότι θα τελειώσει αυτό που το παραμύθι με τις τράπεζες που έχουν αυτά τα δυσθεώρητα κέρδη δίχως φορολόγηση. Άρα, είπε κάποια πράγματα για αυτά. Θα πρέπει να δούμε όμως, αν το θέλεις, πιο αναλυτικά και εξειδικευμένα.
0: Το πρόβλημα δεν είναι το θέλουμε εμείς, Σπύρο.
1: Αλλά δηλαδή, από εκεί και πέρα, ας δούμε και μία συνολικότερη κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα φορολογήσει σίγουρα. Εδώ μίλησα για 1% εισφορά στην πατριωτική εισφορά, η οποία, εντάξει, δεν θα είναι εθελοντική. Είπε ότι θα είναι υποχρεωτική. Γιατί το εθελοντική, αν δεν ξέρω αν είχε πει στην αρχή εθελοντική, δεν ήταν και τόσο σοβαρό. Θα είναι λοιπόν υποχρεωτική. Άρα αυτά τα υπερκέρδη θα τα φορολογήσει. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, όπως θα έκανε και το ΠΑΣΟΚ, όπως θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα έχουν στα προγράμματά τους. Ο μόνος που δεν τα φορολογεί, για γνωστούς λόγους που τους λες και εσύ κάθε μέρα, Γιάννη, είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, εδώ δεν θέλει ανοιχτές πόρτες, δεν παραβιάζουμε.
1: Θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η χώρα όντως κινείται μέσα σε ένα στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο το βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς και ήδη έχει αρχίσει και έχει αντιδράσεις από χθες για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμά του. Ο Κουτεντάκης το έβγαλε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, τον άκουσα χθες, ναι.
1: Ναι, και νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ξέρετε, αν μου κάνει εντύπωση, ποιος ήταν ο πρώτος που έβγαλε ανακοίνωση κατά της παρουσίας σίγουρα στη Θεσσαλονίκη?
0: Μαριμάκη. Α, το Πασόκ.
1: Το
0: χάσα αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μεταξύ Καπρικού είναι το ψητό το χοιρινό, το καλοκαιριάτικο στην Κρήτη, με πατάτες στο φούρνο. Μεταξύ Καπρικού δηλαδή και Τυροπιτακίων στο ψυχρό, βγάλανε την ανακοίνωση πρώτη. Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, όχι, πρόλαβα το Πασόκ, νομίζω στο πεντάλεπτο επάνω. Και επειδή δεν είδα, ξέρετε πώς έρχονται καμιά φορά, δεν είδα τον τίτλο, νόμιζα ότι ήταν η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και εκτιμένη ταχύτητα.
1: Και αυτή γύριζε πίσω στο 2015 και στο τι έκανε, ας πούμε, τις καταστροφές που έκανε ο Τσίπρας τότε, και ότι ήταν το δολοφόνο που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος. Εντάξει. Και δείχνει αυτό, νομίζω, και μια μηχανία του Πασόκ. Και μετά ακολούθησε ο Μαρινάκης. Και ας πούμε και κάτι άλλο στα θετικά του, ότι έκανε μια, κατά την άποψή μου, εκ του αποτελέσματος τέλος πάντων, έξυπνη πολιτική. Πρόλαβε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια αντισυμβατική κίνηση, ανέβηκε αυτός επάνω, κατέθεσε ένα ολόκληρο πρόγραμμα που έχει μισοβάλει την ατζέντα τη συζήτηση, και μάλιστα για να τον προλάβει ο Μητσοτάκης βγήκε από χθες και έκανε εξαγγελίες. Και σήμερα θα έχει διαρρεύσει στα δικά του μέσα ενημέρωσης ότι έρχεται και μισή 13η σύνταξη από τον Μητσοτάκη.
0: Τρέχεις, ξέρεις τι αισθήματα τρέφω για τον Μητσοτάκη. Και εδώ έχει δίκιο όποιος μου πει ότι είμαι εμπαθής με τον Μητσοτάκη, ναι, είμαι. Το λέω δημόσια, δηλαδή δεν τα κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Αντιμητσοτακικός μέχρι κόκαλο. Όμως έχω την αίσθηση, και μακάρι να κάνω λάθος, γιατί αυτό σκεφτόμουν όλη την ώρα που άκουγα τον Τσίπρα, το τι θα απαντά ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Έχω την αίσθηση ότι θα αποδειχθεί ένα λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, ένα λάθος του κύριου Τσίπρα να προτρέξει, να ανακοινώσει μέτρα, γιατί θα τύχει τώρα σε ένα μικροσκόπιο και ένα ξετίναγμα. Δηλαδή, εάν ο ίδιος ο Μητσοτάκης πει Ελλάδα, έρσε και λες για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς επιπλέον 300-500 στο μισθό.
1: 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς και 300 ευρώ για τους δασκάλους.
0: Και θα του πει ο Μητσοτάκης, έλα να σου πω, το 23 εξήγηλες ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ 10% αύξηση. Πούντα. Εσύ ο ίδιος θα του έλεγες, έχεις πει αναπροσαρμογή τη αριθμική των μισθών, 10% αύξηση στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, πρόγραμμα Τσίπρα το 23. Και θα πει, τώρα τι δίνεις σε μερικούς και μετά κατηγορείς εσύ εμένα. Έχω την αίσθηση ότι εκεί πάνω θα πατήσουν, στο πρόγραμμα του 23, τις εξαγγελίες τότε του Τσίπρα και σε αυτό που έκανε χθες. Γιατί εδώ πραγματικά βλέπεις τεράστιες διαφορές.
1: Ναι, αλλά και εκείνοι θα έχουν ένα μικρό ζήτημα.
0: Καλά, αυτοί έχουν πολλά. Ναι, άστο.
1: Το Πασόκ, για παράδειγμα, που κάνει αυτή την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και λέει ότι επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Στην επόμενη παράγραφο λέει ότι το 80% του προγράμματος του Τσίπρα είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του Πασόκ. Αλήθεια, τότε γιατί είναι κακό?
0: Αυτό είναι το καινούργιο ανέκδοτο.
1: Είναι κακό δηλαδή ως πρόγραμμα, αφού είναι το 80%, αλλά είναι κακό γιατί το λέει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Σε άκουγα χθε με τον Τζουκαλά εδώ και εντάξει, τα έβγαλα τα συμπεράσματα.
1: Ναι, εντάξει, ο κύριο Τζουκαλά με πήρε, πε μου, α πούμε, ποια είναι τα φορολογικά του Τσίπρα. Δεν μπορώ να τα πω εγώ. Τα είπε το βράδυ ο άνθρωπο και θα βγάλουμε και κάποιον εκτό στο σταθμό. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε κριτική και καλά κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μα. Και στην αρχή κατάλαβε ότι ήταν και λίγο αθεϊσμό αυτό που σου είπα.
0: Βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, Σπύρο, εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Έχω τη δυνατότητα να απαντήσουν και να απαντήσουν και στο Πασόκ κτλ. Λοιπόν, και γι' αυτό που έλεγε, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα. Θα τον κατηγορήσει ότι αυτά που υπόσχεται είναι πολλά ή αυτά που υπόσχεται είναι λιγότερα από τα πολλά που του καταλόγιζε το 2023.
0: Ένα μπάχαλο, αλλά αυτό το μπάχαλο είναι η χαρά του Μητσοτάκη.
1: Όμως λέω, εδώ και μερικές μέρες συζητάμε γύρω από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αν ήταν αντισυμβατική η κίνησή του, αν ήταν αντιθεσμική η άνοδο.
0: Αυτά είναι ανοησίες.
1: Για μια-δύο μέρες τώρα, τρεις, θα συζητάμε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εάν βγαίνουν, αν δεν βγαίνουν, γιατί δεν είναι πιο δίκαιες κτλ. Θα βγει ο Μητσοτάκης να το απαντήσει. Και αφού θα μαζέψει όλες αυτές τις επικρίσεις ο Αλέξης Τσίπρας, θα ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα να δώσει μια συνέντευξη τύπου, όπου θα δώσει και απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχτηκε.
0: Δηλαδή, εάν το ρωτήσει κάποιος.
1: Απαντήσεις στις εξαγγελίες των άλλων αρχηγών. Με αυτόν τον τρόπο, τι θέλω να πω, ότι έκανε μια πολιτική κίνηση και μπήκε στην πολιτική ατζέντα ως βασικός παίκτης, δεν παρακολουθεί απλά. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι σημαντικό, αλλά και το πώς θα απαντήσουν τα υπόλοιπα κόμματα είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα του πούν σήμερα που είναι η θέση σου για το νόμο Πιερακάκη. Χθες κουβέντα. Κουβέντα. Δεν μπορείς για ένα εμβληματικό ζήτημα της αριστεράς, αλλά και ο ίδιος έχει τοποθετηθεί, έχουν εκτεθεί στελέχη.
1: Εγώ θα έλεγα εκτός από αυτό, από το νόμο Πιερακάκη, που είναι ένα δύσκολο θέμα για την Ελλάδα και δεν το αγγίζει, δεν είχε τίποτα για την εξωτερική πολιτική.
0: Α, καλά, εκεί όλη, ήταν το επόμενο.
1: Για την εξωτερική πολιτική ήταν καμία 30-40 λέξεις, κάτι που έλεγε, ας πούμε, ότι ναι, συμφωνούμε να διατηρεί την αμυντική της ικανότητα η Ελλάδα. Χαίρο πολύ. Όπως επίσης εγώ θα σημειώνα ότι ακόμη και στο μανιφέστο που τότε του Σιακαντάρη, που είναι αλήθεια ο κύριος Σιακαντάρης, εγώ τον είχα βγάλει μια φορά, αλλά γενικώς τον έχουν αποκτήσει.
0: Σχολιάζει στο διαδίκτυο εμένα. Στο Facebook, ναι. Γράφει ένας φανατικός οπαδός του Τσίπρα, γράφει και ο Σιακαντάρης. Μα λέει τα ίδια, λέει. Τέλος πάντων.
1: Αλλά ακόμη και σε αυτό το μανιφέστο πάλι δεν υπήρχε τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί να μπει κανείς. Γιατί και εγώ είπα στην αρχή ότι είχε 6.500 λέξεις. Αν έλεγε για όλα αναλυτικά, θα πήγαινε στις 20.000, θα ήταν μετά 3 ώρες ομιλία, δεν θα υπήρχε περίπτωση. Για την εξωτερική πολιτική όμως, δεν μπορείς να μην κάνεις μια, αν όχι πολύ εκτεταμένη, πάντως συνεκτική και βάσιμη τοποθέτηση για το πώς αντιμετωπίζεις τη χώρα, πώς αντιμετωπίζεις την Τουρκία. Είναι υπαρξιακή απειλή η Τουρκία για τη χώρα ή είναι ένας εταίρος λίγο δύσκολος που θα πρέπει να συζητάμε μαζί?
0: Όταν έχεις μάλιστα δώσει ως πρωθυπουργός τα διαπιστευτήριά σου στη διαχείριση των κρίσιμων εθνικών θεμάτων, με διάφορες ενέργειες, είτε τα μέτρα που πήγες στην Ευρώπη και ζήτησες κατά της Τουρκίας, με την στάση σου απέναντι στα πλοία του Ερντογάν που έκοβες τα σύρματα για να μην βγαίνουν.
1: Δηλαδή, τι στάση είχα πείσει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εκείνο το οποίο παρατηρώ με αφορμή τα εθνικά θέματα και με αφορμή τη 13η Σύνταξη, αγαπητέ Σπύρο, δηλαδή δύο, αν θέλετε, παιδεία στα οποία έδωσε τα διαπιστευτήριά του ο κ. Τσίπρας, δηλαδή καθιέρωσε ή ψήφισε τη 13η, έφερε τη 13η Σύνταξη, έστω και την κουτσερεμένη, και στα ζητήματα τα εθνικά, είναι σαν να έχει παραιτηθεί από την υπεράσπιση του κυβερνητικού του έργου.
1: Αυτό
0: πραγματικά που... εμένα με προβληματίζει.
1: Ναι, δεν ξέρω αυτό αν είναι κατηγορία ή διαπίστωση. Σωστά το λες. Έχει πάει στο επόμενο βήμα, αφήνοντας πίσω του την κυβερνητική αυτή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με την έννοια ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καταλήπη. Θεωρώ ότι θέλει να δείξει ότι πηγαίνει στο επόμενο βήμα. Ότι βλέπει την κατάσταση έτσι όπως είναι διαμορφωμένη.
0: Παραπέρα, παρακεί.
1: Θα θέτει μια πρόταση για την επόμενη ημέρα. Πάντως, μιας και τελειώνει ο χρόνος του, Γιάννη, να γελάσει και λίγο το χυλάκι μας. Έχει και ενδιαφέρον όλο το μαλλιοτράβημα στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι.
0: Α, καλά, εντάξει. Με τη γουόκατζέτα τώρα, με τον Γεωργιά.
1: Γιατί κάναμε τον Τζίπρα, ενώ θα έπρεπε να δούμε εκεί πέρα. Ας πούμε, βγήκε ο Τσιούτσιας, ο εκπρόσωπος του Σαμαρά, διευθυντής του γραφείου τύπου. Δύο φράσεις είπε. Και μετά έχει γίνει χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Τρεις μέρες έχουμε επιστρατεύσει το μισό κυβερνητικό συμβούλιο να απαντά σε ποιον, στον Νίκο Τσούτσια. Δεν τον υποτιμώ τον άνθρωπο.
0: Έτσι. Όχι.
1: Αλλά, ναι, προς Θεού.
0: Βλέπουμε τον προσανατολισμό.
1: Ναι, και τα πει αυτά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τριγκλίζει κάθε μέρα για να λέει ότι δεν είμαι εγώ κατζέντα. Ο οποίος είναι εγώ κατζέντα, έτσι.
0: Η προσωποποίηση, αλλά.
1: Πώς την είπε αυτή τη φράση, ότι είπε ότι θα με κατηγορήσουν ότι είμαι και με τον Τζίπρα.
0: Ναι. Και του ναι, το ποντίκι και του λέει από κάτω ένα ελασίτη. Δηλαδή, εντάξει, είναι η.
1: Μην έχουμε καμία αμφιβολία αν ο Τσίπρας γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Γεωργιάδης θα είναι μαζί του και θα υπερασπίζεται τις πολιτικές του.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Έκανε μεγαλύτερη στροφή από την άκρα δεξιά.
0: Όχι, για σκέψη να συμβεί.
1: Τις ελεύθερες πολιτικές, από ότι να υπερασπίζεται τον Τσίπρα στο κάτω-κάτω με την λαϊκή δεξιά ή με την άκρα δεξιά. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στην κοινωνική πολιτική.
0: Για σκέψη όμως να διεκδικήσει όπως γράφουν
1: πέρα,
0: κάποιοι και.
1: Το βάλουμε αυτό με την πολιτική του διάσταση. Του πείραξε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Τσούτσιας και ο Σκορδάς μαζί. Ναι. Τι δηλαδή, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί και δεν είναι πια δεξιά. Αντίθετα, δεξιά είναι ο Σαμαράς. Οπότε κλείνει το μάτι σε ποιους τους δεξιούς ψηφοφόρους, πάνω από ένα εκατομμύριο που έχουν πάει σπίτι τους, ότι μπορείτε να βρείτε εκλογικό καταφύγιο σε εμάς, χωρίς να αποστείτε κιόλας από την κομματική σας συνείδηση. Και ένα επιπλέον τους λέει, ότι μπορείτε και να διατηρήσετε την εξουσία και να απαλλαγείτε από το Μητσοτάκι. Αρκεί να στηρίξετε εμάς. Και από εκεί και μετά άρχισαν τα όργανα και βγαίνει όλη η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Νίκο Τσούτσια.
0: Εμένα εκείνο που, αν θέλεις, με εντυπωσίασε, Σπύρο, και αν δεν ήταν η εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν το πρώτο θέμα σήμερα σίγουρα, θα ήταν ότι 168 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και Νίκης ουσιαστικά ενεδίθησαν την θεσμικότητα δίθεν τάχα μου για να περάσουν στη μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή στη Βουλή για τα μάτια, θα το πω στα ίσια, της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Να λέμε τα πράγματα μετά στα ίσια.
1: Το έγραψα από την περασμένη Κυριακή στην Αυγή, το είπα και χθες, ότι αυτό δείχνει την πριγκιπική αντίληψη στην άσκηση της εξουσίας που έχει ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Συμφωνούμε.
1: Που συνάμα είναι και καθεστωτική αντίληψη, γιατί το έγκλημα καθουσιώσεως της κυρίας Ακρίτα ήταν το ότι είναι σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Έχει δώσει απάντηση πολύ σωστή ο Ευρωβουλευτής, ο κ. Κώστας Αρβανίτης. Και εδώ εγώ να σου σημειώσω μόνο ένα πράγμα.
0: Και για να κλείσουμε, Σπύρο.
1: Για να κλείσουμε, δεν είναι η πρώτη που κάνει. Μην ξεχνάς, πέρσι τον Ιούνιο έβαλε τους βουλευτές της η Νέα Δημοκρατία να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, ενώ ήταν στο καφενείο της Βουλής. Ήμασταν εκεί και τους βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Για να μην παραδοθεί ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Γιατί? Για να μην τους ξεφύγει κάποια ψήφος. Αυτό ήταν το ένα. Πριν από δύο μήνες στέρισε το δικαίωμα. Εκεί έκανε κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και μάλιστα την εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Κακλαμάνης. Είναι οι πληροφορίες μας, δεν έχουν διαψευστεί. Λοιπόν, πριν από δύο μήνες στέρισε το δικαίωμα της μειοψηφίας να καλέσει τον κύριο Τίλιαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για να μην πει αυτά που έχει ο κύριος Τίλιαν. Και τώρα ακολουθεί μια απόφαση που έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στράτευσε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ το λέω αυτό, κοινοβουλευτική δικτατορία.
0: Και κάτι
1: με 157 και κάνουμε ό,τι θέλουμε, καταλύουμε τον κανονισμό της Βουλής και στερούμε και τα δικαιώματα της μειοψηφίας.
0: Μητσοτάκης είναι, και θα μπορούσαμε να κλείσουμε με το εξής ποδοσφαιρικόν. Μαρέβα, θεσμοί 1-0. Καλημέρα.
1: Εγώ θα έλεγα όμως και για το άλλο ότι.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα, όπου η πυρκαγιά έκαιγε από το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Πέρι τις 3 τη νύχτα ήχησε το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το πρωί οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χθες σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα, ενώ έχει διατεθεί μέχρι στιγμής ένα ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην του κόμματος Νίκη, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο το ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για μια ακόμα μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλησης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Ο 43χρονος και η 38χρονη δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Πρότεινε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Δεικτικό σχόλιο για το σχέδιο Τσίπρα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε ότι έκλεψε το δικό του πρόγραμμα. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα. Την απόφασή του να προχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, ανακοίνωσε από το σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο υπόπτους έχουν ταυτοποιήσει γερμανικές αρχές σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πρόκειται για ένα Λετωνό υπήκο γεννημένο στη Ρωσία και ένα Ρώσο υπήκο από τη Λευκορωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόουν. Αποφάσισε ως απάντηση να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Τερβόνη και το ρωσικό σπίτι, ένα πολιτιστικό χώρο στο Βερολίνο. Η Ρωσία από τη μεριά της αρνείται ότι σχετίζεται με την απόπειρα επίθεσης και κατηγορεί το Βερολίνο για προβοκάτσια. Με δηλώσεις του, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στήριξαν τη Γερμανία και έκαναν λόγο για μια νέα κανονικότητα όπου τα ευρωπαϊκά κράτη δέχονται απειλές. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για έναν 16χρονο και έναν 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις σήμερα πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Επιστροφή στο Γιάννη Στρατάκη.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Άλλος λοιπόν για τις Μπαχάμες, εμείς παραμένουμε εδώ πιστοί. Μου έλεγε παλιά ένα συνάδελφος, ρε παιδί μου, εντάξει, τα μηνύματα των ακροατών, ξέρεις, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όχι, εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία ακόμα και στα επικριτικά και μάλιστα πιο πολύ στα επικριτικά σχόλια. Και δεν χρειάζεται να. Την άποψή μου την λέω, τη διατυπώνω. Αυτός μπαίνει στη λογική να γράψει, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί σου, δεν έχει την ευκαιρία που έχουμε εμείς οι δημοσιολογούντες. Άρα λοιπόν εγώ δίνω προτεραιότητα και δεν σημαίνει ότι δομώ μια εκπομπή με

0: Και κάτι άλλο. Η Ελλάς επίτηδες δεν κάνει συγκέντρωση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη να έχει περισσότερο κόσμο το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να τρολάρω λίγο. Να σου, Άρη, καλημέρα με το τρολάρισμά σου. Ο Αθανάσιος. Καλημέρα. Θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με οποιοδήποτε πρόγραμμα του Τσίπρα που δεν συμπίπτει με το δικό του? Να φύγει ο Μητσοτάκης, να αλλάξει, αν ο επόμενος δεν ταράζει τα λιμνάζοντα. Γιώργος από τη Σπάρτη. Ιστερόγραφε, τι αύξηση έδωσε στους στρατιωτικούς ο Μητσοτάκης? Πότε και πού? Γιατί δεν λες στους δεσποτάδες, στους δικαστικούς? Έδωσε στους δικαστικούς, έκανε ειδικό μισθολόγιο κτλ. Για ρώτησε ένα πιλότο με το βαθμό του Σμιναγού πόσα παίρνει η αδικημένη μισθολογικά. Συμφωνώ. Ο κύριος... όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, Γιώργο, κάνεις λάθος. Ο Αθανάσιος τώρα θα πάω. Στον Αθανάσιο θα πάω τώρα. Έχουμε τη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Εκτός 13η σύνταξη και 14ου και 14ου μισθού, δεν αναφέρθηκε καν στην αναγκαία μεταρρύθμιση στη χώρα της δικαιοσύνης, λέει ο Θανάσης Πιτσιλής. Μπράβο, Θανάση, ανακαλύπτουμε ένα-ένα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά μηνύματα, θα πάμε σιγά-σιγά, αλλά έχουμε καλεσμένο και δεν θέλω να περιμένει. Πάντως, όλα σας τα μηνύματα εδώ διαβάζονται, έτσι, και όχι με αυτό το γίνημα. Α, τα διαβάζουμε όλα, τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Χοδρόγιανο. Είναι από, από τα λεγόμενα ζουζούνια, έτσι, αυτούς που συνεχώς της ερευνητικής δημοσιογραφίας, θέλω να πω. Λοιπόν, δικαιούται να έχει άποψη, να σχολιάσει τις νέες εξελίξεις όσον αφορά το Predator και τις παρακολουθήσεις γενικότερα, γιατί είναι από τους ανθρώπους που είναι από αυτό που λέμε, βάζουν το κεφάλι τους στον τροβά για να ξεσκεπάσουν υποθέσεις. Λοιπόν, Θοδωρής Χοδρόγιανος, καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα σας, καλή σεζόν και καλημέρα σε ακροατρίες και τους ακροατές.
0: Reporters United. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μια ακόμη προσπάθεια να ανοίξει υπόθεση των υποκλοπών. Και μάλιστα με το επιβαρυντικό της κατασκοπίας εις βάρος στη χώρα μας. Πριν πάμε στο γεγονός, εχθές ο κύριος Βορύδης, σε μια απέλπιδα προσπάθειά του στο Άξιον, γιατί παρακολουθούσα μετά την εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, αντικρούοντας το επιχείρημα του Τσίπρα ότι εδώ έχουμε μια ουσιαστικά εκτροπή, εδώ έχουμε μια αδιαφάνεια, εδώ έχουμε μια αν θέλετε αδιαφάνεια και τα λοιπά, να υπερασπιζόμενος στη Νέα Δημοκρατία, λέει, γιατί το λέτε έτσι, υποκλοπές που λέτε, είπε στην Καλογεροπούλου. Μα υποκλοπές με τρεις διαφορετικούς εισαγγελίες έχει πάει στο αρχείο. Το καταλαβαίνετε τι δούλεμα υπάρχει? Τρεις διαφορετικές εισαγγελίες είναι οι τρεις εισαγγελίες που τοποθέτησε η Νέα Δημοκρατία στον Άριο Πάγο ως επικεφαλής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Πρόκειται για εισαγγελίες οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν διοριστεί, ελέγχονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για την εισαγγελία του Άριου Πάγου, δηλαδή ενός εκ των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ το αναγνωρίζει και η Κομισιόν.
0: Ναι, αλλά το χρησιμοποιεί τώρα, εξ' ολίγη, τρεις δικαστικές αποφάσεις. Τρεις δικαστικές κρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο κ. Τογιάγος, και η Αδελίνη, και ο κ. Ζήσης, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και ο κ. Τζαβέλας.
0: Και τώρα ο κ. Μπαγκέλας, εντάξει.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτές είναι περιπτώσεις οι οποίες μιλάμε για εισαγγελίες, για τις εισαγγελίες του Άριου Πάγου, που μιλάμε δηλαδή για την εισαγγελία ενός ανώτατου δικαστηρίου, που ελέγχεται και επηρεάζεται πάρα πολύ ο τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας. Επηρεάζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει.
0: Γιάννης Κερνά, πολύ... Γιάννης Πίνη. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κύριε Χοντρόγιανε, έχουμε μία μήνυση τώρα, και όχι από κάποιο πολιτικό πρόσωπο που θα μπορεί κάποιος να πει έχει και κίνητρο πολιτικό. Μιλάμε τώρα για ένα στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος ήταν σε κομβικά τμήματα, σε σημαντικά τμήματα, πρώτον αντικατασκοπίας, δεύτερον οργανωμένου εγκλήματος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος βγαίνει και μηνύει τους τέσσερις πρωτόδικα καταδικαστέντες για την υπόθεση του Predator. Και
1: ακριβώς.
0: Λέει συγκεκριμένα, η ιδιότητά μου και τα λοιπά με παρακολουθούσαν, άρα κατασκοπία εις βάρος της χώρας μου. Είναι στη διακριτική ευχέρεια και πάλι του Αρείου Πάγου να πει, α, στην...

0: στον πάγο η υπόθεση.
1: Θα πρέπει να θα το ερευνήσει. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ως τώρα το δικαστήριο το μονομελές πλημελιωδικείο με τον κύριο Παυλίδη, τον εισαγγελέα και τον κύριο Ασκενάκη, τον πρόεδρο, ουσιαστικά ζήτησε να διερευνηθεί ξανά η υπόθεση των υποκλοπών και για το ζήτημα της κατασκοπίας. Και η κατασκοπία υπάρχει και σε πλημέλημα, σε μορφή πλημέληματος, αλλά και σε κακολυματική μορφή. Mm-hmm. Η υπόθεση δύο φορές δεν άνοιξε από τους εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Ωστόσο, εδώ έρχεται ακόμα μία περίπτωση ενός υπαλλήλου της ΕΕΠ, ενός τελέχους, που λέει ότι όχι, εδώ κατά την εκτίμησή μου υπάρχει κακούργημα. Το κακούργημα της κατασκοπίας έχει στηθεί. Γιατί ο ίδιος, προφανώς ως τέλεχος της ΕΕΠ, είχε πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες και είχε σχέση με τις πιστικές υπηρεσίες. Οπότε στοιχειοθέτεται κατά την εκτίμησή του αυτό το έγκλημα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος της ΕΕΠ, ο συγκεκριμένος τέλεχος, δεν είναι το πρώτο στέλεχος που στοχοποιείται από το περαιτέρω, όπως ξέρουμε. Υπάρχουν δύο ακόμα υπάλληλοι, τουλάχιστον ακόμα δύο υπάλληλοι της ΕΕΠ, οι οποίες μάλιστα και οι δύο είναι γυναίκες, κατέθεσαν στην δίκη των υποκλοπών και οι οποίες ουσιαστικά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές δέχτηκαν Predator, η μία μάλιστα πάρα πολλά μηνύματα, αν ενθυμούμε σωστά 7 στον αριθμό, πότε όταν οι ίδιες στράφηκαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϊσταμένου της ΕΕΠ, επειδή μεταφέρθηκαν σε μια υπηρεσία ψυγείο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Mm-hmm. Το τρομερό εδώ είναι ότι κατά διαβολική σύμπτωση δέχονται Predator υπάλληλοι της ΕΕΠ, ενώ έχουν μια διαφορά με την κυβέρνηση, μια εξωδικαστική διαφορά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ως προϊστάμενο της ΕΕΠ. Και όπως είπε και μάλιστα η μία στο δικαστήριο, είναι ότι η ίδια η υπηρεσία δεν έκανε καμία έρευνα για να βρουν ποιοι είναι πίσω από το Predator. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, εγώ δεν έχω σχέση με το Predator. Αν δεν είχε σχέση με το Predator, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα το άφηνε έτσι χωρίς μία έρευνα, όταν θα έβρισκε ότι δύο υπάλληλοι της, και τώρα τρεις ουσιαστικά, στοχοποιήθηκαν με Predator.
0: Έπρεπε να προστατεύσει αυτή την αποκάλυψη.
1: Ναι, η ίδια υπάλληλος, ότι κατά τη γνώμη μου αυτό δείχνει ότι πίσω από το Predator είναι κάποιος από την κυβέρνηση. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα λειτουργούσε για λογαριασμό της κυβέρνησης. Γιατί μου λέει σαν να ήξεραν ποιο είναι από πίσω. Έτσι είχε πει στη δίκη. Οπότε τώρα έρχεται ακόμα ένα θέλεγος της ΕΕΠ να μιλήσει για κακούργημα, για κατασκοπία, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατά την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει μάλιστα πολύ ενδιαφέρον ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών στην ιστορία της χώρας, που έχει παρακολουθήσεις στρατιωτικών, υπουργών, κρατικών αξιωματούχων της ελληνικής δημοκρατίας και δεν έχει βρει ούτε ένα κακούργημα. Δηλαδή, μιλάμε μόνο για 3 πλημελήματα, για τους 4 ιδιώτες που υπάρχει τεκμηροθότηση, γιατί έχουν ασκήσει και έφεση. Mm-hmm. Αλλά και αυτή, και τώρα, άρα και αυτή η μήνυση έρχεται ουσιαστικά να αποτελέσει ένα μέσο πίεσης για να δούμε αν θα υπάρξει μια λογοδοσία σε επίπεδο κακουργημάτων.
0: Ποια διαδικασία, επειδή τα έχει παρακολουθήσει, δηλαδή κατέθεσε μήνυση ο κ. Παπαδόπουλος, ποιος θα την διερευνήσει, ποιος θα ερευνήσει, ποιος θα κάνει την προκαταρκτική εξέταση?
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιο πρόσωπο, αλλά θα αναλάβει κάποιος αγγελέας.
0: Του Αρείου Πάγου ή σε πρώτο επίπεδο
1: Νομίζω του Αρείου Πάγου. Αν δεν κάνω λάθος, του Αρείου Πάγου θα πρέπει.
0: Γιατί
1: να
0: αυτό είχε συζητήσει και ο κύριος Σπύριτσης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο. Και ο δικηγόρος ο κύριος Κεσέσε, γιατί ακριβώς αυτό ήθελαν να διερευνήσουν. Γιατί το ίδιο υποστήριξε και ο κύριος Σπύριτσης, ότι εγώ εκ της θέσεώς μου ως υπουργός διαχειριζόμουν απόρριτα έγγραφα και θέματα. Και γι' αυτό ζήτησε και ο κύριος Σπύριτσης αυτή τη διερεύνηση. Αλλά φαίνεται ότι.
1: Ακριβώς. Το τρομερό είναι ότι με την περίπτωση του κ. Σπίτση, ότι οι εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ο κ. Τζαβέλα, για παράδειγμα, δεν ζήτησαν το κινητό του, δηλαδή να εξετάσουν το κινητό του. Δηλαδή, τι, το πολύ απλό. Να δουν αν υπήρξε πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες. Δηλαδή, δεν ζητήθηκε ποτέ το κινητό. Όπως δεν ζητήθηκε και το κινητό του κ. Σαμαρά, όταν ο ίδιος τώρα έκανε τη μήνυση του Πρωθυπουργού, πάλι για να δουν. Ωραία, σε τι πληροφορίες υπήρξαν πρόσβαση αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν απόρριτες πληροφορίες κατά τους ίδιους. Είχαν απόρριτες, ο κ. Σπίτης το έχει πει αυτό και στη δίκη των υποκλοπών, ότι είχε απόρριτες πληροφορίες ο ίδιος στο κινητό του. Οπότε στοιχειοθετείται ένα βασικό στοιχείο για την κατασκοπία σε κακουργηματική μορφή. Ωστόσο, Δεν ζητήθηκε. Δηλαδή, όσες φορές αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις, αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, δεν έγινε καν μια προσπάθεια από την εισαγγελία του Ρίου Πάγου να εξετάσει τα κινητά των θυμάτων που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Το οποίο από μόνο του είναι, δείχνει το πόσο πρόχειρη είναι η έρευνα που έχει γίνει. Όχι πρόχειρη, ανοιχτά μέτρια, ελλιπής, ανοιχτά όμως. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν μπορεί να ζητάς να γίνεται μια μήνυση από έναν θυγέντα, από έναν θυγόμενο, αυτός να ήταν αξιωματούχος, πρώην υπουργός, πρώην πρωθυπουργός, να μιλάει για πρώτες πληροφορίες και να μην ζητά στο απλώς δικαιοσύνη ως εισαγγελέα του Ρήπαγου να φέρουν το κινητό για να το εξετάσεις. Να δεις εσύ, να κρίνεις αν στοιχειωθείτε το έγκλημα, αλλά να δεις τουλάχιστον το κινητό.
0: Ή με την υπόθεση του Κρεοπόλη με την κάρτα που πληρώθηκαν τα μήνυματα. Αντί να απευθύνουν ένα έγγραφο στην Εθνική Τράπεζα, εάν αυτά που καταθέτει ο μάρτυρας ευσταθούν, δέχτηκαν όσα θέσφατα τα όσα είπε ο Κρεοπόλης και του είπαν άμεσο καλό παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι, μα για αυτή την κάρτα του, για την προπληρωμένη κάρτα του Κρεοπόλη που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των μηνυμάτων, για την αποστολή μηνυμάτων πρέτορ στον Ανδρουλάκη, στον Κουκάκη και στον κύριο Σαμαρά, έχει ενδιαφέρον ότι για κάποιο λόγο που μόνο εκείνος κατάλαβε, ο κύριος Ζήσης ζήτησε τη κινήση του τραπεζικού λογαριασμού μόνο για 7 ημέρες αντί για όλο το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε αυτή η κάρτα, χωρίς κάποιο λόγο. Και ο κύριος Ζήσης έδωσε, ο αντισαγγελέας του Ρήπαγου, ο κύριος Ζήσης, έφτασε σε σημείο να λέει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κάρτα από τον ίδιο αλλά από κάποιον άλλον, το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας, που είπε το προφανώς ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί μια κάρτα αν δεν, και να ενεργοποιηθεί παρά μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο της.
0: Έχουμε ακριβώς, και όλα αυτά νομίζω θα ξαναμπούν στο μικροσκόπιο του εφετείου όπου οδηγούνται οι τέσσερις. Πότε είναι η δίκη αυτή, για πότε έχει προγραμματιστεί?
1: Ξεκινάει το Δεκέμβρη πάλι.
0: Ξεκινάει το Δεκέμβρη εκτός απροόπτου και ακριβώς, αν θα παίξει κάποιο ρόλο οι εκλογές, αν θέλουν πριν, αν θέλουν μετά. Τώρα με αυτή την εξέλιξη ο κύριος Παπαδόπουλος θα κληθεί στο δικαστήριο? Φαντάζομαι πως ναι. Και στο εφετείο και θα έχει μια ιδιαίτερα βαρύνουσα θέση η μαρτυρία του, έτσι.
1: Θα μπορεί να κληθεί, ωστόσο θα είναι μια διαδικασία ειδική του, η ποινική διερεύνηση θα είναι μια διαδικασία ξεχωριστή. Σίγουρα οι δύο υποθέσεις συνδέονται ουσιωδώς. Δηλαδή, στη μία υπόθεση έχουμε την κατάθεση των δύο υπαλλήλων της ΕΥΠ, των δύο γυναικών που, των πρακτόρων που κατέθεσαν, αναφέρω ότι είναι γυναίκες γιατί από τη λέξη πράκτορας δεν μπορούμε να καταλάβουμε, και τη γενική δεν βγαίνει το φύλλο. Και οι δύο αυτές γυναίκες, αλλά και ο κύριος και το στέλεχος τώρα της ΕΥΠ που έκανε τη μήνυση, ουσιαστικά είναι στην ίδια, είναι συναφής υποθέσεις τους, γιατί έχουμε τη στοχοποίησή τους ενεργείας τηλεφώνησης.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι. Ο Κηφισός παραμένει έντονο το πρόβλημα, κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Δάσος μέχρι και τους Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος του Γκίζη. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, η κίνηση είναι από την Πανόρμου μέχρι και το Ψυχικό. Στη Μεσογείο από την Εθνική Άμυνα μέχρι και νομισματοκοπείο στο Κόκκινο και αρκετά προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν. Κουράγιο για τους εποχούμενους και μέρα είναι, θα περάσει. Και αύριο ξανά τα ίδια.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει λύση, γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς, δεν υπάρχει διάθεση για εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή έργα που θα φέρουν εναλλακτικές διαδρομές. Οπότε θα υπομείνουμε όλη αυτή την κατάσταση. Τα μηνύματά σας εδώ πέρα έχετε πάρει φωτιά, μου λέει πάνω σχάρι εδώ πέρα ο Γιάννης. Καλημέρα κύριε Στρατάκη και κουράγιο. Τσίπρας και μόνο Τσίπρας. Δυστυχώς έπρεπε να αλλάξει το όχημα. Ο προορισμός είναι πάντα ο ίδιος για όλους μας. Εδώ έχω εγώ τις επιφυλάξεις μου, Γιάννη. Μακάρι να κάνω λάθος. Ο Στάθης, καλημέρα κύριε Στρατάκη. Δεν βλέπεις ότι... κάτι καλό στο Τσίπρα, η κριτική σου ούτε από δεξιά. Α, η Μέρη το λέει αυτό. Μέρη. Με αδικείς. Με αδικείς. Εμείς επισημαίνουμε εδώ τις διαφορές. Και αυτό που έκανα σήμερα είναι να επισημάνω, υπερασπιζόμενος και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το 2023 με τις εξαγγελίες τις χθεσινές του κυρίου Τσίπρα. Αυτό έκανα. Κατηγορήστε με. Στήστε με στον τοίχο, πέστε μονικό, πέστε με γραφικό, πέστε με οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου. Συγκρίνω τον Τσίπρα του 23, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τον Τσίπρα του 2026. Τον Τσίπρα πρωθυπουργό, που έπρεπε να υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο, και τον Τσίπρα του 26. 13η σύνταξη. Δεν την υπερασπίστηκε χθες. Δεν την επαναχορηγεί. Εθνικά θέματα που λέγαμε και νωρίτερα με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Δεν υπερασπίστηκε την πράγματι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πού ήταν τότε ο Ερντογάν? Οι γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά, τώρα δεν ακούσαμε καμία κουβέντα για το. Λοιπόν, νομίζω ότι με αδικείτε, ίσως εγώ να είμαι υπερβολικός και με πάθος, αλλά ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου το λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ζούμε έτσι στη σκιά, λέει, δημοσιογραφικό κλισέ, των χθεσινών εξαγγελιών του Τσίπρα, αλλά και των άλλων σημαντικών γεγονότων που έχουν συμβεί. Θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω για τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαμπρίδη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα και πού να τελειώσουμε? Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα θεσμικά. Και όταν λέω θεσμικά, για την εκτροπή τη χθεσινή στην Βουλή, όπου το Σόι Μητσοτάκη σου λέει «Με πείραξες, δεν θα σου επιτρέψω να κατακτήσεις μια θέση αντιπροέδρου στη Βουλή».
3: Ναι, κοιτάξτε.
1: Και μιλάω για την Έλληνα Κρήτα και την μη εκλογή της εχθές στην θέση του Αντιπροέδρου.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει καταρχήν με πιστοποιητικά πολιτικής συμπάθειας. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την κυρία Κρήτα. Αυτό είναι πολιτική όμως. Το θεσμικό ερώτημα είναι διαφορετικό. Μπορεί η πλειοψηφία να αποφασίσει ποιος είναι αποδεκτός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης? Εδώ μιλάμε για μια εκτροπή και ξέρετε κάτι. Δεν αφορά μόνο στην ίδια την εκλογή και στο αξίωμα του Αντιπροέδρου που θα καταλάβανε η κυρία Κρήτα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του Αντιπροέδρου καθορίζει και μια σειρά σημαντικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου εκεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας, μεγάλα ζητήματα ρυθμίζονται εκεί και ο εκάστοτε Πρόεδρος επιδιώκει να υπάρχει μια συνένεση και μια συμφωνία στα πράγματα. Εκεί λοιπόν πλέον με επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και της οικογένειας Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν είναι το θέμα ότι δεν εκπροσωπούνται οι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τα κόμματα αποτυπώνουν τη βούληση του λαού, δεν εκπροσωπείται η αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023.
1: Με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται άλλες πλειοψηφίες, άλλοι συσχετισμοί που ευνοούν το Σόι Μητσοτάκη.
3: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το επίπεδο της εκτροπής και το θεωρώ εκτροπή. Άκουγα χθες τον κύριο Γεωργιάδη να λέει μας δίνει το δικαίωμα. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος λέει ότι μπορούμε να ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε κλπ. Εντάξει, με το γράμμα του νόμου βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αναφέρεται σε ακραίες περιπτώσεις. Αλλά γιατί όχι στην κυρία Κρήτα? Γιατί ασκεί σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι.
1: Και έχει καταδικάσει τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφους της Νέας Δημοκρατίας που τους έχει σύρει στα δικαστήρια.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό είναι τοξική. Αυτό είναι τοξικό.
3: Αυτό είναι τοξικότητα. Η Νέα Δημοκρατία που έχει κορυφαίους υπουργούς, ανθρώπους που την τοξικότητα την έχουν αναγάγει σε επιστήμη.
1: Και δεν είχε κανείς, κύριε Λαμπρίδη, την γενναιότητα, την πολιτική να πει ναι, δεν έπρεπε να επιτεθεί στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, που είναι και η αιτία η βασική που δεν επιτέθηκε, έγραψε την άποψή της. Ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη έχει μηνύσει την κυρία Ακρίτα. Δεν είχαν τη γενναιότητα ένας να βγει, το οποίο εγώ υπερασπίζω τον Πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ακριβώς, και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη επιλέγει να είναι πολιτικό πρόσωπο με τον τρόπο που στέκεται στα πράγματα.
1: Πολιτικές επιρροές.
3: Έτσι, ακριβώς. Δεν μπορεί λοιπόν να μην δέχεται την κριτική. Υπήρχαν σύζυγοι πρωθυπουργών οι οποίες πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες και καλά έκαναν και με τον πρωθυπουργό των ίδιων την επιλογή.
1: Όπως παραδείγματος χάρη Φρυδερίκη. Εντελώς απαρατήρητη.
3: ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, για να το ελαφρύνουμε.
3: Για να το ελαφρύνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι πολιτικό πρόσωπο. Αλλά τότε, όπως και να έχει το ζήτημα, ακόμα και να σας πω, ακόμα και σε αυτό και άδικο να έχει η κυρία Κρήτα, που δεν είχε άδικο. Δεν έχει θεσμικά το δικαίωμα, θεσμικό, όχι θεσμικά, πολιτικά το δικαίωμα Νέα Δημοκρατία να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κρήτα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, θα ασκούμε σφοδρή κριτική και στη Νέα Δημοκρατία. Και στην αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη ότι η οικογένεια διοικεί τη χώρα. Η χώρα δεν τη διοικεί μια οικογένεια. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κοινοβούλιο, υπάρχει κυβέρνηση και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει δημοκρατία και θα πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν ανάλογο τρόπο.
1: Τώρα μου κάνετε μια γέφυρα για να πάμε. Με τη χθεσινή παρουσία τώρα του κυρίου Τσίπραν και το πρόβλημά μας είναι ο Μητσοτάκης, βλέπετε εσείς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού που θα μπορούσε πραγματικά να θέσει όλα αυτά τα ζητήματα και να έχουμε μια αλλαγή διακυβέρνησης. Με βάση τη χθεσινή παρουσία του κύριου Τσίπρα, μην πάμε στο γενικότερο, με βάση τα χθεσινά τα οποία είπε, που προσπάθησε να δώσει το στίγμα του, το ιδεολογικο-πολιτικό, το κυβερνητικό λόγο του. Ποια είναι η δική σας αίσθηση μετά από τη χθεσινή ομιλία?
3: Κοιτάξτε, να πάω λίγο πριν τη χθεσινή ομιλία και να πω ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόμμα του, να φτιάξει ένα νέο κόμμα και να μην συνομιλεί ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με άλλα κομμάτια του προοδευτικού χώρου, επικαλούμενος ότι δεν γίνεται αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία όπως θα έπρεπε να γίνει. Περίμενε κάποια χρόνια και διαπίστωσε αυτό. Και άρα επανέρχεται στην πολιτική, φτιάχνει ένα δικό του κόμμα για να ακριβώς να κάνει αντιπολίτευση ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία, να δώσει ένα νέο όραμα στους πολίτες και δημοσκοπικά να μπορεί να την ανταγωνιστεί. Βλέπουμε μέχρι σήμερα να έχει πετύχει αυτό το σχέδιο. Εγώ θα αναφερθώ στις δημοσκοπήσεις, καλές, κακές, σε όλες. Βλέπουμε σήμερα να μπορεί ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς εγώ θα έλεγα στον Αβάτ, μακάρι να μπορούσε να είναι κοντά στο να διεκδικήσει και την κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν είναι. Βλέπουμε κάποια αντιπολίτευση η οποία να έχει ταρακουνήσει το σύστημα και να έχουμε επιθύρες την πτώση Μητσοτάκη. Δεν το βλέπουμε. Είδαμε στη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα μια πρόταση που πραγματικά να μπορεί να δώσει ένα όραμα συνολικό που να δημιουργήσει μια ανάταση στην κοινωνία, να ακολουθήσει εν πάση περιπτώσει ένα ρεύμα, μια πρόταση. Εγώ δεν την είδα, κύριε Στατάκη, οφείλω να το πω. Το πρόγραμμα χθες δεν ήταν γενναίο που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας. Υπήρχαν αποσπασματικά μέτρα, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, που μπορεί να αποφύγουν κάποιες ομάδες πολιτών. Έτσι. Αλλά δεν είδαμε ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, της οικονομίας, ένα σχέδιο που θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι εξήγηλε ένα πρόγραμμα 7,39 δις, αν θυμάμαι καλά, όπως το είπε ο κ. Κουτεντάκης. Γιατί να είναι ένα πρόγραμμα, σε επίπεδο τετραετίας, με συγχωρείτε.
1: Σε επίπεδο τετραετίας.
3: Σε επίπεδο τετραετίας, ναι.
1: Που υπολείπεται, γιατί κοιτάξτε τώρα, να μπούμε και σε αυτή την κριτική. Όχι και μην σπεύσουν οι κακόβουλοι να πούνε, α, εσείς Μητσοτάκη. 1,4 υπολογίζει το δημοσιονομικό περιθώριο ο κύριος Κουτεντάκης. 1,4. Για να βγάλει το ποσό που θα πάει στην τετραετία εκεί που είπατε. Τα μέτρα μόνο που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, που είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου όπως λένε, είναι 1,9, περίπου 2 δις. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τσίπρα να υπολογίζει πιο συντηρητικά τα δημοσιονομικά περιθώρια από ότι τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ακριβώς. Και όταν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα, έχουμε φέτος ένα υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, που πιθανότητα και τα επόμενα χρόνια να επαναληφθεί σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε αποδείξει στο δημόσιο λόγο μας, τα έχουμε πει, τα έχει πει ο κύριος Παπάς και τα στελέχη μας, ότι ο δημοσιονομικός κανόνας προβλέπει ευελιξίες, δηλαδή ότι μπορείς να ξοδέψεις περισσότερα να δαπανίσεις ή να δαπανίσεις μέρος αυτού του ποσού, αρκεί να μην είναι μέτρα που να έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή να βρεις αντίμετρα. Για παράδειγμα, κάποια μόνιμη φορολογία, στην οποία θα παρεμπιπτώ δεν αναφέρει ο κύριος Τσίπρας, σε αυτό μπορούμε να πούμε παρακάτω γι' αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο κύριος Τσίπρας, μάλλον και μετά όσο έχει πει ο κύριος Κουτεντάκης, δεν θέλει να αγγίξει τα υπερπλεονάσματα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν πήγε σε μια περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική. Δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Έκανε κριτική για την κατάργησή της, δεν αναφέρει όμως ότι την επαναφέρει.
1: Ακριβώς.
3: Έκανε κάποια κριτική, μίλησε για ομάδες δημοσίων υπαλλήλων που θα ενισχυθούν οικονομικά. Να σας πω όμως το εξής. Υπάρχει ένα μέτρο που το έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η επαναφορά της 13ου και του 14ου του μισθού. Τα δώρα στο δημόσιο. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είναι 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει όχι μόνο τις μεγάλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και το ίδιο το δημόσιο. Το δημόσιο σήμερα, κύριε Στατάκη, καταραίει. Δεν έχουμε το θέμα της άφησης και για το θέμα των προσλήψεων. Δεν έχουμε θέμα ότι δεν προκυρήσονται θέσεις. Προκυρήσονται θέσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να έρθουν. Δεν έρχονται τα νέα παιδιά στο δημόσιο. Γιατί να έρθει κάποιος όταν μπαίνει με πρώτο μισθό 700-750 ευρώ.
1: Ξαναγυρίσαμε στο περιβόητο 3,60.
3: Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το θέμα του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται καλά και άρα έχουν μια ζωή η οποία δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην παιδεία και στην υγεία και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Παράδειγμα, βοήθεια στο σπίτι, ένα σημαντικό πρόγραμμα που το τρέχουν οι Δήμοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάνε στους 160.000 ανθρώπους που αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, που έχουν προβλήματα άνοιας, αναπηρία, να βοηθηθούν. Δεν έχουμε δομές για κακοποιημένα παιδιά. Έγινε αυτό το έσχος που έγινε τώρα προχθές.
1: Ακριβώς, στην Κυψέλη. Και το αναδεικνύει πάλι και αυτό το ζήτημα.
3: Έτσι. Και τι ανακαλύψαμε, ότι για όλες αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών, αυτά τα παιδιά μπαίνουν στα νοσοκομεία, λες και είναι ασθενείς,
1: μένουν εκεί.
3: Έτσι και την κοπανάνε. Και δεν υπάρχει ένα ίδρυμα, δεν υπάρχει μια δομή.
1: Ή τα απαγάγουν κατά την προσφυλή μέθοδο που έχει αναπτυχθεί. Κύριε Λαμπρίδη, εάν συγκρίνουμε τον Τσίπρα του 20, όχι το ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα το πρόσφατα εγκριμένο από το συνέδριο, εκεί οι διαφορές θα είναι τεράστιες. Εάν συγκρίνουμε τον Τσίπρα του 23 ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά και τον Τσίπρα του 19 ως πρώην πρωθυπουργό, σε σχέση με αυτά που εξήγηλε χθες, βλέπουμε μια μετατόπιση, μια μετακίνηση που είναι εμφανής. Έχει αλλάξει κατεύθυνση. Έχει στραφεί προς το κέντρο και όλα αυτά τα οποία ακούμε για τους συνεργάτες του, για τον τρόπο, για την αριστερά, για τις συνιστώσεις και όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι απλά είναι δικαιολογίες. Εδώ βλέπουμε μια μετατόπιση, ή κάνω λάθος, του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν θα το πω προς τα δεξιά, θα το πω προς το κέντρο. Και επιπροσθέτως, για να δώσετε μια συνολική απάντηση, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι ο Μητσοτάκης έχει μια εντελώς αντιθεσμική, καθεστωτική αντίληψη και τρόπο άσκησης εξουσίας, πάνω σε αυτά τα κομβικά ζητήματα δεν ακούσαμε λέξη. Γιατί? Γιατί παραδείγματος χάρη ο Μητσοτάκης τι κάνει, χρησιμοποιεί τους θεσμούς. Δεν είδαμε κάτι για τη δικαιοσύνη, δεν ακούσαμε. Χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ, δεν ακούσαμε τίποτα. Χρησιμοποιεί τα καρτέλ, δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε απλά τον πατριωτικό φόρο, δεν είδαμε ούτε καν αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει, δηλαδή την φορολόγηση έως και 90% των υπερκερδών.
3: Ναι, βεβαίω. Έτσι, έτσι. Υπάρχει μια μετατόπιση.
1: Είμαστε μονικοί με τον Τσίπρα τώρα, επειδή τα λέμε. Έτσι. Εντάξει.
3: Όχι, όχι, κοιτάξτε, θα κάνουμε μια κριτική. Ο κ. Τσίπρας άσκησε και σφοδρή κριτική, κατά τη γνώμη μου, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν τα κατάφερε καλά στο πάνω την αρχή. Θα ακούσει, θα ασκήσουμε και εμείς την κριτική μας. Και το κάνουμε με έναν καλό τρόπο. Εμείς, ξέρετε κάτι, μακάρι, και το εύχομαι ειλικρινά, το επόμενο διάστημα η αιμονή και η άρνηση και του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟ και άλλων δυνάμεων να συνεργαστούν για να έχουμε ένα κοινό μέτωπο, για να φύγει η Νέα Δημοκρατία σε ένα κοινό πρόγραμμα, μακάρι αυτό να αλλάξει. Το εύχομαι παρά αυτό που βλέπω που δεν με ικανοποιεί ως πρόγραμμα. Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να υπάρξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε και να μην ασκούμε μια κριτική σε αυτά που βλέπουμε.
1: Και το θέτει ακροατής εδώ το ζήτημα, ότι εντάξει, ασκείται μια κριτική στον Τσίπρα για το πρόγραμμά του. Αν αύριο μεθαύριο έρθει πρώτο κόμμα η Ελλάς και καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον τον καλέσει, να συμπτύξουν τις δυνάμεις του, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να έχει μια κυβερνητική προοπτική. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Ακούστε, κύριε Στατάκη, για να πούμε το εξής. Σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη και η χώρα, αν θέλετε, και η πατρίδα, μια και το αναφέρει και ο κύριος Τσίπρας, καλά κάνει. Έχει ανάγκη από μια πολύ μεγάλη αλλαγή που θα βάλει τη χώρα σε νέες ράγες. Το να έρθει μια κυβέρνηση αύριο και να προκαλέσει από ενεπέστητες ως ελάχιστες βελτιώσεις τη ζωή των ανθρώπων δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα δημιουργήσει μια μεγάλη απογοήτευση και το επόμενο που θα έρθει μετά μπορεί να μην είναι η δεξιά, μπορεί να είναι και κάτι πέρα από τη δεξιά. Μπορεί να είναι και η ακροδεξιά. Το έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δείτε τι γίνεται στη Βρετανία. Μπήκαν, ανέβηκαν οι εργατικοί. Δεν έκαναν αυτά που υποσχέθηκαν και ο Φάραντς είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Τι θέλω να πω? Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπήρχε, που δεν φαίνεται δημοσκοπικά, να έρθει ο κ. Τσίπρας πρώτο κόμμα και να ζητούσε μια συνεργασία, βεβαίως εμείς θα είμαστε διαθέσιμοι, αρκεί να υπήρχε ένα πρόγραμμα, όχι το δικό μας, αλλά ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα έβαζε τη χώρα, όχι το δικό μας απαραίτητα εννοώ, έτσι, το δικό μας, τη χώρα σε νέες ράγες, που θα άλλαζε τη ζωή των ανθρώπων, που θα έδινε μια προοπτική. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε απλά και μόνο σε εικόνες ηλουστρασιών, σε ανανεώσεις, σε αναπαλαιώσεις, για να έρθει το καινούργιο. Το καινούργιο έρχεται με προτάσεις που απαντάνε στη ζωή των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους. Και απαντάνε συγκεκριμένα. Χθες είδα και άλλες ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Ήταν αρκετά γενικές. Σε σημείο που βεβαίως να δημιουργεί μια αίσθηση εφορίας σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά αν πάμε να το δούμε στο ειδικό, εκεί δεν το δίνονται απαντήσεις. Είδα και την αποκέντρωση των Υπουργείων, για παράδειγμα. Λέει Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, έχουμε στα δικά μου ζητήματα μέτρα τη Μυτιλήνη. Είναι αποκέντρωση αυτό? Τι θα κάνει? Υπάρχει σήμερα Γενική Γραμματέα Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
1: Θα πάρει άλλο να πακεντρώσει υπηρεσίες με βάση και άλλο το ολόκληρο το Υπουργείο.
3: Τι θα κάνεις, θα το πας στη Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή?
1: Η βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει είσαι από την Κρήτη, θα πας στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πας στην Αθήνα.
3: Άλλα ζητήματα. Ξέρω και εγώ, η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ναι, το είδα. Λοιπόν,
1: αυτό τι σημαίνει αυτό? Προχειρότητα ή δεν έχει ουσιαστικά επεξεργαστεί το ζήτημα όσο θα έπρεπε?
3: Εγώ νομίζω ότι τις αρκετές προτάσεις που είπε απηχούσαν στην ανάγκη να πει κάτι για κάποια πράγματα, χωρίς όμως να υπάρχει ούτε επεξεργασία αλλά ούτε και δυνατότητα σε κάποια ζητήματα να φέρει σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Ναι, αλλά εμένα μου κίνησε την εξής, μια αναφορά του κ. Τσίπρα με παραξένεψε. Δηλαδή είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα προτάσεις τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα, είναι δουλειά μηνών, για να μην πω χρόνων. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και επεξεργαζόταν ένα άλλο σχέδιο? Αν πάμε στο χρόνο, λοιπόν.
3: Αυτό, ναι. Πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν μπορούμε να είμαστε με όλους. Ειδικά στην αριστερά δεν μπορούμε να είμαστε με όλους. Εάν θες λοιπόν να έχεις μια πολιτική που θα δώσει ανάσα στην κοινωνία, θα πρέπει να πάρεις από κάποιους πόρους και να τους δώσεις σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Αν θες να σχεδιάσεις διαφορετικά την οικονομία σου, για παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσεις ότι η ολιγαρχία δεν θα έχει λόγο στο πώς σχεδιάζει την οικονομία. και θα μεταφέρει πόρους από την ολιγαρχία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Το να είναι ικανοποιημένοι και εμένα και η ΔΕ δεν γίνεται. Μίλησε χθες για πατριωτική σφορά. Καταρχήν να σου πω κάτι, εμένα με ενοχλεί ο όρος πατριωτική σφορά. Mm-hmm. Πατριωτική σφορά, κατά τη δική μου γνώμη, είναι αυτό που δίνουν η φορολογία που πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, το ΦΠΑ, το αυξημένο πληρώνουν. Αυτή είναι η πατριωτική σφορά, γιατί οι Έλληνες πολίτες, οι μη προνομιούχοι που λέγαμε παλιότερα, εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί που ματώνουν για να βοηθήσουν αυτή τη χώρα να σταθεί όρθια. Θα πρέπει να μπει λοιπόν σε αυτό μια φορολογία η οποία να είναι μόνιμη, γιατί καταλαβαίνω, δεν το έχει διευκρινίσει, ότι θα είναι κάτι εφάσταση. Μια μόνιμη φορολογία ώστε να μην πληρώνουν τα συνήθεια υποζύγια.
1: Και ας εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα υπερκέρδη φορολογούνται από 30 έως 90%. Τόσο
3: έτσι,
1: απλό.
3: Γιατί να μην γίνει αυτό. Ακριβώς. Τα χρήματα υπάρχουν. Το κάνουν άλλες χώρες. Mm-hmm. Χώρες που δεν έχουν ούτε καν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Δεξιές κυβερνήσεις είναι πάνω. Και το εφαρμόζουν. Θα δυσαρεστηθούν κάποιοι, βεβαίως θα δυσαρεστηθούν. Μπορεί αυτό να έχει μια επίπτωση στον τρόπο που τα κανάλια θα παίζουν τα πράγματα. Μπορεί. Αλλά αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Χρειαζόμαστε μέτρα που θα αλλάξουν, ξαναλέω, τη ζωή των ανθρώπων. Χρειάζονται οι πολίτες να μπορούν να κουμπίσουν πάνω στα σχήματα της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου, όπως θέλετε. Εάν δεν ακουμπήσουν, ή με εμπάση περιπτώσει, αν δεν μπορούν να ακουμπήσουν, ή εμπάση περιπτώσει, εάν προσωρινά εμπιστευτούν κάτι και μετά δουν ότι αυτό δεν περπατάει, θα δημιουργήσουν μια απογοήτευση. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να δημιουργούμε απογοήτευση στην κοινωνία, ενώ τα προοδευτικά κόμματα. Πρέπει να πάμε σε προτάσεις καθαρές, προτάσεις που να έχουν ένα διανεμητικό χαρακτήρα, που η πολιτική θα σχεδιάζει την οικονομία την επόμενη μέρα και όχι η οικονομία την πολιτική και όχι η οικονομία τον τρόπο που θα διανέμονται τα χρήματα και να πάμε σε ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα βάλει τη χώρα, που είπα και στην αρχή, σε μια νέα πορεία. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σας λέω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Και θα πάω και σε αυτά τα σενάρια που είπατε. Άρα στο αύριο ότι η Ελλάδα είναι πρώτο κόμμα. Εάν δεν δώσουμε, δεν πάμε σε μια διαφορετική πολιτική που να μας πατήσει πάνω η κοινωνία και να έχει μια εμπιστοσύνη, κινδυνεύει πάρα πολύ και η κοινωνία και η χώρα και τα επόμενα χρόνια. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Mm. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί. Η οικονομία δεν πάει καλά. Χθες, για παράδειγμα, θα ήθελα να ακούσω μια πρόταση για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης. Που επενδύουμε σε τομείς οι οποίοι έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γιατί επενδύουμε σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός που δεν έχουν αποτέλεσμα, παράγουν χαμηλής ποιότητας προϊόν και υπηρεσίες, ενώ δεν ενισχύουμε τομείς που θα μπορούσαν να μας αποδώσουν. Γι' αυτό δεν άκουσα κάτι.
1: Πώς θα είπε γενικώς ότι πώς. Αντί να μετράμε αφίξεις, να μετράμε μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος κτλ. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι σχεδιασμοί χρόνων. Είναι εντάξει να αναφερθεί, αλλά το συγκεκριμένο λείπει αυτή την ώρα για να μπορέσει, γιατί είσαι ένα αντίπαλο που λέγεται Μητσοτάκης, που έχει καταρακώσει τα πάντα.
3: Έτσι, αλλά δεν, το πρόβλημα μας σήμερα δεν είναι μόνο η αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος. Είναι, για παράδειγμα, ο υπερτουρισμός και η ανάγκη στα νησιά μας, ειδικά και στην περιφέρεια, να έχουμε και εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Δεν μπορεί να είναι ο τουρισμός η μοναδική πηγή. Άρα λοιπόν εκεί περίμενα να ακούσω και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει για την στο πρόγραμμα για την νησιωτική πολιτική συγκεκριμένες προτάσεις μια εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης της περιφέρειας.
1: Υπάρχει, ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γενικότερα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λαβρίδη, υπάρχει και το, εγώ το έχω διατυπώσει, αλλά και αρκετοί ότι ίσως ο κύριος Τσίπρας να μην ήθελε απέναντί του, και γι' αυτό η προσπάθεια του κύριου Φάμελου και της κυρίας Γεροβασίλη και άλλων να διαλυθεί εντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήθελαν απέναντι στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα να υπάρχει ένα αριστερό πρόγραμμα όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και μοιραία να υπάρχει σύγκριση των δύο προγραμμάτων. Βλέπετε αυτό να ισχύει? Δηλαδή όντως είναι ένα σημείο αναφοράς πια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα?
3: Κοιτάξτε, αυτό είμαι βέβαιος ότι θα το μπορούμε να το πούμε όταν γίνουν οι εξαγγελίες του δικού μας προγράμματος την επόμενη εβδομάδα. Τις προτάσεις σήμερα δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτές, καταλαβαίνετε τους λόγους. Mm-hmm. Θα είναι όμως ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει πραγματικές απαντήσεις, μάλλον ρεαλιστικές και πραγματικές απαντήσεις στα αληθινά προβλήματα, χωρίς φόβο, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, και εκεί θα γίνουν συγκρίσεις αναπόφευκτα. Εκεί θα γίνουν συγκρίσεις.
1: Κύριε Λαμπέντη,
3: και νομίζω την επόμενη εβδομάδα εγώ καλώ τους πολίτες, αν δεν μπορούν να είναι στη Θεσσαλονίκη, θα συντονιστούν στους δέκτες τους και να ακούσουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα τις ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Άλλωστε, έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση, καθώς οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτυπωμένες ήδη στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το συνέδριο. Κύριε Λαμπρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και μπορώ να βρω μια κίνηση συνισταμένη, αλλά θα προτιμούσα όσα προλάβω στα επόμενα πόσα, 2 λεπτά, να διαβάσω. Ο Γιάννης, καλημέρα και ζωτάκι και κουράγιο. Τσίπρα, το διαβάσαμε αυτό. Ο Στάθης, ελάτε να φαγωθούμε για μια ακόμα φορά μεταξύ μας, κύριε Στρατάκη, και να αφήσουμε για άλλη μια τετραετία τον Μητσοτάκη να βολοδέρνει. Για μια φορά ακόμα, μικροπρεπής, μικρόψυχη και ιδιωτελής. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα κοσμητικά σας. Η Μαρία, καλημέρα. Καλά, κύριε Στρατάκη. Δεν βλέπεις κάτι καλό στο Τσίπρα, η κριτική σου ούτε από δεξιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνετε, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Νίκος, πάρει υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί που έφυγαν από ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγαν στο κόμμα Τσίπρα. Ο Χρήστος, ο Λαφαζάνης δεν τον μπορούσε, η Κωνσταντοπούλου δεν τον μπορούσε, ο Βαρουφάκης δεν τον μπορούσε, η Δούρου δεν τον μπορεί, ο Πολάκης δεν τον μπορεί, μας την έπεσε και ο Κασελάκης, να μην τον μπορεί. Για τον Τσίπρα λέω, βρε, αρχό, λίπαρα, νούμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει αριστερός λόγος, αριστερή κριτική. Αφού δεν τον μπορείτε, γιατί δεν μαζευόσαστε να μας σώσετε? Ας μεταφέρει την ερώτησή μου ο νέο αρνητής του Τσίπρα, ο κριτικός δημοσιογράφος του Κόκκινου και του γνωστού σταθμού Κόκκινου τα λοιπά, που πέρσι τον ενισχύσαμε με τον οβολό μας και αυτός απαξίωσε να μας ενημερώνει ή να μας ευχαριστήσει για τη συμβολή μας. Βαράτε, σύντροφοι, τον Τσίπρα. Το ξέρω ότι ο Τσίπρας έχει φανατικούς υποστηρικτές. Αλλά δεν σας ακούω να λέτε σήμερα κάτι για τη 13η σύνταξη που χθες βρίζατε την ΕΡΤ που τον έκοψε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, η Μέρη, ο Άλεξ Τσίπρας μίλησε ρεαλιστικά. Αν μιλούσε αριστερά όπως το 15, απλώς δεν θα ήταν ρεαλιστής. Γράφετε κι άλλα, απλά δίνω το στίγμα. Η Ρούλα, και λίγο χιούμορ, να μην τρελαθούμε, λέει. Το χιούμορ δεν βλέπω. Λοιπόν, όσο για τον στρατό στη Μυτιλήνη, μας φοβίζει αυτό, αλλά η αριστερά ξέρει να υπερασπίζεται τους πολίτες. Ο Στέφανος είναι αυτός.
4: '91 και 4, στο Κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 9.
4: '91 και 4.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα, όπου πυρκαγιά καίει από το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Περί τις 3 τη νύχτα ήχησε το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαία προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, ενώ το πρωί δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χθες σε δασική έκταση. Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν το πρωί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα, ενώ έχει διατεθεί μέχρι στιγμής ένα ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες ηλικίες 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις Κυκλάδες, στην Αττική και την Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην του κόμματος της Νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Για ακόμα μία μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό τους και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά, φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλησης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Ο 43χρονος και η 38χρονη δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίωσαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δισεκατομμύρια πάντως, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική ανακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Γερμανία ανακοίνωσε πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό μη επανδρομένου εναέριου οχήματος, το οποίο ήταν τοποθετημένο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης, ένα Λετωνό υπήκοο γεννημένο στη Ρωσία και ένα Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία. Το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και την Γεκατερένινμπουργκ. Δύο Παλαιστινοί έφηβοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για 16χρονο και 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η πειραϊκή ομάδα κατέβαλε τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με τη συνολική δαπάνη της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
0: Ο καιρός.
1: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Στον
2: ΚΟΚΙΝΟ 91.4 Στο κόκκινο.
0: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
0: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
0: Τι παίζει.
4: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Χρυσούλα και Χαγιόγλου ξεκινήσαμε σήμερα. Σινεμαδά.

δρόσησε Παναγιώτη. Το ευχαριστηθήκαμε λίγο, κατέβηκε η θερμοκρασία. Βέβαια εκείνη τη στιγμή που έβρεχε, ποτάμια οι δρόμοι, δεν το συζητώ. Είναι δεν ξέρεις τι να εύχεσαι καμιά φορά. Να εύχεσαι να βρέξει, μην πιάσει και καμιά φωτιά. Είδατε τι γίνεται στη Φλόρινα, στην κρυσταλλοπηγή. Δεν έβρεχε και εκεί. Δυστυχώς, εκεί ακόμα επιχειρούν πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Εδώ χθες είχαμε μία βροχή, κατέβηκε η θερμοκρασία, το περιμέναμε και αυτό. Αλλά δημιουργήθηκαν και προβλήματα. Ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμύρας κάθε φορά που βρέχει, Παναγιώτη. Βέβαια, η χαρά μας θα είναι για πάρα πολύ λίγο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας. Πάμε στα 35, 36, 37, μια χαρά.

Δεν ξέρω αν συνδέεται με τη χθεσινή κακοκαιρία ή από κάποιο τροχαίο, πάντως έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια στην 26η Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στον κόμβο των δικαστηρίων. Τα φανάρια δεν λειτουργούν, έτσι η τροχέα έχει αποκλείσει τη μετακίνηση από την 28η Οκτωβρίου προς τα δικαστήρια και την παραλιακή. Όσοι κινείστε στο σημείο, έχετε το νου σας. Εν τω μεταξύ, από σήμερα σταδιακά θα τεθεί σε ισχύ και το κομμάτι των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Από σήμερα έως την Κυριακή θα έχουμε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των διαδηλώσεων που θα γίνουν. Από σήμερα στις 3 το μεσημέρι ξεκινούν οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης σταδιακά σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως η Λεωφόρο Στρατού ή 3η Σεπτεμβρίου. Από τις 6 αύριο το πρωί θα επεκταθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδούς όπως Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου στο κέντρο. Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου έως τις 8 το απόγευμα θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση και στην οδό Κυριακίδη. Το Σάββατο, θυμίζω, είναι η μέρα που θα κορυφωθούν οι κινητοποιήσεις, θα είναι εδώ και ο Πρωθυπουργός. Και μετά τις 3 το μεσημέρι το Σάββατο θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Θα τα πούμε αναλυτικά και αύριο τα καλέσματα, πάντως διάφορες ομάδες, συνδικάτα, εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αγρότες, σωματεία, συλλογικότητες θα βρεθούν Παρασκευή Σάββατο στους δρόμους της πόλης διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν και στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα με αφορμή και τα εγκαίνια της έκθεσης. Η ευλέτη των κινητοποιήσεων θα ανοίξει αύριο με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη πορεία σωτηρίας της δημόσιας υγείας ξεκινώντας από το Ιπποκράτειο στις 8.30 αύριο το πρωί με πορεία προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας Στράκης. Επίσης η καθιερωμένη διαδήλωση των ενστόλων στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Το Σάββατο είναι οι περισσότερες διαδηλώσεις. Γεσαιά Δεδί στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 6. Επίσης το πάμε στην πλατεία της Χάνθ στις 5.30. Στις 6 άτομα από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, εργατικά σωματεία συλλογικότητες έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα. Και την ίδια ώρα το απόγευμα έχουμε συγκέντρωση αργορωτών με κάποια τρακτέρ στο Λευκό Πύργο. Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων, καλεί και ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης με προσυγκέντρωση στα γραφεία του κόμματος στις 6. Τώρα, ενώ βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τη ΔΕΘ, όπου η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά τις βασικές οικονομικές της προτεραιότητες, η αγορά της Θεσσαλονίκης δίνει την δική της εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας, η οποία απέχει από μια αγορά που κινείται με δυναμική, κόντρα στο κυβερνητικό αφήνιο.

Οδήγημα περί ισχυρής ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Έχουμε πιέσεις, έχουμε χαμηλή ζήτηση, έχουμε περιορισμένη επενδυτική δυνατότητα. Εκτός από την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την πορεία των θερινών εκπτώσεων που λέγαμε προημερών, έχουμε και το οικονομικό βαρόμετρο Ιουλίου-Αυγούστου από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και εκεί αποτυπώνονται οι συνθήκες και οι προσδοκίες στο χώρο της βιοτεχνίας, όπου επικρατούν αυξημένα λειτουργικά κόστη, μειωμένη ζήτηση και περιορισμένες δυνατότητες επενδύσεων.

Σε συνεχή υποχώρηση βρίσκεται και ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Ο χαμένος ζήρος φτάνει τα 106 εκατομμύρια ευρώ σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 26 απώλειες ανήλθαν σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε χρόνο περίπου 600 με 800 επιχειρήσεις κλείνουν, με αντίστοιχο αριθμό νέων ανοίγει, αποτυπώνοντας μια μεγάλη αστάθεια στον κλάδο. Από την πλευρά τους επαγγελματίες της εστίασης και στο πλαίσιο της εκδήλωσης εστίαση 360 μοίρες έκαναν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, αποδίδοντας την υποχώρηση του τζίρου στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και στην αύξηση του λειτουργικού κόστος. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη από την κυβέρνηση.

Πάμε στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών. Πάμε στον ΟΑΣ που ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες με την ένταξη 50 νέων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων χωρητικότητας 130 επιβατών και αυτονομίας 300 χιλιομέτρων. Δρομολογούνται κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης που δεν καλύπτονται από το μετρό. Παράλληλα με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος θα έχουμε και πρόσληψη 171 νέων οδηγών. Έτσι ενισχύονται οι γραμμές και αυξάνονται οι συχνότητες των δρομολογίων με στόχο τη μείωση των αναμονών. Βέβαια την ώρα που ο ΑΣΤ ανακοινώνει και τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τους νέους οδηγούς, η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων πραγματοποιεί σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας τώρα το πρωί στα γραφεία του οργανισμού, καταγγέλλοντας ότι τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν άλυτα. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέες προσλήψεις συμβασιούχων οδηγών. Όπως τονίζει η Επιτροπή, πλέον περίπου ένας στους δύο οδηγούς είναι συμβασιούχος. Υπάρχει καθυστέρηση στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας του 26 και υπάρχουν και μισθολογικές απώλειες λόγω της ακρίβειας. Θέτουν τα ζητήματα αυτά οι εργαζόμενοι, όπως και για το κομμάτι της συντήρησης των ηλεκτρικών λεωφορείων, τις αλλαγές στο συγκοινωνιακό δίκτυο μετά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, αλλά και την καθυστέρηση στην καταβολή αναδρομικών και σε ενεργεία και σε συνταξιούχους. Ζητούν τη μονομοποίηση των συμβασιούχων, την πληρωμή των αναδρομικών και ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Σήμερα, στο πλαίσιο της παρουσίας κυβερνητικών στελεχών στην πόλη εν όψη και της ΔΕΘ, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας. Θα βρεθεί σε εργοτάξιο του Flyover. Θα συνοδεύεται και από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών. Στις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη. Πάντως, μιλώντας χθες σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται, μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις», αναφέρθηκε και στο flyover και στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, αλλά και στα σχέδια για τα βορειοδυτικά της πόλης και μίλησε και για την 24ωρη λειτουργία, τη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας του μετρό τα Σαββατοκύριακα. Ήταν άλλωστε, όπως αναφέρθηκε, και ένα αίτημα της ΟΝΕΔ αυτό. Πάντως θυμίζω εδώ, γιατί επανέρχονται τα σενάρια να καθιερωθεί 24ωρη λειτουργία του δικτύου τα Σαββατοκύριακα. Οι εργαζόμενοι στο μετρό έχουν τονίσει πως αυτά τα νέα δεδομένα και από την επέκταση στην Καλαμαριά αλλά και από την 24ωρη λειτουργία δεν συνοδεύονται από την απαραίτητη ενίσχυση σε προσωπικό. Στην τελευταία του ανακοίνωση το Σωματείο έκανε λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, αλλαγές στα προγράμματα, συνεχείς υπερορίες και εξάντληση. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, θυμίζω, για την πρώτη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζόμενοι και διεκδικούν και αυξήσεις και καλύτερα ωράρια και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Στη Βουλή φέρνει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Χρήστος Γιαννούλης το θέμα της μετακίνησης των μαθητών στην Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια για την ομαλή πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία μετά τις τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες που κηρύχθηκαν άγονες. Με την ερώτηση η οποία υπογράφεται και από 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ρωτούνται τους αρμόδιους υπουργούς: σε περίπτωση που κηρυχθούν άγονοι διαγωνισμοί, έχει εκπονηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος? Και επίσης, ποιες δράσεις θα αναληφθούν για τη μετακίνηση των μαθητών και την απρόσκοπτη φοίτησή τους?

Τώρα, την άμεση απόσυρση του Επταπηγείου από τον κατάλογο χώρων που μπορούν να μισθώνονται για ιδιωτικές εκδηλώσεις, ζητά ομόφωνα ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, χαρακτηρίζοντας την ένταξή του στο σχετικό κατάλογο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων κίνηση ασέβειας προς τους φυλακισμένους και τους εκτελεσμένους αγωνιστές. Στο ψήφισμά του, ο Δήμος υπογραμμίζει τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου, τη σύνδεσή του με τους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη ανακάλυψη ομαδικών τάφων με 46 ανθρώπινους σκελετούς που αποδίδονται σε εκτελεσμένους πολιτικούς κρατούμενους της περίοδου του εμφυλίου. Εκφράζει λοιπόν η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, την αντίθεσή του στη χρήση του χώρου για ιδιωτικές εκδηλώσεις και σε σχετικές διαφημιστικές αναφορές και ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει το Επταπήργιο από την πλατφόρμα μίσθωσης και να ξεκινήσει ένα διάλογο με τους φορείς για την ανάδειξή του ως τόπου ιστορικής μνήμης. Στην Καλαμαριά τώρα, ο Δήμος Καλαμαριάς προχωρά στην αναγκαστική απαλωτρίωση της έκτασης όπου λειτουργούσε η μοναδική παιδική χαρά στο Καραμπουρνάκι μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες. Στόχος να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος και πράσινος χαρακτήρας του χώρου και να επαναλειτουργήσει η παιδική χαρά. Παράλληλα, να ζητείται προσωρινή λύση για τη φιλοξενία της μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Από την πλευρά κατοίκων και συλλογικότητων της Καλαμαριάς, που θυμίζω ότι αντιδρούν σε αυτό το σχεδιασμό ανάπλασης του πάρκου Μάνου Κατράκη, ζητούν να μην κοπεί κανένα από τα 33 δέντρα του πάρκου. Έχουν ξεκινήσει ενημέρωση των κατοίκων και συλλογή υπογραφών, υπογραμμίζοντας πως η ανάπλαση μπορεί να γίνει χωρίς την απώλεια του υφιστάμενου πρασίνου, και καλούν τους κατοίκους να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς στις 7 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να θέσουν το ζήτημα και να ζητήσουν αλλαγές στο σχεδιασμό. Δύο μέτωπα γύρω από την προστασία και τη διατήρηση κοινόχρηστων χώρων.

0: εβδομαδιαία συχνότητα λαμβάνουν πια οι διαμαρτυρίες στη δομή της Συντικής Σερών. Είχαμε νέες διαμαρτυρίες στον απόϊχο και τις εξέγερσεις του περασμένου Σαββάτου. Οι διαμένοντες στη δομή διαμαρτύρονται για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Είναι τόσο απάνθρωπες οι συνθήκες που το μόνο που μένει στους ανθρώπους αυτούς είναι να εξεγείρονται. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, ανακοίνωσε στη Βουλή την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της Συντικής. Μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές δρομολογήθηκαν 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της συγκεκριμένης χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο. Αυτά για το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, 9:30 έχει πάει η ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91.4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91.4 στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...91.4

0: με Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Καλωσορίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στους καλεσμένους μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Χάρη Κυπριανίδη, πρόεδρο του Εργατοπαλλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μία ανάσα βρισκόμαστε πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η πόλη μας μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τις εξαγγελίες της. Οι εργαζόμενοι βέβαια από την πλευρά τους ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους απάντηση στους δρόμους της πόλης με βασικές διεκδικήσεις. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κυπριανίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Έχετε απευθύνει μαζί με τη ΓΕΣΕΕ κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση του Σαββάτου. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση προσέρχεται στην πόλη μας, στη ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ, με ένα αφήγημα πολύ συγκεκριμένο περί ανάπτυξης και της οικονομίας, αλλά και έτσι, ανάπτυξη στο κομμάτι της εργασίας. Και η πρώτη ερώτηση είναι αν η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται και στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αν υπάρχει χάσμα δηλαδή ανάμεσα στα όσα λέει η κυβέρνηση και στην πραγματικότητα που βιώνει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη στην Θεσσαλονίκη.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, ότι φροντίζει για το καλό των εργαζομένων, νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων και παίρνει μέτρα για να μπορέσει, τα κοινωνικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να πάρει για να αμβλύνει τις αδικίες, τις κοινωνικές αδικίες οι οποίες υπάρχουν, δυστυχώς δεν είναι οι λύσεις που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι συνεχίζει, παρά το πάγιο αίτημα του κόσμου της εργασίας, να νομοθετεί για τον κατώτατο μισθό, και χωρίς παράπλευρα μέτρα, μόνο με την αύξηση του κατώτατου μισθού πιστεύει ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Και αυτό, επειδή συνηθίζεται η λέξη αύξηση να ακούγεται ευίωχα στα πια όλων, δυστυχώς δεν φτάνει. Δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Πρέπει να υπάρχουν αυξήσεις και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
0: Τι δεν αποτυπώνεται οπότε στις επίσημους δείκτες, κύριε Κυπριανίδη? Στην πράξη πώς μετριέται η ανάπτυξη όταν μιλάμε για το κομμάτι της εργασίας? Ποια δεδομένα πρέπει να βελτιωθούν για να πούμε ότι πράγματι αλλάζει κάτι στην ζωή των εργαζομένων? Γιατί όντως η κυβέρνηση έρχεται και με το αφήγημα της αύξησης μισθού και της μείωσης της ανεργίας.
1: Ναι, και στα δύο εμείς έχουμε τις θέσεις δικές μας, οι οποίες απαντάμε και στο ένα και στο άλλο. Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου, όπως είπα, πρέπει να υπάρξουν λύσεις για να μπορέσουν να δοθούν αυξήσεις και σε μισθούς, οι οποίοι εδώ και 12-15 χρόνια δεν έχουν δει παραμικρή αύξηση. Όλα αυτά τα εισοδήματα δεν μπορούν να αυξηθούν με τον κατώτατο μισθό. Αυτό θα γίνει με συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και ζητάμε να γίνουν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, να περιλαμβάνουν περισσότερους εργαζομένους για να μπορέσουν να δουν και αυτοί οι άνθρωποι κάποια αύξηση. Αυτό θα μπορέσει να αυξήσει και τον μέσο μισθό. Όσον αφορά την ανεργία, αυτά είναι νούμερα τα οποία ο καθένας μπορεί να τα φτιάξει και να τα παρουσιάσει με μια κορδελίτσα όπως θέλει. Ξεχνάμε ότι την προηγούμενη περίοδο είχαμε μια μεγάλη μετανάστευση. Πολλοίς κόσμος έφυγε στο εξωτερικό, οπότε μειώθηκε το εργατικό δυναμικό της χώρας. Οπότε αυτονόητα και οι άνεργοι μειώθηκαν. Κατά δεύτερον, δεν λέμε ότι δεν έχει μειωθεί η ανεργία, σαφέστατα έχει μειωθεί, αλλά με ποια ποιότητα και στις θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Στις νέες θέσεις εργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μερικής απασχόλησης που δεν εξασφαλίζει τα προστοζήν. Επίσης πάρα πολλά προγράμματα μέσω της ΔΥΠΑ και τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία έρχονται είτε από ελληνικά κονδύλια είτε ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία είναι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και είναι φυσικά για προσωρινές λύσεις. Δεν είναι μόνιμες λύσεις. Οπότε έχουμε μία αυταπάτη όσον αφορά την μεγάλη μείωση της ανεργίας που δεν είναι πραγματική. Δεν είναι σε αυτό το μέγεθος και δεν είναι με αυτή την ποιότητα θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους.
0: Ειδικά για την Θεσσαλονίκη, κύριε Κυπριανίδη, επειδή έτσι πολλές φορές παρουσιάζεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο κυβερνητικών παρεμβάσεων, αναρωτιέμαι για τον μέσο εργαζόμενο, για τη μέση εργαζόμενη, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έχουν αυξηθεί στην περιοχή μας οι ευκαιρίες δουλειάς, έχουν διαμορφωθεί αξιοπρεπείς συνθήκες όσον αφορά το μισθολογικό, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής των εργαζομένων. Ποια είναι η εικόνα που καταγράφετε εσείς ως εργατικό κέντρο?
1: Και αυτά είναι διαφορετικά θέματα. Όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ποιότητα ζωής, εκεί δεν υπάρχουν αλλαγές. Όσον αφορά την μεγαλύτερη διάθεση θέσεων εργασίας, ναι, αυτή υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η μείωση στην ανεργία. Όχι απλά στο μέγεθος που παρουσιάζεται. Ότι υπάρχει μια αύξηση θέσεων εργασίας, ναι, υπάρχει. Είναι δεδομένη αυτή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την πόλη γενικό, η πόλη, αυτό που έχει δει τα τελευταία χρόνια, το μόνο που είναι η λειτουργία του μετρό. Με τα κακώς κείμενα το πώς λειτουργήσε η πρώτη γραμμή και περιμένουμε να δούμε και το πώς θα λειτουργήσει η επιτέση Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα, ένα flyover κατασκευάζεται που έφερε πολλά προβλήματα και δυστυχώς δεν προηγήθηκε η εξωτερική περιφερειακή για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική και κανένα άλλο έργο. Μας παρουσιάζουν πολλές φανφάρες και πολλές προεκλογικές κορώνες για έργα που θα φέρουν ανάπτυξη στην πόλη και ανάπτυξη σημαίνει και θέση εργασίας, σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, όχι απλά για τους εργαζόμενους. Αλλά δυστυχώς από πριν 4 χρόνια που παρουσιαζόταν ότι υπάρχει δεσμευμένη χρηματοδότηση για την επέκταση δυτικά του μετρό, δυστυχώς εκείνο ήταν ένα ψήμα. Φτάνουμε στο σήμερα και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση εγγυημένη. Mm. Δεν υπάρχουν καν ολοκληρωμένες μελέτες. Οπότε ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να φέρει πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη που κατά κόρον έχει μεγάλη εργατική μάζα κόσμου η οποία αυτή χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς δεν θα το δούμε στα προσεχή χρόνια. Οπότε το να ευαγγελιζόμαστε ότι φέρνουμε ανάπτυξη στην πόλη και κάνουμε πολλά έργα και στην ουσία δεν γίνεται κανένα, γιατί υπάρχει ανησυχία για τον εκτοπλοβλήτα, το αν θα καταφέρει να ολοκληρωθεί επιτέλους. Mm-hmm. Έχουμε τα φαινόμενα στο αεροδρόμιο με τις εταιρείες που φεύγουν και θα πάνε σε γείτονες χώρες για να στήσουν την κεντρική τους διαχείριση. Δυστυχώς δεν βλέπουμε τις επενδύσεις που πρέπει, γιατί αυτές θα φέρουν θέσεις εργασίας, αυτές θα φέρουν πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, και μαζί με τα νομοθετήματα που πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει, τότε θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα ζωής. Mm.
0: Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, δεν κλήθηκε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έτσι ήθιστε να γίνονται πριν από την κάθε ΔΕΘ. Θέλω ένα σχόλιο επί αυτού από εσάς. Πώς κρίνετε δηλαδή τη στάση της κυβέρνησης να αρνείτε τον διάλογο στο πλαίσιο αυτό στο Εργατικό Κέντρο, αλλά και τι θα θέτατε εσείς ως βασική διεκδίκηση σε μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν θέλει να ακούει τα αρνητικά. Οπότε και η κυβέρνηση έρχεται, θέλει να βάλει μια όμορφη κορδέλα στην παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, θέλει να τη χειροκροτούν. Εμείς δεν χειροκροτούμε την αποτυχία. Εμείς θα χειροκροτήσουμε όταν θα υπάρχει ένα επιτυχές έργο. Οπότε δεν μας καλούν γιατί δεν θέλουν να μας ακούσουν. Οπότε και τα νομοθετήματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι είναι φιλεργατικά. Δεν μπορείς να είσαι μια φιλεργατική κυβέρνηση, να προσπαθείς για το καλό των εργαζομένων, αλλά να μην συζητάς μαζί τους. Να μην τους καλείς όταν καλείς όλους τους άλλους παραγωγικούς φορείς, αλλά δεν καλείς το μεγαλύτερο της πόλης. Τώρα τι θα ζητούσαμε? Η τελευταία λέξη αυτή που ανέφερα και πριν είναι ουσιαστικά και το περικλεί όλα τα αιτήματά μας μέσα σε 2 φράσεις. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Αυτό είναι... Αφορά και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, η οποία πρέπει να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους, να σταματήσουμε να νομοθετούμε, γιατί κανένας δεν πρέπει να επιβάλλει τον κάτωτο το μισθό. δεν μπορείς να επιβάλλεις σε ιδιώτες επιχειρηματίες το πόσο θα πληρώνουν. Αυτό όμως μπορούμε εμείς, οι εργαζόμενοι, μαζί με τους εργοδότες μας, μπορούμε να το συμφωνήσουμε. Το κάναμε για πολλές δεκαετίες και μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Θα θέλαμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα το ευνοεί αυτό. Θέλουμε υγεία και ασφάλεια, γιατί θέλουμε όταν πηγαίνουμε το πρωί στη δουλειά μας, θέλουμε να επιστρέφουμε πίσω. Θέλουμε να έχουμε καλύτερο περιβάλλον εργασίας, να μην υπάρχει αντιδικοποίηση της εργασίας, γιατί και η ψυχική υγεία είναι αυτή που βαραίνει έναν ανθρώπινο οργανισμό και όταν γυρίζει στο σπίτι δεν μπορεί να απολαύσει το χρόνο του. Θέλουμε περισσότερο χρόνο για τον ελεύθερο, για τον προσωπικό μας χρόνο, και πλέον έχουμε φτάσει και είμαστε όριμοι στο να μπορέσουμε και να μειώσουμε ακόμα και το ωράριο.
0: Για όλα αυτά,
1: αυτό το περιβόητο που παλεύουμε να το διατηρήσουμε, θα έπρεπε να το μειώνουμε και όχι να αυξάνεται.
0: Για όλα αυτά ο κόσμος της εργασίας, κύριε Κυπριανίδη, διεκδικεί. Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα δυστυχώς έχει χάσει ένα μέρος της κοινωνικής του επιρροής. Τι πρέπει να αλλάξει κατά την άποψή σας και μέσα στα ίδια τα συνδικάτα, προκειμένου οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες να ξαναδούν τα συνδικάτα ως πραγματικό πεδίο, όπλο διεκδίκησης?
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κάθε εργαζόμενος είναι ότι ουσιαστικά ο συνδικαλισμός είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα και ίσως το μόνο συνταγματικό δικαίωμα διεκδίκησης ενός καλύτερου αύριο. Τα κακώς κείμενα υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στην πολιτική, γιατί δεν νομίζω να μην απαξιώνεται η πολιτική. Επίσης είναι πολύ απαξιωμένη, δυστυχώς, και αυτό. Οπότε η συμμετοχή, και το λέω και στην πολιτική και στο συνδικαλισμό, είναι χρέος μας ουσιαστικά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο. Με τη συμμετοχή διαμορφώνεις, με τη συμμετοχή κάνεις αυτό που θες. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν λέμε ότι ήμασταν καλύτεροι. Δεν λέμε ότι δεν είχαμε και αποτυχίες. Αλλά με τη δυναμική που έχουμε και τη δυναμική μας δίνει ο κόσμος, καταφέραμε με αυτά τα πράγματα. Αν ο κόσμος αντιληφθεί ότι μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη όθεση και μεγαλύτερη δυναμική και να υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Κρατάω αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυπριανίδη, για την κουβέντα που είχαμε το Σάββατο, το αγωνιστικό ραντεβού των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους αγώνες σας.
1: 6 ώρα, Άγαλμα Βενιζέλου, να θυμίσω. Καλό είναι να βρεθούν όσο γίνεται περισσότερο εκεί, γιατί θα είναι άσχημη εικόνα να είναι λιγότερος ο κόσμος από ό,τι θα είναι στις συναυλίες που θα έρθουν αργότερα. Γιατί για να διασκεδάζουμε, ξέρουμε, πρέπει όμως να έχουμε και τη δυνατότητα να διασκεδάζουμε. Οπότε ας διεκδικήσουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Τώρα, στο πλαίσιο έτσι περιοδιών που πραγματοποιούν κυβερνητικά στελέχη εν ώψη της ΔΕΘ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης βρίσκεται σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αυτές τις ημέρες. Θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή στις 6.30 ώρα το απόγευμα, προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Την ίδια στιγμή η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου εκείνη την ημέρα και καλεί βέβαια και σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου. Βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Χαρακρίστο, πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Χαρακρίστο.
1: Καλημέρα.
0: Να ρωτήσω αρχικά, ξεκινάμε από τα της Παρασκευής για τη διαμαρτυρία στο νοσοκομείο. Μιλάμε για τα εγγένεια μιας πτέρυγας, μιας νέας μονάδας που θα προσφέρει έτσι πρόσβαση σε εξειδικευμένες θεραπείες, θα απευθύνεται σε ασθενείς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι προς τι διαμαρτυρία και τι επιδιώκετε να αναδείξετε με την κινητοποίησή σας.
1: Κοιτάξτε, ότι η υποδομή και το σαν κτίριο πρέπει να γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν θα έπρεπε να συζητάμε και να δίνουμε συγχαρητήρια για μια αυτονόητη ανάγκη που υπάρχει στο να ανανεωθούν τα κτίρια και υποδομές, ιδιαίτερα νοσοκομείων που είναι παλιά, όπως ας πούμε το Παπα-Νικολάου, το οποίο έχει πολλά κτίρια τα οποία είναι πολλών χρόνων, προβλήματα τα οποία ίσα ίσα καλύπτονται απ' έξω για να μην καταραίουν σε οβάδες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχεδιασμός έτσι ώστε να ανανεωθούν πραγματικά κτίρια και να είναι πιο, πιο χρήσιμα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα για το προσωπικό, παρά είναι δεκάδες τα οποία είναι μεταξύ τους χώρια, απέχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις και δεν είναι χρηστικά για τους ασθενείς και για το προσωπικό. Είναι ένα αυτό που ναι, πρέπει να γίνουν νέα έργα, πρέπει να γίνουν κατασκευαστικά νέα έργα. Το δεύτερο όμως και κυριότερο, γι' αυτό και είναι η διαμαρτυρία, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πανηγύρια με μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο και χωρίς να έχει υπαρθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο για την στελέχωση αυτού του νέου κτίριου. Ένα νέο τριόροφο κτίριο το οποίο δεν έχει γίνει ούτε μισή πρόσληψη και το μοναδικό το οποίο μας έχουν πει, που ακόμα δεν έχει γίνει πράξη βέβαια, είναι ότι θα έρθουν 50 καινούργιοι επικουρικοί συνάδελφοι, δηλαδή κανένα μόνιμο προσωπικό νέο, για να στελεχώσει το καινούριο κτίριο. Δηλαδή είναι μια το ένα, ναι, πρέπει να γίνουν αυτά τα τέτοιο, σωστά πρέπει να γίνουν. Το δεύτερο όμως είναι το πώς θα λειτουργήσουν και το κυριότερο μάλλον, γιατί οι ασθενείς που θα έρχονται να λάβουν αυτές τις θεραπείες θα θέλουν να έχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας που θα τις προσφέρουν σίγουρα το προσωπικό που ήδη υπάρχει, αλλά το οποίο ήδη είναι στο κόκκινο και δουλεύει, παράδειγμα χάρη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό προσωπικό τα κενά που υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό είναι πάνω από 300. Δηλαδή φτάνουν το 30%. Ένα μέρος καλύπτεται με επικουρικούς, οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι, αλλά είναι για μικρό χρονικό διάστημα και όσοι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι συνάδελφοι οι οποίοι μένουν και στις προκηρύξεις που γίνονται και έχουμε μια ανακύκλωση προσωπικού. Δηλαδή τα κενά είναι μεγάλα, βλέπουμε να υπάρχουν βάρδιες, ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό, βλέπουμε να υπάρχουν βάρδιες σε τμήματα με 20 και 25 κλίνες με έναν νοσηλευτή στη βάρδια. Βλέπουμε δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά. Βλέπουμε τμήματα να καλύπτονται όπως με μετακινήσεις, ενδονοσοκομιακές μετακινήσεις προσωπικού για να καλύψουν τη βάρδια, για να πάρει το προσωπικό κάποιες άδειες το καλοκαίρι που δεν ξεπερνάνε τη μια εβδομάδα κάθε μήνα σε πολλές των περιπτώσεων. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν τρομερό αντίκτυπο τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας όσο και στην υγεία των ίδιων των εργαζομένων. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι νούμερο ένα στις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτά δεν είναι ξέχωρα πράγματα, γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε, ούτε μίζεροι είμαστε όπως μας θέλει να μας, μας πείσει ο κύριος Υπουργός, ούτε τα λέμε αυτά επειδή έχουμε κάποιο μένος εναντίον του. Έχουμε μένος και αντίθεση σε αυτή την πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματά μας γιατί δεν θέλει να κοστίζουν για το κράτος.
0: Πάντως, βλέποντας και τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Υγείας στις ημέρες αυτές που εγκαινιάζονται διάφορες πτέρυγες, διάφορα κτίρια, διάφοροι ανακαινισμένοι χώροι έτσι παραδίδονται, ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην οπτική ότι το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλάξει πρόσωπο και αναφέρεται και στο κομμάτι των υποδομών και στο κομμάτι των εξοπλισμού και στο κομμάτι των προσλήψεων. Εσείς αναγνωρίζετε τα βήματα που έχουν γίνει ή εντοπίζετε απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα όπως τη βιώνετε και μας την περιγράψατε?
1: Κοιτάξτε, το ΕΣΥ όντως έχει αλλάξει πρόσωπο, αυτό είναι δεδομένο. Έχει γίνει όλο και πιο εμπρευματοποιημένο, όλο και πιο κοστοβόρο για την τσέπη των ασθενών. Αν αυτό είναι το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, έτσι όπως το ορίζει η αγορά, να το πούμε απλά, ναι, είναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι στην προμετωπίδα του κράτους τα απογευματινά χειρουργία, παραδείγματος χάρη, και όχι η κάλυψη των κενών που αν στη Θεσσαλονίκη είχαν προσλάβει 25 ανεσιολόγους στα νοσοκομεία της πόλης και 100 περίπου νοσηλευτές χειρουργείου και λειτουργούσαν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, θα γίνονταν πάνω από 17.000 χειρουργία, άρα δεν θα υπήρχε λίστα αναμονής. Αλλά τι βλέπουμε, να προκρίνεται και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης τα απογευματινά χειρουργία που πρέπει να παγιωθούν στην συνείδηση του κόσμου ότι πρέπει να πληρώνει ένα το κρατούμενο. Ή που λέμε για τους εξοπλισμούς και τις υποδομές, δεν μιλάμε για ένα μόνιμο προσωπικό που θα καλύψει, θα στελεχώσει, που όσο αναγκαίο και να είναι να ανανεωθούν οι υποδομές, δεν πάβει να είναι παροχές προς τους κατασκευαστικούς ομίλους για αυτά, ή προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Γι' αυτά βλέπουμε ότι δεν πείδονται ο κρατικός προϋπολογισμός και το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Για τα δικαιώματά μας όμως και για την καλύτερη στελέχωση του νοσοκομείου δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Βλέπουμε τώρα να χαιρετάμε σύμφωνα με την κυβέρνηση και δυστυχώς και τη δικαιοσύνη το 10ο και 14ο μισθό. Δεν θα πάψουμε φυσικά να το διεκδικούμε γιατί πραγματικά το δικαιώμαστε και υπάρχει ανάγκη. Βλέπουμε να παραμένουν καθυλωμένοι μισθοί μας ενώ η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο και αυτά βάζουμε απέναντι. Αυτό το ΕΣΥ θέλουμε εμείς που πραγματικά θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι υγειονομικοί χωρίς να υπάρχει η έννοια του κέρδους και του εμπορεύματος που έχει γίνει αυτή τη στιγμή το φάρμακο και η υγεία.
0: Μάλιστα. Για όλα αυτά θα υπάρξει και διαμαρτυρία, συνέχιση, κλιμάκωση του αγώνα των υγειονομικών και το Σάββατο. Καλείται στα συλλαλητήρια την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Κύριε Καραχρήστο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε μαζί μας.
1: Καλούμε και την Παρασκευή να έρθει ο κόσμος να στηρίξει την κινητοποίηση 6.30 ώρα στο Παπα-Νικολάου και 5.30 στη ΧΑΝΤ το Σάββατο να είναι στην προμετωπίδα τα ζητήματα της υγείας.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη στους αγώνες σας, κύριε Καραχρήστο. Καλημέρα.

0: Έλσα Σπυριδοπούλ τώρα στην παρέα μας για το κλείσιμο. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δροσέρι, πιο δροσέρι λίγο σήμερα.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Εντάξει, έβρεξε αρκετά το βράδυ, έκανε λίγο το χαμούλι με τη βροχή κτλ. Σταμάτησε εκδήλωση στη μέση, ναι. Προβολές, θεατρικά κτλ. Να δούμε πώς εξελιχθεί σήμερα, γιατί πάλι βροχές δίνει μετά από μία ώρα, αλλά είδαμε.
0: Έχουμε προγραμματισμένα μπολικά για σήμερα.
1: Έχει μπόλικα για σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχει Γιώργο Νταλάρα στο Θέατρο Γης προγραμματισμένο με το ρεμπέτικο το περίφημο του Ξερχάκου. Επίσης στο σπίτι του φύλακα της Αλικής Αγγελοχώρη εμφανίζεται ο Γιάννης Γεωργιλάς με πολύ ωραία παρέα μουσική. Η Βαλκανική Πλατεία ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα με τους Καφαντάρδες με παραδοσιακά τραγούδια στο Ανοιχτό Θέατρο Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη. Δεύτερη και τελευταία μέρα, όπως για το Good Side Festival στην Πλάζα Ρετζούς, με hip hop, graffiti και break dance. Ο Πάνος Βλάχος είναι να εμφανιστεί στο έργο Ναγκορά εκεί στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός επίσης. Και έχουμε και τα θερινά βέβαια. Το μόνο που είναι προφυλαγμένο είναι νομίζω το ZWON, είναι ένα ακροβατικό υπερθέαμα από την Κίνα στο Μέγαρο Μουσικής από σήμερα μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Επίσης υπάρχει και στον Αγχίαλο, ας το πω και αυτό, 61 τη γιορτή κρασιού, έτσι, από σήμερα μέχρι 6 Σεπτέμβρη, που με 5 ευρώ μπορεί κανείς να καταναλώσει και περιόριστα κρασί.
0: Όπου επιλογές που μας έδωσες. Πολλές, πολλές επιλογές.
1: Και ώρα η Υπουργός Πολιτισμού είναι να βρεθεί σήμερα στην Αρχαία Όλυνθο, στη Χαλκιδική, 6.30 το απόγευμα να παραδώσει το ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης της Αρχαίας Όλυνθου. Θα έχει και συναυλία από το κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι θα επιτραπεί και πώς θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σας πω ότι πήγα στην Καζαμπιάνκα που παρουσιάστηκε το σινεμά στις γειτονιές, συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Picnic Urban Festival. Πολύ ωραίες ταινίες σε διάφορα σημεία της πόλης. Προβλήθηκε και χθες στο Αλμοδόβαρ, αλλά δεν έκατσα και μέχρι τέλος, αλλά υποθέτω ότι δεν ολοκληρώθηκε η προβολή λόγω της βροχής. Η πρώτη ταινία από τις 11. Αυτά, τα υπόλοιπα στην ομπρέλα.
0: Σε περιμένουμε στην ομπρέλα, να είσαι καλά, Έλσα.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά. Αν μπορούσε ο Παναγιώτης να πάρει το μικρόφωνο και να κάνει αποφώνηση μόνος του, θα το είχε κάνει, φίλες και φίλοι. Μου κάνει νόημα ότι πρέπει να κλείσουμε. Σας αφήνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα 58 νέα εγχώρια κρούσματα δηλώθηκαν και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24 όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα, υοξία, χαλαρή παράλυση. Αυτή την ώρα στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ. 182 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο. Άνδρας παρασύρθηκε από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς-Κιάτο. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας που καίει δασική έκταση από χθες το απόγευμα. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης ενώ εστάλει μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία. Στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Πρότεινε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% σε βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, με συνολικό κόστος περί τα 5 δις σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έσπευσε να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Γερμανία ανακοίνωσε πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, το οποίο ήταν τοποθετημένο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης. Το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και την Γεκατερίνεμπουργκ. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για έναν 16χρονο και έναν 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και να κάνουμε μία αποτίμηση. Μπήκαμε στο ρυθμό της ΔΕΘ και να αρχίσουμε να κάνουμε μία αποτίμηση με την κάποια πράγματα που διαπιστώσαμε αρχής γενομένης από την ομιλία την κεντρική χθες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, όπως καταλάβατε, το παιχνίδι άρχισε και άρχισε, θα λέγα, χοντρά όπως το περιμέναμε και θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του χθες άνοιξε την ατζέντα και τώρα πια θα κινηθούμε αναγκαστικά με τον ένα ή άλλο τρόπο γύρω από αυτά. Να δούμε λοιπόν, έτσι όσο πιο προσεκτικά μπορούμε να δούμε, τι

και μέσα από, το, από την άμεση αποτίμηση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών να μιλάει για κόστος 13 δισεκατομμύρια και ξανάφερε τα θέματα στην αναξιοπιστία, όπως είπε, του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις εξαγγελίες του που είχε κάνει το 2015, ξαναπήγε στο παρελθόν. Το Πασόκ κινήθηκε σε μια άλλη λογική. Η λογική του Πασόκ ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας το 80% μας αντέγραψε το σχέδιο. Λοιπόν, θα τα δούμε ένα-ένα. Κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία κάνει λάθος με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λάθος γιατί μένει πάρα πολύ στο παρελθόν και σε μία αποτίμηση που δόλος ενδιαφέρει την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το αν κοστίζουν τα μέτρα 7, 12, 15 ή 45, ο δόλος ενδιαφέρει μία χυμαζόμενη και δοκιμαζόμενη κοινωνία που θέλει να πάρει κάτι περισσότερο για να αντιμετωπίσει και να βγει από αυτή την κρίση την οποία, εν πάση περιπτώσει, στην οποία βρίσκεται. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ στην ουσία λέει κάτι το οποίο διευκολύνει με τον τρόπο ότι η αντιγραφή είναι των δικών μας μέτρων, είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα διευκολύνει τον κύριο Τσίπρα να προσεγγίσει αυτό το περιβάλλον και αυτό το εκλογικό κοινό το οποίο θέλει να διεισδύσει. Η επιδίωξη του κύριου Τσίπρα είναι ακριβώς αυτό, να μπει σε αυτό το κοινό και να το καλύψει. Όταν λοιπόν του λες ότι τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, πήρε αυτά που εμείς λέμε και με το δικό του, ας πούμε, τρόπο τα παρουσίασε, άρα μια χαρά. Ας αφήσουμε όμως την αντιπολίτευση και να δούμε λοιπόν τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσίασε μια σειρά μέτρων τα οποία λίγο πολύ τα ξέρετε, τα ακούσατε. Πού κινούνται, σε ποιες κατευθύνσεις αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα αυτά είναι φανερό ότι έχουν στόχο να απευθυνθούν σε μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που μέχρι τώρα είτε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είτε ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να τα έχει και δεν τα είχε σε ένα βαθμό. Δηλαδή απευθύνεται σε αυτό το κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να ακούσει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να του καλύψουν τις ανάγκες αλλά να μην τον τρομάξουν. Επίσης έχει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες νομίζω ότι είναι συνειδητές. Έχει αποφύγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω στην πορεία τι θα υποθεί, έχει αποφύγει να μιλήσει για ριζοσπαστικές παρεμβάσεις τις οποίες λίγο πολύ κάλυπτε κάποτε παλαιότερα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει ακούγονται ευχερέστερα από το κοινό της αριστεράς. Για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε πουθενά στην ομιλία του και στη στόχευσή του, τέλος πάντων, σε θέματα τα οποία λίγο πολύ απασχολούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ιδιωτικό χρέος, τα μονοπόλια, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τις τράπεζες, τον αναβαλόμενο φόρο που ήταν ένα προσφυλές και ευχάριστο θέμα και διάφορα τέτοια θέματα τα οποία για την αριστερά έχουν πρωτεύουσα σημασία ή επίσης για το ρόλο που μπορεί να έχει το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, σε βασικούς τομείς λειτουργίας της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, το νερό κλπ. Τα οποία είναι τα θέματα με τα οποία η αριστερά έχει ιδιαίτερη προσέγγιση.
Αναφέρθηκε όμως σε θέματα που απασχολούν.

0: τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους κλπ. Η ουσία είναι μία, ότι στόχευσή του κατά τη γνώμη μου είναι να πιέσει, γι' αυτό έσπευσε και επικοινωνιακά το κέρδισε, να πιέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ότι πουθενά δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας για τη 13η και 14η σύνταξη ή τη 13ο και 14ο μισθό, να σπεύσουν σε μία άλλου τύπου πλειοδοσία και να γίνει σηματορός η προσέγγισή του για να πιέσει και τον κύριο Μητσοτάκη σε, θέλετε κάτι, παροχές. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι πριν ακόμα αλέκτορα λαλίσε, ας πούμε, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και ζήτησε από το οικονομικό του επιτελείο να επανεξετάσει ένα καινούριο πακέτο, τουλάχιστον περισσότερα μέτρα από αυτά τα οποία είχε σκοπό αρχικά να εξαγγείλει. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε ότι ενώ το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού ήταν της τάξης των 1,7 δις, ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο να του βρουν επιπλέον μέτρα, και ακούγεται, μαθαίνουμε, ότι ήδη εξασφαλίσαν άλλα 300 με 400 εκατομμύρια, τα οποία θα προσθεθούν στο αρχικό πακέτο. Δηλαδή, υπάρχει μία έτσι κι αλλιώς διελκυστίνδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν είναι μία αρχική προσέγγιση την οποία μπορούμε να κάνουμε, και το σημαντικότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι πόσο πολιτικά μπορεί να έχουν απήχηση τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήδη στοχεύει, και από την άλλη μεριά πόσο χώρο αφήνει στο ριζοσπαστικό αριστερό κοινό, και το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει μία μάχη ούτως ή άλλως και που θα ανακοινώσει διάφορα θέματα, πόσο χώρο του αφήνει να εξαγγείλει κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα καλύψουν το χώρο της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως για παράδειγμα το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που είναι σημαντική και που, για να μην ξεχνιόμαστε, μαστίζει πάρα πολύ σήμερα την ελληνική κοινωνία. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά να εξαγγείλει μέτρα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες του αριστερού κοινού, να το πω, ή του, εν πάση περιπτώσει, ενός κοινού πολιτών, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με τα που έχουν απήχηση στη ζωή του. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος προς όλες τις κατευθύνσεις, για παράδειγμα, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί, έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, το λένε τα στοιχεία, το δημόσιο χρέος. Το ιδιωτικό είναι μεγαλύτερο, δηλαδή, και το πώς προστίθεται καθημερινά, τι χρωστάνε οι Έλληνες στην εφορία, τι χρωστάνε στις τράπεζες, τι χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, τι χρωστάνε παντού. Δηλαδή μεγαλώνει ηλικιωδώς, δείχνει δηλαδή μια ασφυξία, για παράδειγμα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να τα δούμε και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αυτή είναι σε πρώτη ανάγνωση η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στη χθεσινή του ομιλία, η οποία πράγματι ήταν, άνοιξε την ατζέντα, ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται αυτό και θα το καταλάβουμε σύντομα. Θέλει και να την προκαλέσει σε μια αντιπαράθεση. Η στόχευση του της Ελλάς, ας πούμε, και του κυρίου Τσίπρα είναι να γίνει η αντιπαράθεση πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα των επόμενων ημερών. Δεν θέλει να αφήσει δηλαδή σε καμία περίπτωση χώρο να βγει, να του βγει πιο προοδευτικά ή πιο μπροστά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλός ή κακός είναι ένα κοινό στο οποίο ο κύριος Τσίπρας στοχεύει. Γιατί επέλεξε αυτή την τακτική? Για τον απλούστατο λόγο, διότι κατά τη γνώμη μου ο κύριος Τσίπρας έχει θεωρήσει και πιστεύει ότι το κοινό του πρώην ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ή του χώρου αυτού της αριστεράς το έχει περίπου εξασφαλισμένο, άρα εκεί που χρειάζεται να μπει είναι σε ένα κοινό που το καλύπτει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κέντρου, του ΠΑΣΟΚ και της προοδευτικής λεγόμενης παράταξης, αν αυτή έχει σχήμα. Συνειδητά επέλεξε να μην αγγίξει ριζοσπαστικά.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...91 και 4...

condom, boy. How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? Εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το ευχάριστο καλοκαιρινό, θα έλεγα, άκουσμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα που μου στέλνουν. Ρε Άννα, είστε άδικοι. Δηλαδή, μου λες τώρα, πρόσεξε, καλέστε εκπρόσωπο της Ελλάς αν μπορείτε και αν σας αφήνουν. Δηλαδή, ξεκινάει η βαριά πολιτική εκπομπή του σταθμού με πρώτο θέμα τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και τις παρουσιάζει. Και θεωρείτε λοιπόν ότι εάν καλούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς, που αν μας αφήνουν, λέτε για ένα σταθμό που αναϋποθέσω ότι είστε ακροάτρια και ξέρετε πόση ελευθερία στην διαφορετική έκφραση και άποψη έχει αυτός ο σταθμός. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι πριν μπω εγώ να πάρω το μικρόφωνο, πήρα γραμμή από την Κουμουνδούρου εάν θα πω ή δεν θα πω για τον Αλέξη. Και μα χθες είδα λοιπόν, πρώτο θέμα τον είχε η διαδικτυακή σελίδα της Αυγής, όλη του την ομιλία. Στα δελτία τύπου την παρουσίασα, όλες του τις εξαγγελίες παρουσιάστηκαν. Στις εκπομπές παρουσιάστηκαν. Τι θέλετε ακριβώς δηλαδή, τι καταλογίζετε σε ανθρώπους που δεν είναι χθεσινοί σε αυτή τη δουλειά και που ξέρετε ότι έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτή την ιστορία, αλλά ξεφύγετε λίγο από αυτή την ιστορία. Να καταλάβετε λοιπόν κάποια πράγματα, ότι δεν μπορεί να είναι άσπρο μαύρο. Παρουσιάζονται τα πάντα, όπως παρουσιάζεται και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας με κριτική, του Πασόκ με κριτική. Τι να πω, οι άνθρωποι όλοι βγαίνουν. Τι κατά τη γνώμη σας θα γίνει λοιπόν, αν καλούσαμε έναν άνθρωπο? Ας ακούσαμε τον πρόεδρο του κόμματος που μας τα είπε, μιλούσε ένα εκτενέστατα και μίλησε για τα πάντα. Τα ακούσαμε. Εδώ βλέπω ακόμα και το δελτίο ειδήσεων, βλέπω λοιπόν ακόμα και σήμερα έχει συγκεκριμένη σειρά ειδήσεων που με εμφανίζει το σχέδιο της ανασυγκρότησης για την Ελλάδα κλπ. Μην είστε άδικοι, μην βλέπετε παντού φαντάσματα και κυνηγούς. Βάλτε λίγο να σκεφτείτε το μυαλό σας κάτω. Η ειδησιογραφία από εδώ και η πραγματικότητα δεν κρύβεται και δεν παίρνουμε γραμμές από κανένα. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά δεν γίνεται πια αυτή η ιστορία. Αλλιώς τι να σας πω τώρα. Αν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να σκιάσει αυτή την άποψη που έχετε εσείς για κάποια πράγματα, υπάρχει ας πούμε και ο πομποδέκτης, υπάρχουν και τα κουμπάκια. Μην το ακούτε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω και με καλή διάθεση. Με τη διάθεση την οποία ήρθα για να κάνω την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, η υποψηφιότητα που είναι ένα θέμα της Έλενας Ακρίτα τελικά έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πλην της νίκης βέβαια, ενώ στήριξαν και πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η κυρία Ακρίτα ευχαρίστησε βεβαίως όλους αυτούς που τη στήριξαν. Έγινε ένα σόου χθες στη Βουλή, υπήρχαν αντεκκλήσεις, διαξυφισμοί, συγκρούσεις, επιχειρηματολογία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε μία λογική η οποία ήθελε και να μην εκλεγεί κατά τη γνώμη μου η κυρία Ακρίτα για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και να μην υπάρχει από την αντιπολίτευση εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί είναι και η σύσκεψη των Προέδρων που παίρνει αποφάσεις και τα 3/5 και όλα αυτά. Λοιπόν,
Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, έκανε μία δήλωση η οποία συνοπτικά έλεγε ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως, όπως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως καταλαβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέοδο. Είναι σοβαρό το θέμα της κομματικοποίησης του κράτους σε όλες του τις μορφές και εν πάση περιπτώσει δεν είναι το πρώτο δείγμα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση το οποίο έχουμε να πατήσουμε. Δηλαδή κορυφαίο όλων είναι η εκλογή, ήταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα κομματικό στέλεχος κόντρα σε όλες τις λογικές και την πεπατημένη θα έλεγα από τη μεταπολίτευση και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να ακούσει την αντιπολίτευση αλλά και το κοινό αίσθημα των πολιτών ότι χρειάζεται κάποια ισορροπία στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας άποψης, ας πούμε να το πω έτσι, και επέλεξε να βάλει κομματικό πρόεδρο. Το ίδιο έχει κάνει και με τις ανεξάρτητες αρχές, το ίδιο έχει κάνει παντού και βεβαίως το ίδιο έχει κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και σε επίπεδο, ας πούμε, παρεμβαίνει ακόμα και σε θέματα δικαιοσύνης, την ανώτατη δικαιοσύνη, πώς τη διορίζει και πώς τη συγκαλεί και πώς την επηρεάζει και πάρα πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα λειτουργίας και το οποίο λειτουργίας του κράτους και της λεγόμενης δημοκρατίας αυτής της χώρας, η οποία εν πάση περιπτώσει μας έχει δείξει ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν πορεύεται και πολύ καλά σε πάρα πολλά θέματα, όπως το έχουμε δει και στις υποκλοπές, να τις θυμόμαστε πάντα, ποιος τις κατήφθηνε, ποιος τις παράγγελνε και πώς το συντόνιζαν και πώς χειρίζεται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την με το μέσα μαζικής ενημέρωσης, με άφθονες παροχές και χρήμα, το πώς χειρίζεται το χρήμα το οποίο έρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσει τη χώρα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τα διαθέτουν όλα αυτά τα κονδύλια, προς ποια κατεύθυνση πάνε και με ποια κριτήρια και με ποιανού συμμετοχή, το πώς αντιμετωπίζει ακόμα και τα εθνικά θέματα τα οποία είναι σοβαρά θέματα για την ίδια τη χώρα και κάνει ιδιωτικές συμφωνίες, πριβέ συμφωνίες ο Πρωθυπουργός που δεν ξέρει, όχι μόνο δεν ξέρουν οι αρχηγοί των αντιπολιτευτικών κομμάτων, δεν ξέρει καν ο λαός. Είναι όλα λοιπόν μια σειρά θεμάτων που αναδεικνύονται με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Πόσα μπορούμε να αναφέρουμε, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα κριθούν.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε και ότι πόσο είναι σήμερα, είναι η 3η Σεπτέμβρη σήμερα. 3 του Σεπτέμβρη βεβαίως. Το Πασόκ γιορτάζει την ιστορική του αναφορά της ίδρυσής του 3 του Σεπτέμβρη και ήδη έχουμε ακούσει διάφορα καρφιά με το καλημέρα. Για παράδειγμα ο γιος του ιδρυτή του κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, έριξε το καρφί του ότι 3 του Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είπε. Σε ποιους απευθύνεται άλλο, ποιος θέλει να ιδιοποιηθεί? Είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως για παράδειγμα σήμερα, που καμία ουδεμία σχέση, για παράδειγμα, έχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ουδεμία σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα που ίδρυσε ο Κώστας Καραμαλής, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, ομνύης το όνομα του κυρίου, του αείμνης του Καραμαλή. Έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σήμερα, αυτή η νεοφιλελεύθερη, ένα αυτό το συνοθήλευμα, όπως είπε και ο... που έτσι είναι, αυτή είναι, του σημειτικού Πασόκ του και όλων αυτών των ακραίων δεξιών που είναι εκεί μέσα, ας πούμε, και κρατάνε καμία σχέση με το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καμία. Και όμως ομνίουν στο όνομα αυτής της λογικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Το Πασόκ πάντως, μιας και το πιάσαμε, σεβαστό από κάθε άποψη, πρέπει να ξαναπεί και να ξανασκεφτεί εάν ο ιδρυτής του, μιας και μιλάμε για την 3η Σεπτεμβρίου, εάν ο ιδρυτής του θα έβαζε στο ντουλάπι, να μην πω στο χρονοντούλαπο όπως έλεγε εκείνος, στο ντουλάπι το δίλημα εάν πάμε με τη δεξιά ή με την προοδευτική, όποια προοδευτική κυβέρνηση. Και μη μου πει κάποιος ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγκάστηκε με άλλες συνθήκες να μπει στην κυβέρνηση της οικουμενικής του Ζολώτα, αλλά το θέμα αυτό με την έντεχνη και με την πολύ προχωρημένη προσέγγιση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, ήταν πάντα κυρίαρχο με τις μορφές τις οποίες έπαιρνε. Και βεβαίως με κορυφαία στιγμή το πώς αντιμετώπισε τη μετάλλαξη πλέον της μετακαραμανλικής δεξιάς υπό τον Κωνσταντίνο τότε Μητσοτάκη, και πώς το αντιμετώπισε και πώς ξανακατάφερε πια να πάρει την κυβέρνηση το 1993. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία προφανώς δεν έχουν απασχολήσει το Πασόκ και δεν είναι θέμα εάν θα απαντήσουν και πώς θα απαντήσουν σε αυτά, αλλά το θέμα αυτό που ήταν κυρίαρχο και πάνω στο οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργήσε με αυτό το σύνθημα, δείχνοντας ακριβώς την τάφρο που χωρίζει την προοδευτική παράταξη λεγόμενη ευρύτερα με την συντηρητική παράταξη και με όλα αυτά που κουβαλούσε και κουβαλάει από το ακροδεξιό της παρελθόν, του εμφυλίου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν το είχε οριοθετημένο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετήσει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό το χαρακτήρα που θέλει να δώσει σε ένα κόμμα που ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να ξαναπαίξει το ρόλο της όποιας αλλαγής ή πολιτικής ή κοινωνικής, τον οποίο εν πάση περιπτώσει κάποιοι οραματίζονται. Εάν δεν λυθούν βασικά ζητήματα, και δεν μιλάω με όρους η κακιά δεξιά και η καλή πρόοδος, δεν μιλάω καθόλου, και αν μπορείτε να το καταλάβετε, μιλάω με ιδεολογικά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει, έχουν γίνει όλα
ένας χυλός και η ιδεολογία είναι βασική αρχή λειτουργίας των κομμάτων. Το εύκολο είναι να κάνεις καρδούλες, να λες πράγματα τα οποία απηχούν, ας πούμε, ικανοποιούν τα αυτιά των ακροατών, αλλά το δύσκολο είναι να έχεις καθαρό, ξεκάθαρο θα έλεγα, και συνοπτικό και συγκεκριμένο λόγο. Νομίζω ότι έχουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πόνος γύρω από την επιγονατίδα, κυρίως το ανέβασμα ή το κατέβασμα της σκάλας, μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο υποφέρει από χονδροπάθεια γόνατος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Αποστολάτο, χειρουργό ορθοπαιδικό. Κύριε Αποστολάτο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Τι είναι η χονδροπάθεια γόνατος και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δημιουργία της?
3: Μάλιστα. Λοιπόν, η χονδροπάθεια ή χονδρομαλάκινση της επιγονατίδας του γόνατος γενικότερα είναι μια πάθηση του χόνδρου. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο λίος ελαστικός ιστός που καλύπτει τα οστά στις αρθρώσεις παθαίνει κάποιες φθορές, κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες βλάβες με αποτέλεσμα η κίνηση στο γόνατο να μην γίνεται ομαλά και έτσι να δημιουργείται κάποια φλεγμονή μέσα στο γόνατο και ο ασθενής να πονάει. Τώρα εδώ έχουμε διάφορους βαθμούς, δηλαδή η χονδροπάθεια μπορεί να είναι από πρώτο βαθμό που είναι το πιο ήπιο ας πούμε στάδιο και μπορεί να φτάσει μέχρι τα τετάρτου βαθμού που εκεί πλέον έχουμε μια σοβαρή βλάβη, μια σοβαρή εκφύλιση του χόνδρου στην επιγονατίδα και στο γόνατο, οπότε εκεί έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τη χονδροπάθεια είναι ποικίλες. Η χονδροπάθεια καταρχάς θα πούμε ότι είναι και μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί ήδη από την εφηβεία. Άρα εκεί ευθύνονται κληρονομικοί παράγοντες θα έλεγα, αλλά και μια υπέρχρηση που μπορεί να γίνεται στο γόνατο, δηλαδή σε παιδιά που κάνουν κάποια αθλήματα ή κάνουν πρωταθλητισμό σε κάποια σπορ που έχουν έντονη καταπώνηση των γονάτων, μπορεί να δούμε τέτοιου είδους βλάβες, τέτοιου είδους εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο χόνδρο.
2: Ποιο είναι το άθλημα το οποίο επιδεινώνει περισσότερο το πρόβλημα και δημιουργεί τη χονδροπάθεια, όπως είπατε, στην εφηβεία, κύριε Αποστολάτο?
3: Γενικά τα αθλήματα τα οποία περιέχουν άλματα, δηλαδή ας πούμε το βόλεϊ ή το μπάσκετ, αλλά και αυτά που έχουν έτσι πολύ τρέξιμο, η μαραθώνη,
2: μεγάλες αποστάσεις.
3: Εντάξει, πιο στίβος, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν στίβο, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Πρέπει να υπάρχει προδιάθεση ή κληρονομικότητα, όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
3: Μπορεί να υπάρχει κάποια προδιάθεση, μπορεί να έχει συμβεί κάποιος προηγούμενος τραυματισμός στην συγκεκριμένη άρθρωση, ούτως ώστε να εντός αγωγικών ευνοήσει την δημιουργία της χονδροπάθειας. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η κακή ανατομία. Δηλαδή, ευγενετής ο ασθενής να έχει κάποιο ανατομικό πρόβλημα στο πόδι του, στο γόνατό του, και αυτό να οδηγήσει σε χονδροπάθεια ή σε υπέρβαρους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που έχουν πολλά κιλά σίγουρα καταπώνουν περισσότερο τις αρθρώσεις, οπότε είναι και πιο συχνό να βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τέτοια προβλήματα.
2: Σας ρώτησε προηγουμένως πόσο επιβαρύνει την υγεία των γονάτων το ανεβοκατέβασμα της σκάλας.
3: Ναι, σίγουρα
2: πυροδοτεί το πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα αν κάποιος έχει ήδη κάποια χονδροπάθεια και ανεβοκατεβαίνει σκάλες πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, επιβαρύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι όπως και κάθε δραστηριότητα η οποία, όπως ας πούμε, τα καθίσματα, τα συχνά καθίσματα, βαθιά καθίσματα, είναι μια άσκηση η οποία επιβαρύνει τα γόνατα. Έτσι και οι σκάλες λοιπόν, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει είτε την προειδεάθεση είτε έχει ήδη κάποιο πρόβλημα χονδροπάθειας, σίγουρα επιβαρύνει το πρόβλημα.
2: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, κύριε Αποστολάτο, που δείχνουν ότι κάποιος υποφέρει από χονδροπάθεια?
3: Πρώτα απ' όλα πόνος, έτσι. Πόνος που εντοπίζεται κυρίως στο μπροστινό μέρος της άρθρωσης του γόνατος. Από εκεί και πέρα το ίδημα, πρίξιμο δηλαδή αυτό που λέμε, η δισκαμψία, και πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ακούνε και κάποιο τριγμό, δηλαδή κάνει θόρυβο το γόνατο, ένα τρίξιμο, α το πούμε έτσι. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα.
2: Τι ρόλο παίζει η έγκυρη διάγνωση για την θεραπεία ή αν υπάρχει θεραπεία βέβαια και ποιος ο στόχος της?
3: Όπως σε όλες τις παθήσεις έτσι και συγκεκριμένη, η έγκυρη διάγνωση παίζει σπουδαίο ρόλο και μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της χονδροπάθειας, να μην φτάσουμε δηλαδή σε χονδροπάθεια τέταρτου βαθμού, που εκεί τις περισσότερες φορές μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση βοηθάει. Τώρα σε πιο αρχικά στάδια συστήνουμε ψυχοθεραπείες, αντιφλεγμονώδη και ανάπαυση για να φύγει σε αρχική φάση η φλεγμονία, άρα να νιώσει καλύτερο ο ασθενής, και μετά χρειαζόμαστε ενδυνάμωση ούτως ώστε να δυναμώσει το μυϊκό σύστημα και κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει το χόνδρο. Απώλεια βάρους σε ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι ή αν όχι παχύσαρκοι, υπέρβαροι, ούτως ώστε να ελαφρώσουμε το βάρος που, και την καταπώνηση που δέχεται το γόνατο. Και υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που κάνουμε ενέσιμες, όπως είναι το PRP ή το υαλουρονικό οξύ, που έχουν σκοπό και την μη περαιτέρω επιδείνωση της πάθησης, αλλά και την ανάπλαση σε έναν βαθμό του χρόνου.
2: Και για να μας αποτρέψουν και από το χειρουργική επέμβαση, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολάτο?
3: Ναι, για να αποφευθεί η χειρουργική επέμβαση, αν ξαναλέω γίνει έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
2: Κύριε Αποστολάτο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά, καλή σας.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει τελευταία εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παλάλυση. Από τη χώρα, από την ώρα, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ, 182 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Περισσότερα στο avgi.gr. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε χθες 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κομματικής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 ετή και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την 15χρονη. Ο 43χρονος και η 38χρονη είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά όρια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται και ήδη, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 μέρες νοσηλεία στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία πείνας του για τη διάσωση της κοινότητας. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας φόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικονομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο. Προηγουμένως, η Γερμανία έχει ανακοινώσει πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό ντρόν, στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.
0: Ο καιρός.
1: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι. Πριν μπούμε στην, έτσι, στα θέματα τα πολιτικά, να δούμε και θέματα τα οποία δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, υπάρχουν και άλλα. Εδώ χθες έγινε μια κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων από έξω από τα προσφυγικά, που πέρασε στα ψηλά βεβαίως, και συγκεντρώθηκαν στα προσφυγικά εδώ της Αλεξάνδρας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή, που επέστρεψε μετά από 70, του απεργού πείνας, που επέστρεψε μετά από 73 μέρες νοσηλείας στο σπίτι του. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που τον υποδέχτηκε. Υπήρχε κάλεσμα βεβαίως των οργανώσεων και για να τον υποδεχτούν. Και εκεί λοιπόν αποφασίστηκε, επειδή το θέμα δεν έχει κλείσει όπως καταλαβαίνετε, ότι έκλεισε ένας κύκλος, τη γλίτωσε ένας άνθρωπος μετά από 73 μέρες νοσηλείας, 140 μέρες απεργία πείνας, για να λυθεί ένα πρόβλημα που μαστίζει πολλούς ανθρώπους. Και μάλλον πια έχουμε να κάνουμε με τις κινητοποιήσεις που προαναγγέλλεται πλέον ο νέος αγώνας που ετοιμάζουν για αυτή την υπόθεση, την οποία δυστυχώς την έχουν αφήσει και σέρνεται και αντιμετωπίζει. Πάντως είχε μεγάλο ενδιαφέρον η υποδοχή η οποία κάνανε οι άνθρωποι αυτοί που ενστερνίζονται τη συγκεκριμένη κινητοποίηση στον Αριστοτέλη Χατζή. Λοιπόν, το λέμε γιατί δεν θα περάσει έτσι ως φοβάμαι ότι δεν θα περάσει. Τώρα, υπάρχουν εδώ πέρα απαντήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι σαν να μην ακούνε αυτά τα οποία λέμε. Για παράδειγμα, η Μαρία μας λέει ότι μπράβο στο κόκκινο που στηρίξαμε και με το ειστέρημά μας όλο και πιο κάτω στις ειδήσεις το πρόγραμμα Τσίπρα, αφού έχουμε μάθει τα πάντα για την Κυψέλη, για το φρικόδε ζευγάρι και άξιος ο αρχισυντάκτης, τέλος πάντων κλπ. Τι να πω τώρα ρε Μαρία, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί συνδέεις πράγματα διαφορετικά τα οποία δεν ισχύουν. Τώρα θες να σου θυμίσω πόσοι από την Ελλάς και από το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, έχουν παρελάσει από τη συχνότητα αυτού του σταθμού. Θέλεις να σου θυμίσω ότι αυτά που είπα πριν, ότι η πρώτη είδηση είχε χθες η Αυγή και το κόκκινο βεβαίως, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, είναι δηλαδή τι ακριβώς να πρέπει να κάνει το κόκκινο, το οποίο στηρίξατε και μπράβο σας που το στηρίξατε, γιατί υπάρχει μια φωνή που λέει κάποια πράγματα. Τι άλλο ακριβώς να κάνει. Δηλαδή είναι διαφορετικά κόμματα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Και δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι διαφορετικά κόμματα. Είναι η επιλογή της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Ότι αυτό το πράγμα που υπήρχε δεν το θέλει, δεν τον καλύπτει, δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν έχει... Δεν καταλαβαίνω πραγματικά με τι λογική κινείστε σε αυτά τα θέματα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το αυτονόητο. Εγώ δεν είμαι της λογικής και δεν το εξέφρασα. Αν μ' ακούσατε, παρουσίασα επί μισή ώρα όλη αυτή την χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά του. Δηλαδή ούτε να αξιολογήσουμε τα λεχθέντα δεν μπορούμε σε αυτό, γιατί θεωρείται ότι μπορεί να είναι επικριτικά ή δεν ξέρω τι είναι. Για όνομα του Θεού δηλαδή, πια δεν έχω τη

0: Η ζωή συνεχίζεται, βγαίνουν καινούργιες ειδήσεις. Έτσι είναι, ρε Μαρία μου, τώρα δεν είναι αξιολόγηση γιατί πρέπει να θάψουν κάτι το οποίο είναι φανερό. Δεν γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την άλλη κατάσταση και την άλλη πραγματικότητα και την άλλη ματιά στα πολιτικά και όχι μόνο πράγματα. Έχουμε μαζί μας ένα εξαιρετικό συνάδελφο, διευθυντή της εφημερίδας Εστίας, τον Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη!
1: Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και εύχομαι τα καλύτερα λόγω της πούμε στο αποκαλό καιρό τέλος πάντων.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Γιατί για φθινόπωρο δεν μιλάμε. Μπήκαμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ωραία, μπήκαμε έτσι για τα καλά, αρχίσαμε ήδη την αντιπαράθεση αρχής γενομένης από τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η ατζέντα άνοιξε.
1: Θα γινότανε. Κοίταξε να δεις, έχει ενδιαφέρον, θα αποκτήσει ενδιαφέρον, γιατί εντάξει εμείς οι δημοσιογράφοι γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε για το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, αλλά υπάρχει μια μικρή αχτίδα φωτός ότι θα γίνει για πρώτη φορά συζήτηση επί προγραμμάτων, ακόμα και υπό το φως των δεδομένων ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να διαμαρτυρηθεί στις πρώτες εκλογές, έχει καταγραφεί στη συνείδησή του και δεν πολύ πιστεύει ούτε τι λέει η κυβέρνηση, ούτε τι λέει η αντιπολίτευση, ακόμα και αν πολλές φορές του λένε ότι υπάρχει εδώ κάτι χειροπιαστό. Θα ανοίξει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία μπορεί να πιάσει και την καρδιά των προβλημάτων. Ναι. Και όταν λέω την καρδιά των προβλημάτων, γιατί. Γιατί τι ζούμε, ας πούμε, πολιτικά και οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Πολιτικά υπάρχει ένα 25% συσπηρωμένο σκληρός πυρήνας, συμπλήν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ταυτίζεται και με την οικονομική του κατάσταση, με το κυβερνών κόμμα, υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σχετική οικονομική άνεση ή ψηφίζουν παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένα άλλο 75%, το οποίο κατά το μάλλον ήτον, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ζορίζεται πάρα πολύ. Έχουν γίνει άλλωστε και μυστικές μετρήσεις σε τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων λίγο πριν το καλοκαίρι, όπου στους πολύ φτωχούς και σε αυτούς που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία πληρώντας και το δάνειό τους, η Νέα Δημοκρατία είναι τέταρτο κόμμα.
0: Α,
1: ενώ σε εκείνους οι οποίοι έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στα νοικοκυριά τους ή λίγο καλύτερες, στη μία κατηγορία είναι πρώτο κόμμα με 50% και στη δεύτερη είναι πάλι ψηλά, όχι με τέτοια ποσοστά. Δηλαδή η σούμα αυτών των τεσσάρων ομάδων που σου λέω κάνει περίπου το 24-25%, το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας της σήμερα και προσπαθεί να ξεκολλήσει από εκεί να πάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και υπάρχει το υπόλοιπο 75%, το οποίο διαμαρτύρεται. Εκεί λοιπόν τα προγράμματα μπορεί να αγγίξουν την καρδιά των ζητημάτων. Το να ανοίγει συζήτηση βαριά για τις τράπεζες και το αν πρέπει να πληρώσουν φόρους, ό,τι και αν γίνει, είναι μια θετική εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό γιατί έγινε μια τεράστια φασαρία για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds,
0: ναι.
1: όπου θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα. Εμείς είχαμε δημοσιεύσει και διαλόγους μέσα από την πρώτη ολομέλεια του Αρείου Πάγου στην Εστία, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση για τη ρύθμιση, γιατί θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και όταν λήφθη η δεύτερη απόφαση που είναι η θετική και άρχισαν να την εφαρμόζουν σήμερα οι τράπεζες, αν θυμάμαι καλά, το συνολικό κόστος για τις τράπεζες, για τόσο έγινε φασαρία, είναι 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν εδώ πέρα έχουν κάνει μαρούλια το 1 δισεκατομμύριο και τα 2 δισεκατομμύρια όλοι τους και τα μοιράζουν σε συμβουλευτικές εταιρείες, ήταν πρόβλημα τα 600 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις για να πληρώσουν, εν πάση περιπτώσει. Άρα, αν με ρωτάς λοιπόν για την χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, προφανώς έχει τεράστια προβλήματα και απόσταση να καλύψει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το συντηρητικό, αλλά όχι μόνο, τον αντιμετωπίσει με επιφύλαξη ότι δεν είναι αξιόπιστο.

0: κόστος. Από την άλλη όμως τίθεται στο τραπέζι και μερικά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και ορθώς τα έθεσε κατά τη γνώμη μου.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς, Μανώλη μου, θα το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, της εκλογικής αναμέτρησης θα κριθεί πάνω σε αυτά τα προγράμματα, τα ακούει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, αυτή την πλειοδοσία των δισεκατομμυρίων όπως ανέφερες.
0: Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, ο βασικός συσχετισμός έχει διαμορφωθεί. Συμπλήν, από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα για την πρώτη αναμέτρηση. Εκτός και αν υπάρξει κάποιος έκτακτος εξωτερικός παράγοντας, η ένταση με τους Τούρκους κτλ., θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά
1: θα το συζητήσουμε και... ούτως ή άλλως, γιατί ξέρω και τη βαθιά γνώση σου για τα διεθνή θέματα.
0: Αυτό ισχύει. Ο βασικός σχετισμός έχει λοιπόν διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να τηρεί τις υποσχέσεις της πάντοτε ή καμιά φορά.
1: Έχουμε...
0: Θα εγκληθεί και γίνονται. Δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις, είναι και αυτά που σου κρύβω ότι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Και όταν πάρω την ψήφο σου, μετά έρχομαι και τα εφαρμόζω και δεν με ενδιαφέρει η δυσαρέσκειά σου. Παράδειγμα, τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτά. Απεκρύβησαν τότε.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Ο κόσμος βγάζει τα συμπέρασματά του και για τις κυβερνήσεις και για τις αντιπολιτεύσεις. Δηλαδή η εικόνα που έχω, που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τίποτα με τα γράφη του ΨΕΣΒΗΣΕ, ήταν ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση 2,8 δισεκατομμύρια μέτρα παροχές.
1: Mm-hmm.
0: 2,8 ξεκίνησαν το 1, έφτασαν στο 2,8. Πώς έφτασαν σε αυτό? Πήραν τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετακίνησαν στη ρήτρα διαφυγής κάποια κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχουν σχέση με την ενέργεια, νομίμως από όσο καταλαβαίνω, και απελευθερώθηκε δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν για περισσότερα χρήματα, να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ο πολίτης που το ακούει αυτό μέσος, τι αισθάνεται όταν επί 4 χρόνια τρώει ξύλο? Ότι ωραία, θα μου δώσεις 2,8 δις, όποιος και αν είμαι, είτε είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είμαι οικογενειάρχης, πολύτεχνος, μικρομεσαίος, αλλά πότε το κάνεις τώρα που παίζει την καρέκλα σου?
1: Ναι.
0: Αξιολογείται και αυτό μαζί, έτσι, αξιολογείται. Όπως αξιολογείται και το γεγονός ότι και εσύ, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, πότε ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τους εκπαιδευτικούς που είναι σωστοί, για τους... Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που άγχισε για το 2. Πρέπει να γράψεις 2 μπροστά στις εκλογές αυτές. Συνυπολογίζονται όλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί αν βάλουμε κάτω τα νούμερα και δούμε πόσο αυξήθηκαν τα εισοδήματα από εργασία και πόσο τα εισοδήματα στο κεφάλαιο, θα δεις, έχουν δημοσιευτεί στο Key Report ενός έγκριτου συναδέλφου του Κώστα του Καλίτση. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση της ψαλίδας υπέρ του κεφαλαίου μεταξύ 2019 και 2026.
1: Ναι, βέβαια. Είναι, αποτυπώνεται μια κατάσταση την οποία λίγο πολύ χωρίς να την έχει σχηματοποιημένη την αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης.
0: Σωτήρη μου, να σου το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Ξυπνάς κάθε μέρα και διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις ότι θα έχουμε βουλή 8, 9, 10 κομμάτων.
1: Ναι.
0: Ερώτηση. Δικαιολογείται αυτό? Δεν δικαιολογείται. Έχουμε μνημόνια, έχουμε χρεοκοπία, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε αγανακτισμένους. Δεν έχουμε τίποτα από αυτό το οποίο έζησε η χώρα τα προηγούμενα 16 χρόνια. Υποτίθεται ότι ήμεθα στην καλοκαιρία.
1: Mm-hmm.
0: Εντός εισαγωγικών σαν καλοκαιρία, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουμε εμπασχολητός στην επενδυτική βαθμίδα, η οίκη αξιολόγησης, αν και η Moody's δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Είναι εμπασχολητός, μας έχουν στα όπα-όπα, ο Πρωθυπουργός βλέπει το Murdoch στο Μαξίμου. Μιλάμε για μεγαλεία. Τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά συμβαίνουν, πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να διαμαρτύρεται τόσο πολύ και να υπάρχει ενδεχόμενο και πάλι πολυκερματισμού? Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου στο συνδυασμό δύο θεμάτων. Πρώτον, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διανύει την ηθική της χρεοκοπία.
1: Αχα.
0: Δεν συζητείται αυτό, δεν συζητείται αυτό δημόσια, γιατί δεν συμφέρει. Όταν λέω ηθική χρεοκοπία του συστήματος. Όλοι ξέρουν σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η διαφθορά, μόνο που και η αντιπολίτευση στα προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει και πολλές αποκαλύψεις. Για να είμαστε και δίκαιοι με τους εαυτούς μας, πιο πολλά γράψαμε εμείς στις εφημερίδες, Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Παρά η αντιπολίτευση.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι, η αντιπολίτευση ήταν ανύπαρκτη, για να μην πω ότι σε μερικές στιγμές είδαν και την εικόνα της ελεγχόμενης. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και το δεύτερο, μαζί με την ηθική χρεοκοπία, πάει και το τεράστιο ζόρι που αντιμετωπίζει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Προχτές πήγα να βάλω βενζίνη εδώ στην εφημερίδα κοντά στο Παγκράτη, σε ένα βενζινάδικο. Μιλάω με τα παιδιά. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε ένας μόλις, είδα φίλος πια, ήταν: δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που μέχρι στιγμής τι σου διδάσκει? Σου διδάσκει να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Όπως το είπε κάποιος, να κοιτάς μόνο τον ποπό σου.
1: Ναι.
0: Όμως θα πρέπει να πάμε σε μια κοινωνία που πρέπει να κοιτάς λίγο και τον διπλανό σου. Γιατί άμα δεν τον κοιτάς τον διπλανό σου, αυτός κάποια στιγμή θα είναι ο κίνδυνος για την αστάθεια και όχι ο πολιτικός σου αντίπαλος, ο οποίος θα βγει να διαμαρτυρηθεί γιατί τον παραλείπεις. Κάπου εκεί, όταν βλέπεις ακόμα και τη δεξιά να διασπάται και να υπάρχει θέμα λαϊκής δεξιάς κατά τη διακυβέρνηση, και να βλέπεις ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρωτοφανές να υπάρχουν 3-4 δεξιά κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και τώρα να ετοιμάζονται κι άλλα, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σπάσει κάτι το οποίο υπήρχε με τα πολιτευτικά. Δηλαδή η ενότητα στις εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Έσπασε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, που τεμαχίστηκε, η μισή του βάση πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, η μισή έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μανώλη, να κάνουμε μια σπίνα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ένα ερώτημα έτσι που έχει ενδιαφέρον σε αυτό και το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γραμμή, θα έλεγα, στη γλώσσα μας, στη δημοσιογραφική, που παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Η προσπάθεια που γίνεται για να απαξιώσουν το εγχείρημα του Σαμαρά είναι για ποιο λόγο ο Σαμαράς κάνει κόμμα. την απάντηση που προσπαθούν, όπως καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, ότι, θέλουν να το συνδέσουν ότι είναι ένα γυνάτι που έχει ο Σαμαράς με το Μητσοτάκη και όλα τα άλλα είναι γύρω γύρω. Εν πάση περιπτώσει, εσύ έχεις πιστεί για ποιο λόγο θέλει να κάνει κόμμα αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς?
0: Σωτήρη μου, όσο δεν φτάνει Αλεπού, ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Εάν είχε γυνάτι ο Σαμαράς με τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχαν άλλα θέματα, θα τον υποστήριζε για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, θα τον έκανε υπουργό του, θα έδινε μάχη για να γίνει πρωθυπουργός, είχε μιλήσει σε συγκεντρώσεις προεκλογικά και το 19 και το 23. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Υπάρχει απλώς μια συνήθεια η οποία επικρατεί όχι μόνο στην κυβέρνηση, γενικότερα στην πατρίδα μας, να προσωποποιούνται τα θέματα για να φεύγουμε από την ουσία των θεμάτων. Και ποια είναι η ουσία των θεμάτων? Ότι πολύ πριν εμφανιστεί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς να πει ότι σκέφτομαι να κάνω κόμμα, η πολιτική της κυβέρνησης, η προσέγγιση της για τη χώρα, η αντίληψή της και για μέσα και για έξω συνάντησε την οξία αντίδραση εκατομμυρίων ψηφοφόρων της, οι οποίοι την εγκατέλειψαν στις ευρωεκλογές.
1: Ναι, σωστά.
0: Και επίσης στις ευρωεκλογές δεν υπήρχε κανένα κόμμα Σαμαρά, ούτε μιλούσε κανένα Σαμαρά εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Και όμως η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 ολόκληρες μονάδες. Γιατί άλλαξε τη φυσιογνωμία της. Μπορεί σε άλλοι από τους ακροατές μας να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακροατήριο που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε από τα 3,3 εκατομμύρια που έλαβε το κόμμα στις ψήφων στις εκλογές του 2004 στο 1,2 εκατομμύριο στις εκλογές του 2026. Εδώ παρατηρείται μέσα στον χρόνο βεβαίως, αλλά τώρα εντυνόμενο, το φαινόμενο της πολιτικής εξόδου του Μεσολογγίου. Γιατί παρατηρούν οι πάρα πολλοί ψηφοφόροι της παρατάξεως τι κάνει η κυβέρνηση καθημερινά και δεν αναγνωρίζουν το κόμμα που ψήφισαν μια ζωή. Αυτό κάποια στιγμή επιχείρησε να το εκφράσουν μικρότερα κόμματα, δηλαδή ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Νίκη κτλ. Δοκιμάστηκε αυτό μέσα στην τετραετία, δεν ευδοκίμησε ιδιαιτέρως. Οι Σπαρτιάτες ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία και δεν τολμάει κανείς να το πει αυτό. Οι πέντε ή έξι βουλευτές των Σπαρτιατών είναι παρακολούθημα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό όλα τα νομοσχέδια δεν ψηφίσονται με 155-156 αλλά με 190. Μια χαρά είναι η πλειοψηφία λοιπόν και με Σπαρτιάτες. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκαν όλα αυτά, ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη στιγμή που εμφανίστηκε η προοπτική ιδρύωση ως κόμματος από τον κύριο Σαμαρά ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δοκιμάσει πια και αυτή την επιλογή. Αλλά για να φτάσει να τη δοκιμάσει, πριν υπάρχει ένα κενό τεράστιο που δεν το καλύπτει και ψάχνει να βρει απερνοσμένα κάποιον να το καλύψει. Τώρα τα προσωπικών και τα λοιπά, εντάξει, έχουν βγει διάφορα ρετάλια από το παρελθόν και λένε διάφορα ωραία πράγματα σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο πολλές φορές να επιστρατεύουν και παλαιότεροι εργάτες και από τα δύο κόμματα για να αποδομούν και τον κύριο Σαμαρά ακόμα και τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω πάψει και να εντυπωσιάζομαι από τον κινησμό των ανθρώπων και το τι δοκιμάζουν για να μπορέσουν να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
1: Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, και το λέω και με αφορμή ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη, ότι τα κόμματα αυτά τα οποία ζητούν πλέον τη στήριξη του, το ίδιο ισχύει δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία για άλλους λόγους και με το ΠΑΣΟΚ, ομνίουν στους αρχηγούς τους. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Δε Νέα Δημοκρατία μιλάει για, σε κάθε ευκαιρία, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ρωτάω εγώ τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα κόμματα στην εξέλιξή τους, βέβαια, έτσι και με τις όποιες λογικές διορθώσεις γίνονται στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Στο ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει μεταξύ άλλων γιατί ψηφίζεται ως ανάμνηση. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων μιας ηλικίας ψηφίζει το Πασόκ ως ευχαριστώ για αυτά που του έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που το έβγαλε από το περιθώριο. Και αυτό εμένα μου είναι κατανοητό. Mm-hmm. Και αυτές οι οικογένειες έχουν καταφέρει και έχουν περάσει αυτή την αγάπη και στα παιδιά τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλά από τα νέα στελέχη του Πασόκ και τους νέους βουλευτές σήμερα πρωταγωνιστούν μέσα στο κόμμα αυτό. Δηλαδή παιδιά 30-35 ετών είναι ουσιαστικά μια γενιά που γνώρισε την κατρακύλα του Πασόκ στο 4%. Ωστόσο, επειδή δεν διέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μπόρεσε να σηκωθεί έστω μέχρι αυτό το ποσοστό που είναι σήμερα, το 10%. Αυτό δεν με εντυπωσιάζει για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα με εντυπωσιάζει αν επικαλείται το Σιμίτη. Αλλά επειδή ξέρουν πολύ καλά τι ακριβώς σήμαινε, για την συσπήρωση.
1: Μα τον επικαλείται ο Πρωθυπουργός το Σιμίτη, δεν τον έχει πάρει.
0: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο. Η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ποτέ ψυχική σχέση με την Καραμαλική σχολή. Συγκυριακά ενετάχθη το μπλοκ στη Νέα Δημοκρατία το 1978. Αν ήταν άλλες οι εξελίξεις στην Ένωση Κέντρου το 1965 στη μάχη για τη διαδοχή του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν νομίζω ότι αυτή η οικογένεια θα ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά αξιοποίησε τη Νέα Δημοκρατία ως όχημα φιλοδοξιών. Επιτυχώς βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει κάποια ψυχική ταύτιση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το αντίθετο μάλιστα, υπήρχε και παράπονο ιστορικό, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έβαλε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Άρα οι όποιες επικλήσεις στο όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουν μόνο ένα και μόνο στόχο, μπας και συσπηρωθεί κανένας παραδοσιακός νεοδημοκράτης στο πρόσωπό του, εμπεριστώσει την ανάμνησή του, με τη διαφορά ότι κανείς από εμάς που τα παρακολουθούμε δεν ξεχνά ότι στο δεύτερο έτος της αρχηγίας του ο κύριος Πρωθυπουργός, το 2017-2018, στις 24 Ιουλίου εξέδωσε ένα μήνυμα και μας είπε ότι η δημοκρατία έρθει στην Ελλάδα με το αεροπλάνο. Δεν είπε καν το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Σωστά. Πού το θυμήθηκες?
0: Η δική μας δουλειά είναι να θυμόμαστε, αγαπητέ Σωτήρη. Να παρατηρούμε, να αποκαλύπτουμε και να θυμόμαστε. Έτσι. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση τώρα γιατί ο ένας ή ο άλλος επικαλείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, οι αναλύσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, για σημαντικά θέματα όπως τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θυμίσουν την περίφημη φράση για τους σερβιτόρους της Ευρώπης.
1: Βεβαίως.
0: Που σε έναν βαθμό κάποιοι επιχείρησαν να την υλοποιήσουν. Έτσι δεν είναι? Άντεξαν στον χρόνο. Και γι' αυτό αντέχει και το όνομά του, μόνο ότι ο ίδιος δεν προσπάθησε να προστατεύσει την ιστεροφημία του.
1: Έτσι είναι. Να πάμε λοιπόν τώρα, μιας και ανέφερες και τον Παπανδρέου, του οποίου οι αναλύσεις στα διεθνή τουλάχιστον θέματα ήταν πολύ μπροστά σε πάρα πολλά, για να λέμε και τις αλήθειες. Σήμερα ζούμε μια έκρηξη, έξαρση μιας έντασης στα εθνικά μας θέματα γενικότερα, δεν θα τα προσδιορίσω. Κατά τη γνώμη σου είναι πραγματική, είναι τεχνητή, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα σαν χώρα, ή θα το χρησιμοποιήσει ως άλοθη και ο Πρωθυπουργός εάν και εφόσον θελήσει να πάει σε εκλογές, ας πούμε, δεν ξέρω πώς βλέπεις.
0: Κοίταξε, είναι πραγματική, απλώς δεν έχω πολύ χρόνο από εδώ και πέρα, θα σου πω μόνο δύο
1: ωραία
0: κουβέντες.
1: Αυτό το ναι.
0: Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δημιούργησε και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, μάλλον στους γείτονές μας, προσδοκίες, υπερπροσδοκίες, ότι θα λυθούν τα θέματα με τη διαπραγμάτευση. Τις αγόρασε αυτές τις προσδοκίες ο Ερντογάν και επειδή σήμερα δεν επιβεβαιώνονται, έχουμε αυτή την όψυνση. Τώρα εμείς έχουμε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Επί τρία χρόνια λέμε στους Ευρωπαίους τι καλά που είμαστε με τους Τούρκους και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε να πάμε να πούμε στους Ευρωπαίους τι κακά που είμαστε με τους Τούρκους. Και πάμε να κάνουμε πράγματα σωστά, τα οποία όμως έπρεπε να τα είχαμε κάνει 4 χρόνια πριν και όχι τώρα. Αυτή είναι η ουσία.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα. Θα σου αφήσω, σου τράβηξα περισσότερο χρόνο, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε. Πάντα το ξέρεις.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, απλώς έχω μια δέσμευση τώρα γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης μαζί μας. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με λίγο hard rock. Τι έβαλες, hard? Κάπως, τέλος πάντων. Τώρα έτσι διαβάζω λίγα μηνύματα εδώ για να μην λέτε. Λέει ο Παντελής ότι αυτά που λέγαμε πριν, ότι ο πρώτος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος της Δημοκρατίας ήταν άκρος κομματική επιλογή. Όταν η δεξιά επέλεξε πρόεδρο, επέλεξε κομματικά. Τώρα εντάξει, καταρχήν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος δεν ήταν τόσο ακριβνής κομματική αυτή. Μπορεί να στήριζε το χώρο, αλλά δεν είναι και το μέγεθος τώρα το ίδιο. Αλλά δεν θέλω να υποστηρίξω αυτό. Έτσι είναι πάντως. Όντως ήταν με αυτά τα κριτήρια, αλλά ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος τώρα. Δεν ήταν. Εδώ, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ας πούμε βλέπω, η Δάφνη για παράδειγμα, σε αντίθεση λέει με όλους αυτούς οι οποίοι, και τη Μαρία που λέει ότι εξαφανίζεται το Τσίπρα, εγώ βρίσκω υπερβολική την αναφορά και την παρουσίαση του Τσίπρα στο κόκκινο. Δεν με ενοχλεί, απλά καλό είναι να τα ακούμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν είναι. Τώρα υπάρχουν διάφορα. Ο Δημήτρης εδώ διαβάζω ένα σημείωμα που λέει, επειδή δεν καταπίνω αμάσιτο ότι άκουσα χθες, μου λέει, άκουσα τις εξαγγελίες του Τσίπρα και είπε ότι θα μειώσει γενικά το ρεύμα στη ΔΕΗ 30% και έβγαλα αμέσως το κουμπιουτεράκι για να κάνω λογαριασμό. Το τελευταίο τετράμινο πληρώνω στη ΔΕΗ για το πράσινο τιμολόγιο 1,45 επί 30% που θα γίνει, θα πάει στο 0,435. Και ότι η κιλοβατόρα θα κοστίζει το... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα, εξαγγελίες είναι αυτά τώρα, τι να πω. Αν είναι, αν γίνουν, όλα τα κόμματα θα κάνουν τις εξαγγελίες τους σε διάφορα θέματα, και ήδη η Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπα πριν, έσπευσε να κοστολογήσει το πακέτο Τσίπρα και το έβγαλε στο επίπεδο των 13 δισεκατομμυρίων. Τι να κάνουμε, αυτά θα τα ζήσουμε. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική, να δούμε ποιος δίνει τα περισσότερα ή τα λιγότερα ή τα καλύτερα ή όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε ως πολίτες τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις. Καλός ή κακός, τη βαρύτητα σε αυτά την έχει η κυβέρνηση στην παρούσα φάση, διότι εκείνη είναι που εξαγγέλει και εφαρμόζει. Η άλλη είναι επιδίωξη, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας με βάση αυτές τις δυνατότητες που αντιλαμβάνονται τα άλλα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας εννοώ. Και σε αυτά βάζω και τον κύριο Τσίπρα, βάζω και το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ δεν το έχει εγκαταλείψει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, και πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, ότι εάν οι παρεμβάσεις που γίνονται απαντούν, και κυρίως οι κυβερνητικές, στα μείζωνα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Και ποια είναι αυτά χοντρικά? Είναι, τουλάχιστον σε οικονομικό πεδίο, η αδυναμία του διαθέσιμου εισοδήματος να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στην μηνιαία ή στην καθημερινή μας παρουσία και ανάγκες όλες που έχουμε. Δηλαδή δεν φτάνει το εισόδημα διότι είναι χαμηλό. Είναι η ακρίβεια η οποία δεν διορθώνεται, γιγαντώνεται συνεχώς. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, όπως αναφέραμε πριν, το οποίο έχει ευρύτερες διαστάσεις, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να σου τραβάει ένα πολύ μεγάλο αυτό, δεν καλύπτεις δηλαδή ούτε ακόμα τα ασφαλιστικά σου ταμεία, κάτι γίνεται, δεν μπορεί να είναι μπαταχτσίδες όλη η κοινωνία, και βεβαίως είναι
οι πληστηριασμοί και οι παρεμβάσεις που γίνονται και χάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι τα σπίτια τους, ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Είναι το ενίκιο, είναι δηλαδή πολλά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Αν αυτά καλύπτουν, υπάρχουν και επιμέρους. Για παράδειγμα, οι αγρότες αυτή τη στιγμή και ο πρωτογενής τομέας μαστίζεται από τις παρενέργειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλες τις απληρωσιές και λοιπά, και οι έκτακτες περιπτώσεις και πολλά άλλα ζητήματα. Όμως αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασικότερη ουσία των εξαγγελιών που θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα.

Τώρα, όπως διάβασα βέβαια κάποια, δεν θέλω να διαβάσω και κάποια άλλα τα οποία είναι υβριστικά. Από, μου λέτε, ας πούμε, για κάποιους συναδέλφους εδώ, παραγωγούς του κόκκινου που χρησιμοποιούν μία γλώσσα, δεν ακούω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχουν και ακροατές που μου λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι από την άλλη μεριά. Όχι πλέον με το κόκκινο, αλλά με συγκεκριμένα και με το... Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, διότι επιμένω σε μία λογική που λέει ότι κρατηθείτε, ηρεμήστε, αξιολογήστε αυτά που βλέπετε, ψηφίστε με βάση, αξιολογήστε τις καταστάσεις με βάση αυτά που σας καλύπτουν, είτε τις ιδεολογικές είτε τις πραγματικές ανάγκες, και ας αφήσουμε λίγο το κυνήγι μαγισσών και τα ιβρεολόγια απέναντι στα πρόσωπα. Δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου ούτε στην πολιτική μου αντίληψη όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να ανοίξω ένα πράγμα σφαιρικά, να δω τι κρύβεται ή τι αναδεικνύεται μέσα από αυτό και τι μπορεί από αυτό να καταλάβει και να αξιολογήσει ο μέσος πολίτης. Δεν είναι τώρα, ειλικρινά, σας το ζητάω ως χάρη. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, αυτός ο χώρος από διάφορα ζητήματα. Μην τα ξανανοίγουμε πια. Τι δεν έκανε ο Φάμελος, τι δεν έκανε ο Κασελάκης, τι δεν έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκαναν όλοι αυτοί και όλοι, και πάμε και παλιότερα. Ας τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι για σήμερα τελειώσαμε, θα τα πούμε πάλι αύριο. Κρατήστε αυτό που σας λέω, θα έχουμε χρόνο, και κρατήστε και το γεγονός ότι αυτή η συχνότητα είναι για σας, μαζί με σας. Μπορείτε να πείτε τα πάντα με επιχειρήματα και να τα αναδείξουμε. Ακόμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, που φτάνουν, όπως για παράδειγμα η υπόθεση αυτή των προσφυγικών και του ανθρώπου που κόντεψε να πεθάνει. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή οξία, χαλαρή παράλυση. Αυτή την ώρα στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς με τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ. 182 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο avgi.gr. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά, αναφερόμενος στη θεσμική εκτροπή της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής, Έλενα Ακρίτα. Το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα υλοποιήθηκε χθες στην Ολομέλεια με 169 παρών. Με τον τρόπο αυτό μένει καινή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα από τη φυλακή όπου βρίσκονται από χθες το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κοπέλας που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπληρώσε. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Ο δικηγόρος της 38χρονης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η εντολέας του αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστήριξε ότι το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η οικογένεια επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η υπεράσπιση προτίθεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και να ζητήσει δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό του μωρού. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δις, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δισεκατομμύρια παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά η 3η του Σεπτέμβρη ένα νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου σήμερα. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή και να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, επισημαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία πείνας του για τη διάσωση της κοινότητας. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους, εξήγησε ο Ντάρ Μαράζ Ουπρέτη, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πέμπτο της μετάλλιος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
1: Ο καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, πάει και αυτή η εβδομάδα, μπας περιπτώσει. Αρχίσαμε Δευτέρα, αυτή είναι εδώ την εκπομπή ξανά με την επιστροφή από την άδεια, αλλά κοντεύει να τελειώσει η εβδομάδα. Μια Πέμπτη πολιτική ευτυχώς, πολιτική με ένα διάλογο που άνοιξε η ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχει μεταφερθεί, σωστά το είπε ο Μανώλης Κοτάκης πριν από λίγο, στον Σωτήρη τον Καψόχα, έχει μεταφερθεί η συζήτηση στην πολιτική, ευτυχώς. Δεν συζητιέται τόσο η διαδικασία, τα πρόσωπα, το πώς κάθεται κάποιος, ποιον είχε δίπλα του. Για πρώτη φορά δεν άκουσα έτσι τέτοια σχόλια, δεν είδα μάλλον και στα social και άλλα και στις εφημερίδες, δεν είδα τέτοια σχόλια. Για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε εδώ, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, να σας μεταφέρει τα μηνύματα όλα, τους ήχους, να μας μεταφέρει και τις μουσικές. Τώρα για τα μηνύματά σας είναι ο Σωτήρης Οδάλλας, ο Χάρης Οδάλλας, ναι. Λοιπόν, αλλάζω πάντα τα ονόματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Χάρης Οδάλλας στο 210-32-17-777. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι τα μηνύματά σας και στο Viber όμως μπορείτε να τα στέλνετε 69-85-87-0-059. Δεν έχετε παράπονο. Οι ερωτήσεις, οι μισές που κάνω είναι από τη δική σας την παρέμβαση σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστώ. Τώρα ήθελα να αρχίσω. Ο Κώστας ο Πιαντές είναι στην παραγωγή, ο Γιάννης ο Πετρίδης είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια είδηση που ήθελα να αρχίσω. Είχα συνεννοηθεί έτσι να μιλήσω με τον κύριο Βερβεσό, προφανώς ο άνθρωπος είναι σε κάποιο δικαστήριο, για μια προσφυγή που πρόκειται να γίνει, γιατί ελήφθη μια απόφαση από το φορέα που έχει δημιουργήσει ο κ. Βερβεσός για την προάσπιση των δικαιωμάτων, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και φαίνεται ότι θα προσφύγουν κατά της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για τη δανειοδότηση, την καινούρια. Πετάξαν έξω το Υπουργείο, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και δώσαν νέες άδειες σε αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχει απορρίψει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να σας πω τώρα. Θα τα πούμε όμως αργότερα, θα προσπαθήσω να τον βρω τον κύριο Βερβεσό. Αλλά πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, καλό μεσημέρι.
0: Του Μιλιτέρ είναι ο υπεύθυνος, έτσι, ο Πάρης, ο οποίος έχει ανοιχτό το site του και για τις, και για τις περιπέτειές μας, Πάρη, τις κατά καιρούς,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Και για όλες τις φωνές και για την ενημερωνόμαστε εκεί. Λοιπόν, τώρα, Πάρη μου, εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα και για τα εξοπλιστικά, αλλά κυρίως για τα εξωτερικά ζητήματα. Και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό, και ας αρχίσω με αυτό τον περίφημο θόλο, ας πούμε, που τον ακούμε. Υπογράφηκε η συμφωνία προχτές με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη, Νετανιάχου και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, που λέω κι εγώ. Τι είναι αυτό, καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι ο θόλος. Τι είναι ο θόλος αυτός, τι σύστημα είναι αυτό, πόσο μας κοστίζει, κάνε μας μια ενημέρωση, γιατί ο κόσμος ακούει, αλλά δεν ακούει την ουσία, νομίζω, της υπόθεσης.
1: Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι πόσο θα πληρώσουμε. Και αυτό με μια επιφύλαξη προς τα πάνω. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί ότι θα μας κοστίσει περίπου 3,6 δις. Συνήθως όλες οι εξοπλιστικές παραγγελίες τσιμπάνε λίγο προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο 3,6 δις που λέει η κυβέρνηση ότι θα κοστίσει Έλληνες φορολογούμενες. Ναι. Από αυτά υποστηρίζει η κυβέρνηση, και τονίζω το υποστηρίζει, ότι ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει σε ένα ποσό που θα φτάσει στα 750 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι τώρα αυτό ακριβώς? Ειλικρινά θέλω να σου πω ότι επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ από το 92-93, πάντα όταν γίνονταν έτσι πολύ μεγάλες εξοπλιστικές αγορές, υπήρχε μια στοιχειώδης ενημέρωση για το τι αγοράζουμε. Δεν λέω ότι μας έλεγαν ποια είναι τα απόρριτα.
0: Καλά, ναι, το Υπουργείο Άμυνας είναι και λίγο, εντάξει, πρέπει να κρατάει στα καλά.
1: Όταν αγοράσαμε τους Πάτριους, ξέραμε τι είναι η Πάτριους. Αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζεται ως θόλος εδώ και μήνες, όπου και να σταθεί ο κύριος Ζένγιας, ο διαφήμιζε, Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι το σύστημα αντιεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας που είχαν οι Ισραηλοί, το λεγόμενο Iron Dome, και μάλιστα όπως λένε όχι η εξελιγμένη του έκδοση, αλλά η παλαιότερη.
0: Ήταν έτοιμο λοιπόν, ήταν ένα, ναι, είναι ένα σύστημα αντιπυραυλικό πράγμα, κυρίως, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα θα έρθει να κουμπώσει στο Αιγαίο.

0: ένα μεγάλο κομμάτι της που ερχόταν από τη Ρωσία. Mm. Αυτό λοιπόν είχε απαιτηθεί από τους συμμάχους μας ότι πρέπει να ξυλωθεί. Ας δεχτούμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση...
1: Από το ΝΑΤΟ εννοείς τώρα, έτσι, αυτό.
0: Από τους Αμερικανούς, ναι. Λοιπόν, άντε και να το ξυλώσουμε. Δεν διαπιστώσαμε να γίνεται κάποια έρευνα, κάποια συζήτηση, τι συστήματα υπάρχουν, τι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, τι ταιριάζει στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, πήγαμε κατευθείαν, όπως τα τελευταία 7 χρόνια πάμε συνεχώς με απευθείας αναθέσεις αξιοπιστικά, και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί. Mm. Πήγαμε κατευθείαν λοιπόν στο θόλο του Ισραήλ. Τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο θόλος στο Αιγαίο, θα το δούμε. Το βασικό ερώτημα που υπάρχει
1: τι είναι... Τι κλίδες ασφαλείας είναι, υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος ελέγχει, ποιος έχει τα κλειδιά τώρα, αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αφού δίνουμε χρήματα... Και αφού αφορά και το Αιγαίο, είναι μια επόπτευση που γίνεται με αυτό το θόλο, έτσι δεν είναι? Αφού εγκαθίσταται τέτοιο σύστημα, έχει επόπτευση σε όλο το Αιγαίο, έτσι δεν είναι? Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και την Νότια Μεσόγειο, υποθέτω.
0: Ναι, έβλεπα το πρωί έναν απόστατο ναύαρχο από αυτούς που βγαίνουν, ναι, στα τηλεοπτικά κανάλια το πρωί.
1: Ναι.
0: Και ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι καλύπτει μια τεράστια περιοχή. Εμάς, Γιάννα, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν εξοπλισμούς όχι για να καλύπτουν άλλες περιοχές. Η βασική απειλή που έχουμε είναι μία και είναι γνωστή, άσχετα αν η κυβέρνηση δεν τορμάει καν στις δηλώσεις να την αναφέρει.
1: Ξανατολώνες.
0: Η Τουρκία, βεβαίως. Συνεπώς, ό,τι αγορές γίνονται, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν τη δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, και σε δεύτερη φάση να κοιτάμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στη συμμαχία και στους συμμάχους μας κτλ. Δεν μπορεί να ψωνίζουμε εμείς λοιπόν με τη λογική ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα γίνουν ένα γρανάζι σε έναν ευρύτερο στρατιωτικό μηχανισμό. Γιατί οι αγορές που κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό δείχνουν. Εκτός από το θόλο που σωστά αναρωτήθηκες ποιος θα έχει τα κλειδιά, υπάρχει πλέον το θέμα του F-35, το οποίο είναι γνωστό, είναι πασίγνωστο, δεν είναι κρυφό, ότι το αεροπλάνο δεν θα ελέγχεται απόλυτα από την ελληνική πολεμική αεροπορία, θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Και όμως η κυβέρνηση επιμένει να το αγοράσει. Και αυτή η αγορά θα πάει κάμποσα δις, 5 δις, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει.
1: Άλλα δις εκεί.
0: Λεφτά
1: υπάρχουν λοιπόν για τέτοιες αγορές. Τώρα,
0: ναι.
1: Τώρα δεν είμαι ειδική στην άμυνα της χώρας, αλλά ακούω ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση και από και φιλοκυβερνητικά μέσα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό θα βοηθήσει την άμυνά μας. Είναι ένα αντιπυραυλικό σύστημα σε μια εποχή που πράγματι είναι ταραγμένη, δεν λέμε όχι. Από την άλλη πλευρά ακούω αυτό το επιχείρημα και θέλω να μου πεις κατά πόσο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ, γιατί βλέπω ότι το Ισραήλ είναι λίγο ασταθές. Πάρει τη μία είναι ο κ. Νετανιάχου, είναι εχθρός του κ. Ερντογάν, ο οποίος μας προκαλεί τις τελευταίες μέρες, έχει προκλητική στάση ο κ. Ερντογάν, δεν είναι ότι είμαστε στα μέλια, ναι, αυτή την περίοδο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Από τη μία λοιπόν ο κ. Νετανιάχου είναι εχθρός, όντως σε κάποιες περιπτώσεις έχει τοποθετηθεί και υπέρ μας, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ακυρώσω, είναι γεγονότα. Από την άλλη όμως έχουμε δει και εποχές που κάνει ας πούμε τηρεί άλλη στάση. Δηλαδή ποιος μας λέει ότι αύριο δεν τα βρει με τον κ. Ερντογάν ο κ. Νετανιάχου?
0: Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά, επειδή διαπιστώνω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχει μια άποψη ότι έχουμε κάποια αμυντική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία συμμαχία. Και πολύ περισσότερο υπάρχει συμμαχία σαν και αυτή που έχουμε με τους Γάλλους, που έχει και ρήτρα υποστήριξης, αμυντικής υποστήριξης, αν και τους Γάλλους δεν τους έχουμε δει πουθενά, τους έχουμε ακούσει. Αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, με το Ισραήλ έχουμε μια πολύ καλή αμυντική συνεργασία, η οποία μέχρι στιγμής έχει την εξής εικόνα. Εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη συνεργασία. Ούτε έχει πει το Ισραήλ ποτέ ότι, παιδιά, αν σας συμβεί κάτι, εμείς θα είμαστε εκεί και θα έρθουμε να σας υποστηρίξουμε στρατιωτικά. Υπάρχει η άλλη πλευρά, η καχύποπτη, που λέει ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε μια εργαλειοποίηση της Ελλάδος εναντί της Τουρκίας, στην κόντρα που έχει το Ισραήλ με την Τουρκία. Και τέλος υπάρχει και η σκέψη που σωστά εξέφρασες, ότι το Ισραήλ μπορεί κάποια στιγμή να τα βρει με την Τουρκία.
1: Δεν βρίσκει άκρη από εκεί, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό γιατί έχουν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ ήδη

0: στην τελευταία όξυνση, νεκτική όξυνση που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Mm-hmm. Και είδες ότι αμέσως μπήκαν στη Μέση Αμερική.
1: Παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Ακριβώς. Για να τα βρουν. Άρα δεν μπορεί να βάλει.
1: Και πέσανε οι τόνοι αμέσως. Ήταν αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεν είναι ότι παρενέβησαν.
0: Μα το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα τώρα mm-hmm. και να έχει φτιαχτεί εδώ ένα αφήγημα ότι μην ανησυχείτε για τίποτα, μην ασχολείστε με τίποτα. Έχουμε στους Ισραηλινούς που θα έρθουν. Μα δεν θα έρθουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν έχουν πει ότι θα έρθουν για να μην τους κατηγορούμε κιόλα.
1: Ναι. Εμείς τώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχετε, γιατί όπως μου λες υπάρχει ένα κενό εδώ. Εμείς τώρα έχουμε τηρήσει δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε, είμαστε κατοχυρωμένοι σε σχέση με τη χρήση αυτού του συστήματος στην περιοχή μας, τώρα μιλάω. Αλλού εντάξει, εκεί είναι άλλοι. Έχουν άλλοι το πρόβλημα.
0: Ο κύριος Ζένγιας έχει πει σε μια δήλωσή του mm-hmm. ότι, που όταν είχε ρωτηθεί, ότι ναι, βεβαίως τα κλειδιά τα έχουμε εμείς. Λυπάμαι που το λέω, αυτά τα δούμε στην πράξη. Ναι. Όπως τα είδαμε στην πράξη και το βράδυ των ημείων μετά που ανακαλύψαμε mm-hmm. ότι τα F-16 με κάποιες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες δεν μπορούσαν να πετάξουν. Εκείνο το βράδυ το ανακαλύψαμε, εκείνη τη νύχτα, την τραγική. Λοιπόν, άσχετα αν ξαναγοράσαμε F-16 μετά για να καταλάβεις και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε mm-hmm. τους εξοπλισμούς. Συνεπώς, υπάρχει μια δήλωση, αλλά αυτή η δήλωση, τίποτα άλλο.
1: Τώρα, με η Τουρκία φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση, έτσι, καταλαβαίνω. Τώρα είναι λεκτική ένταση, δεν έχω καταλάβει τώρα τι ένταση είναι αυτή. Οι δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν είναι υπέρ μας, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε στα μέλια αυτή την περίοδο, κάθε άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς εξηγείται αυτό, γιατί γίνεται αυτό αυτή την περίοδο, τι εκτιμάς εσύ? Γιατί οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα στην εξωτερική πολιτική χωρίς να έχουν προγραμματίσει πριν το τι θα κάνουν.
0: Ναι, αποδίδεται από διάφορους αναλυτές στον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει την Άγκυρα ή αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι η Τουρκία δοκιμάζει τα ελληνικά αντανακλαστικά. Βλέπει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά σε ενέργειες που κάνει, όπως θα έλεγε ο κ. Γεραπετρίτης, με αυτή τη φράση της μόδας, στο πεδίο. Οι Τούρκοι έχουν βγάλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Καστελόριζο. Δεν έχουμε δει να γίνεται καμία κίνηση. Παρά τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί ένα 24ωρο πριν και από τον κ. Γεραπετρίτη και από τον κ. Χατζηβασιλείου ότι να δώσουμε απαντήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας στο πεδίο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ερντογάν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κλίμα μαλθακότητας mm-hmm. και απλά θέτει τα θέματα του με πολλή ένταση στο τραπέζι. Mm-hmm. Απειλώντας πάντα με μια κρίση την οποία προσωπικά αμφιβάλλω αν τη θέλει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι αυτή η τουρκοφοβία που υπάρχει και ότι αν αντιδράσουμε σε οτιδήποτε θα πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, δεν είναι κάτι που με έχει πείσει ποτέ. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει ως πρώτη επιλογή κάτι τέτοιο.
1: Τώρα έχει πόλεμος μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ.
0: Παρ' όλα εδώ υπάρχει ένα
1: πολύ ακραίο σενάριο.
0: Το οποίο φοβικό κλίμα δεν εκφράζεται μόνο εναντί της Τουρκίας. Εδώ δεν έχουμε βγάλει τσιμουδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Βγήκε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης από τους πρώτους ηγέτες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μετά τον κύριο Μακρόν, και να στηρίξει τη Γερμανία για την.
1: Στην κόντρα με τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία. Εδώ πετάνε κάθε μέρα ντρόν στο Αιγαίο τουρκικά, από πάνω έως κάτω. Και δεν είπε μια κουβέντα.
1: Λες ότι είχαμε διαφορετική γλώσσα στο να στηρίξουμε τη Γερμανία. Που είναι μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή αλλά άλλη χώρα, και όχι και δεν έχουμε ίδια στάση σε ό,τι μας αφορά. Τα του οίκου μας.
0: Θέλω να πω ότι έχουμε πολλά όπλα διπλωματικά. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το οπλοστάσιο. Τα οποία δεν τα αξιοποιούμε. Ναι.
1: Τώρα, αυτή η στάση, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση. Γιατί θα σε ρωτούσα και γι' αυτό, στην κόντρα αυτή Γερμανίας-Ρωσίας. Πώς την εκτιμάς, είναι κάπως απόλυτη? Εντάξει, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, μεγάλος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία, δεν λέω όχι, ισχυρός εταίρος, αλλά από την άλλη υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στη Γερμανία, όλα αυτά γίνονται, γιατί ο κύριος Μέρτς, ας πούμε, δηλαδή ο καγκελάριος, χάνει πολιτικό έδαφος εκεί. Εγώ έχω διαβάσει. Όποιος διαβάζει ξένα μέσα, τα βλέπει αυτά. Τι λες?
0: Η στάση της κυβέρνησης γενικότερα στο θέμα της Ουκρανίας είναι απόλυτη από την πρώτη στιγμή. Και έχουμε ανεβάσει ένα άρθρο στο Μιλιτέρ πριν από λίγο που γράφουμε ότι ο κύριος Τραμπ χαρακτηρίζει την Τουρκία πιστή σύμμαχο και ο Πούτιν προνομιακό εταίρο. Δεν μπορεί ο Ερντογάν τώρα να καταφέρει να ισορροπήσει το εντομένο σκηνή και να μην μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς που είχαμε εξαιρετικές σχέσεις.
1: Και από την άλλη έχουν και τον Τραμπ που τους πηγαίνει δώρα. Δηλαδή τα έχουν πάρει όλα.
0: Υπάρχει αυτή η καλή σχέση από ό,τι φαίνεται με τον Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς παντού έχουμε βάλει τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Δεν έχουμε εναλλακτικές.
1: Δεν τηρούμε, δεν τηρούμε αποστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις που είναι αναγκαίες, ας πούμε.
0: Καμία απολύτως. Ναι. Καμία απολύτως.
1: Ναι,
0: και το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι ποιο είναι το κέρδος. Εμείς δεν έχουμε δει κανένα κέρδος. Το μόνο που κάνουμε. Και απορώ ότι υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα γι' αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το μόνο που έχουμε κατορθώσει είναι να μας πουλάνε όπλα.
1: Πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε μπει στην ουρά αναμονή που είναι 35. Και ο Μακρόν με τις φρεγάτες, έτσι, και εκεί έχουμε δώσει, και στη Γαλλία. Εντάξει, η οποία τηρεί αφωνία σε σχέση με την ιστορία με την Τουρκία.
0: Όχι μόνο τηρεί αφωνία, είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης που οι Γάλλοι έχουν πουλήσει όπλα στην Ελλάδα και κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Δεν έχει να συμβεί αυτό ποτέ στη μεταπολίτευση, τα λέμε όλα.
1: Κατάλαβα.
0: Και αυτό δεν είναι άποψη, είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός, ναι. Είναι γεγονός. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάρη. Με τα Πάτριο, τι γίνεται, μεταφέρονται.
0: Τα Πάτριο έχουν γίνει περίπου ως περιοδεύον θίασος.
1: Ναι, γιατί έχω διάφορες. Έχω πηγές εκεί, με παίρνουν άνθρωποι, άλλος μιλάει, μου μιλάει για Σκύρο, για Σαουδική Αραβία. Τι λες.
0: Εντάξει, η Σαουδική Αραβία νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τα επαναπατρίσει επιτέλους με το επόμενο διμηνό, μετά από το κάζο που έγινε με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορείς να έχεις τώρα πάτριο να φυλάνε την Αράμκο όταν η Σαουδική Αραβία.
1: Πάντως μεταφέρονται ακόμα και σήμερα άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω. Από τη δύναμη εκεί που υπάρχει στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω θα είναι η τελευταία φουρνιά που θα πάει.
1: Η τελευταία φουρνιά που πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ναι. Και επίσης να σου πω ότι τα Πάτριο δεν είχαν καμία δουλειά στην Κάρπαθο. Το ελληνικό αμυντικό σύστημα, στο ό,τι αφορά την αεροπορική άμυνα, δεν προβλέπει τα Πάτριο στην Κάρπαθο. Τα Πάτριο είναι για άλλη δουλειά. Για να φυλάνε ναυτικά κέντρα. Τώρα τα πήγε εκεί η κυβέρνηση και μετά παγιδεύτηκε. Γιατί βγήκαν όλοι και λέγανε: Α, παίρνει τα Πάτριο στην Κάρπαθο, γιατί σε φοβάσαι την Τουρκία. Δεν είχαν καμία δουλειά στην Κάρπαθο τα Πάτριο.
1: Ωραία.
0: Ήταν γι' αυτό παραγγελιά απ' έξω.
1: Λοιπόν, Πάρη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε συνέχεια. Έχουμε υλικό και γύρω από αυτό, θέματα κρίσιμα και ευαίσθητα που πρέπει να τα λέμε. Γιατί.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, ακούσατε για τα Patriot, τον συνάδελφο τον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο και για όλα τα εξωτερικά. Πάμε λοιπόν, μια και αρχίσαμε τα εξωτερικά και τα πιο μακριά από εδώ τα δικά μας, τα καθημερινά. Πάμε στις Βρυξέλλες και πάμε στον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο της LEFT, του LEFT και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη, τι κάνετε? Καλό απόγευμα τώρα πια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό μεσημέρι για εσάς, γιατί είσαστε μια ώρα πίσω. Σας βρίσκουμε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Ξεκινήσαμε εδώ κανονικά.
0: Ξεκινήσατε, εννοείται, από την προηγούμενη εβδομάδα, τα ξέρω. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Καταρχήν, πριν να πάμε στα εκεί και στα ευρωπαϊκά και στο τι περιμένουμε τώρα από αυτή τη σεζόν.
1: Και ελληνικά είναι αυτά, δεν
0: και
1: είναι ευρωπαϊκά.
0: Μα όλα είναι ελληνικά. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω μάλιστα για το έγκλημα των υποκλοπών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα. Εσείς το αναδείξατε σε δήλωσή σας, έτσι δεν είναι, που έγινε με παραφορμή την πρόσφατη μηνυτήρια αναφορά του στελέχους της ΕΕΠ, του ενέργεια στελέχους της ΕΕΠ, που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Για πείτε μας λίγο ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του εγκλήματος, έτσι όπως την αναδείξατε εσείς με τη δήλωσή σας.
1: Θα σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των παρακολουθήσεων, διότι από την πρώτη στιγμή και στην υπόθεση του Paragon, αλλά και στην υπόθεση του Predator, όπως και σήμερα στην υπόθεση του Protagon στην Ιταλία. Όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι κορυφαίο θεσμικό θέμα, διότι είναι ένα βασικό θέμα ποιος παρακολουθεί το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που παίρνουν την πληροφορία. Για μένα κορυφαίο ήταν η αποκάλυψη της παρακολούθησης του Ευρωβουλευτή, τότε μέλους της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις παρακολουθήσεις του Στέλιου Κούλογλου. Είχαμε λοιπόν την παρακολούθηση του Ευρωβουλευτή καταρχήν Ανδρουλάκη, δεύτερον έχουμε την παρακολούθηση μέλους της Επιτροπής Πέγκα του κ. Κούλογλου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε συνδυασμό με τις παλινοδίες και τις απαράδεκτες τακτικές ελληνικής κυβέρνησης φέρνουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κατάσταση πρώτων ευθυνών. Εδώ θυμίζω και κλείνω την εισαγωγή αυτή, ότι πριν από λίγους μήνες εγκρίθηκε η έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου μέσα αναφέρεται...
0: Η δική σας έκθεση, εσείς της
1: συνέντευξης. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Η δική μου έκθεση, όπου υπερψηφίστηκε με μεγάλη υπερψηφία κιόλας, 400-200.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, το ψήφισε και το EPP και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου καθιστούν τα κράτη-μέλη υπεύθυνα στα θέματα των παρακολουθήσεων των πολιτικών προσώπων ή όσων πολιτών εμπλέκονται στα πολιτικά ζητήματα, γιατί εδώ στην Ελλάδα είχαμε παρακολουθήσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, φυσικά πολιτικών προσώπων και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Στελεχών της ΕΕΠ αποκαλύπτεται, κρίσιμο.
1: Αυτό τώρα με την αποκάλυψη των στελεχών της ΕΕΠ παίρνει και άλλη μια διάσταση εθνικού χαρακτήρα πια και εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στα data, πολύ σημαντικά data, δεδομένα δηλαδή, που αφορούν στην εθνική μας ασφάλεια.
0: Πρόκειται να πάρετε κάποια πρωτοβουλία με αφορμή και τη νέα, ας πούμε, εξέλιξη αυτή? Υπάρχει περίπτωση εκεί στην Ευρώπη να ξανασυζητηθεί το θέμα, να αναθερμανθεί, ας πούμε, η συζήτηση? Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να το ρίξει ότι έχει τελειώσει. Ξέρετε, το έχει κλείσει η υπόθεση. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Θα το πω για τους ακροατές. Εμείς δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού εδώ ώστε να αναθερμάνουμε κάτι, διότι είναι ήδη στο φούρνο. Έχει τόσο ζέστη και οι υπηρεσίες δουλεύουν καθημερινά. Σας ενημερώνω και σας θυμίζω ότι υπάρχει ειδική επιτροπή που στήσαμε σε αυτή τη θητεία, την ΕΝΤΟΥΣ, δηλαδή Ασπίδα Δημοκρατίας, που έχουμε την τελική έκθεση και συστάσεις επί της σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 26. Να σας πω τα συγκεκριμένα σημεία για να καταλάβετε, γιατί πάει και εξειδικευμένα πια. Έξωθεν πληροφοριακή χειραγώγηση και παρεμβάσεις, παραπληροφόρηση, εκλογική ακεραιότητα. Αν θέλετε, μετά το συζητάμε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας και θέματα που αφορούν στην πολιτική διαφήμιση, στην ελευθερία και στις παρακολουθήσεις. Οπότε, σε ό,τι αφορά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το αρνητικό περιβάλλον των συσχετισμών, όπου η δεξιά και η ακροδεξιά έχουν τον πρώτο λόγο, Δεν μπορεί η γραφειοκρατία των Βρυξελών να κλείνει τα μάτια σε τέτοιες πολύ σημαντικές και πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Οπότε, ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος μπαζώνει γενικώς και στην υπόθεση των υποκλοπών, να κρύψει και η χώρα θα βρεθεί φυσικά σε δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ θυμίζω και την παρέμβαση του κ. Σπίρτζη και του κ. Κοκάκη στο.
0: Δικαιώνεται ο κ. Σπίρτζη, να τα λέμε, και ο συνάδελφός μας, ο κ. Κουκάκης, δικαιώνονται σε αυτά που λέγαν στον Άριο Πάγο και που ο Άριος Πάγος για άλλη μια φορά αρχιοθέτησε, όπως ξέρετε, την υπόθεση και αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά τώρα αρχίζει νέο κεφάλαιο.
1: Κυρία Παπαδάκου, η χώρα έχει σοβαρό θέμα με τη δημοκρατία της και με τη νέα δημοκρατία που είναι στα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν μια κυβερνητική πλειοψηφία να ράβει και να κόβει όπως θέλει συνταγματικές επιλογές και βεβαίως θεσμικές επιλογές και κατακτήσεις. Από το θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, μέχρι στο ποιος είναι αυτός μια κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει για την ανώτητη, για την διοίκηση ή για την αρχηγία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και βεβαίως θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν έχει περάσει ιδιαίτερα, ότι η ιστορία με την κυρία Ακρίτα έχει και θεσμικό αντίκτυπο μες στη Βουλή, καθώς εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι των ανεξάρτητων αρχών. Οπότε με λιγότερους αντιπροέδρους η κυβέρνηση δημιουργεί νέες συνθήκες για την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Γι' αυτό έγινε.
0: Και ευτυχώς το κατάλαβε η αντιπολίτευση, σπυρώθηκε. Η δημοκρατική αντιπολίτευση σπυρώθηκε γύρω από την εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Για πρώτη φορά θα έλεγα, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πράγματι την υποστήριξαν. Αλλά βεβαίως η κυβέρνηση με αυτή την πλειοψηφία που έχει, τη μεγάλη πλειοψηφία, όπως ξέρετε κύριε Αρβανίτη.
1: Εκτός της συμπάθειας που έχω στην Ακρίτα, λόγω της συνέπειας στο δημοσιογραφικό χώρο και στον πολιτικό στίβο, για να είμαστε ακριβείς, είναι μια καλή βουλευτής η κυρία Ακρίτα.
0: Μιλήσαμε χτες μαζί της, ναι, είναι και το έργο της, έχετε δίκιο που το θυμίζετε.
1: Μα βεβαίως.
0: Έτσι, βεβαίως. Το έργο της για τα κοινωνικά θέματα είναι. Μα αυτό της έχει δημιουργήσει και την ένταση με την κυρία Μητσοτάκη. Γιατί αυτή ήταν η αιτία, έτσι. Η αιτία.
1: Το έθεσα εγώ στην ανακοίνωσή μου.
0: Ναι, γι' αυτό βεβαίως. Έχετε εκδώσει ανακοίνωση την οποία μιλάτε και γι' αυτό, ας πούμε.
1: Το χτύπημα δεν ήταν στην Έλενα, στην κυρία Ακρίτα. Το χτύπημα ήταν στο θεσμό. Αυτό ήταν. Ναι. Και γι' αυτό επικεντρώσαμε και τα πειράματα σε αυτήν την ιστορία. Και σας εξηγώ γιατί. Σας εξηγώ γιατί η κυβέρνηση θέλει σε όποιο σημείο να ιδιωτικοποιήσει πραγματικά προς τα συμφέροντά της όλους τους θεσμούς της δημοκρατίας στη χώρα. Οπότε η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης είναι κορυφαίο καθήκον των πολιτών και βεβαίως των κομμάτων που πρέπει να χαράξουν τις πολιτικές απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που μας έχει βρει.
0: Μιλήσατε πριν, για να το αναλύσουμε λίγο, για αυτή την αναφορά αυτής της έκθεσης στην οποία αναφερθήκατε, για την εκλογική, ας πούμε, έκφραση των πολιτών και για τις επιρροές. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτό, δεχθήκατε και την κριτική όταν λέγατε ότι οι τελευταίες εκλογές ήταν πειραγμένες, θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Έτσι δεχτήκατε για να αποδειχθεί στη συνέχεια ότι,
1: ήταν.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο πώς το αντιμετωπίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της έκθεσης, αλλά και γενικότερα με ενδιαφέρει.
1: Μέσω επιτροπής πια. Έχει δημιουργηθεί επιτροπή γι' αυτό. Ναι. Διότι στο ζήτημα αυτό εμείς διαπιστώσαμε ότι είχαμε παρεμβάσεις από το Μάσκ στις εκλογές της Γερμανίας, πολύ έντονες.
0: Έλον Μάσκ, μιλάμε τώρα για τον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο, ας πούμε.
1: Και μέρος της κυβέρνησης του Τραμπ στην αρχή, πριν
0: τότε,
1: να σπάσουν για οικονομικούς
0: λόγους. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία, που μέσω του Twitter πρημοδοτούσε το ADF, τους φασίστες δηλαδή, τους ναζί της Γερμανίας. Αντίστοιχες περιπτώσεις είχαμε καταγγελίσει ότι γινόντουσαν από τη Ρωσία προς χώρες του ανατολικού μέρους της Ευρώπης, στις εκλογές που είχαμε στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν, για να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο εγώ το είχα θέσει τότε πολύ έντονα, αλλά δεν είχα και πολλούς υποστηριχτές.
0: Με αφορμή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Με αφορμή τον COVID, κυρία Παπαδάκου.
0: Και τον COVID, αλλά και το είχατε πει.
1: Διότι στον COVID, σας θυμίζω και μας θυμίζω, ότι στέλναμε data στα κινητά μας τηλέφωνα, δεδομένα δηλαδή, όπου ήξεραν ότι ο Κώστας Αρβανίτης θα
0: πάει. Για να βγούμε από το σπίτι μας.
1: Ο Αρβανίτης θα πάει στο γιατρό και ο γιατρός αυτός
0: είναι. Και στο σούπερ μάρκετ.
1: Οπότε είχε τα δεδομένα ακόμα και μέρους της συμπεριφοράς μου. Πού πήγαν αυτά τα δεδομένα? Ποιος τα διαχειρίστηκε? Εμείς τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εδώ και η ΛΕΦΤ, είχαμε βάλει θέμα πραγματικά να ψάξουμε να βρούμε και να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τα δεδομένα των πολιτών στην Ευρώπη, διότι υπάρχει θέμα. Εδώ, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πιούσε την ίσα διότι εκμεταλλευόταν αυτό. Θέλω να σας πω ότι τρεις χώρες έστελναν, ανάγκασαν τους πολίτες να στέλνουν SMS για τις μετακινήσεις τους. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Oh, είναι αυτή η συμμαχία τώρα κατά σύμπτωση για το θόλο, έλεος. Δηλαδή.
1: Μα από εκεί θα το πιάσεις.
0: Τι συγκύρια είναι αυτή.
1: Συνέχεια. Όχι,
0: καλά μας τα θυμίζετε, ναι, γιατί δεν το έχω συνειδητοποιήσει, για να μην ειλικρινείς. Ναι.
1: Μα ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι το συνειδητοποιήσατε εσείς. Το θέμα δεν το συνειδητοποιήσαν οι κομματικοί οργανισμοί για το τι συμβαίνει στα ζητήματα δημοκρατίας. Mm-hmm. Από εκεί ήρθαμε στο Predator, ήρθαμε στο Paragon στην Ιταλία και φυσικά έχουμε θέμα διαχείρισης. Αυτό που λέμε του θυμικού ή αν θέλετε του συναισθηματικού των πολιτών στη φάση της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Mm-hmm. Να σας πω λοιπόν τι δημιουργούσαν. Όταν χτύπαγες, παραδείγματος χάρη στο Google ΣΥΡΙΖΑ, τότε σου έβγαινε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τα χρήματα που έπεσαν δηλαδή στο διαδίκτυο, από χρώμα ακόμα υπερχρεωμένο, από τη μία, και η διακήρυξη δεδομένων βάζω εγώ από την άλλη, δημιουργούσαν θέμα. Υπήρχε θέμα λοιπόν. Δεύτερον. Η μαζικότητα της αντίληψης ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αυτό γίνεται από το 19, ως μια διαδικασία συνείδησης πια της κοινής γνώμης ότι κάτι δεν αλλάζει ή δεν πρόκειται να αλλάξει. Η συνεχιζόμενη επιρροή των πολιτών με τέτοιες μεθόδους ότι όλοι οι ίδιοι είναι ή όλοι τα παίρνουν, ήταν κομμάτι της αλλαγής συνείδησης των πολιτών. Θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε κάτι, ότι η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν για την αλλίωση των συνειδήσεων των πολιτών.
0: Μίλησε. Οπότε, και για το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Κοβέση.
1: Φυσικά.
0: Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει τις πολλές.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε είχαμε λόγους, είχα λόγους εγώ από τη θεσμική μου θέση και να παρέμβω και να φωνάζω και να διαμαρτύρομαι και να προσπαθώ να ξεσηκώσω την πολιτική μου ηγεσία ότι αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν εκτιμήθηκε. Είμαστε μπροστά στο αποτέλεσμα όμως αυτής της διαδικασίας και σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, με αφορμή και το τελευταίο έγκλημα που έκανε κατά των θεσμών με την κυρία Κρήτα η κυβέρνηση.
0: Ναι, φαίνεται ότι γίνεται αυτό, γιατί τώρα το Σάββατο που γίνεται αυτή η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αρβανίτη, εδώ με αφορμή και την έκθεση, στο επίκεντρο είναι και τα θέματα αυτά, τα θεσμικά και τα θέματα της διαφθοράς, για πρώτη φορά θα έλεγα. Μετά από πολύ καιρό, δηλαδή δείτε κάτι, σε όλες τις χώρες έχουν κατέβει ο κόσμος, οι άνθρωποι για θέματα διαφθοράς, για σκάνδαλα κλπ. Και στην κυρία Κοβέση τότε είχαν κατέβει. Στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, έχουν γίνει ελάχιστες συγκεντρώσεις, αν εξαιρέσει τα Τέμπη, έτσι. Δεν έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις.
1: Κυρία Παπαδάκου, ήσασταν μάρτυρας εσείς η ίδια όταν τότε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει παρέμβαση μαζί με τον καθηγητή Παρασκευόπουλο να γίνει επιτέλους συζήτηση και έγινε μια συνέντευξη τύπου. Η Δώρα Βιέρη, αν θυμάμαι καλά, την είχε συντονίσει. Ο Νίκος Ξηδάκης ήταν στο πάνελ, ο Παρασκευόπουλος.
0: Όχι, ο Νίκος το είχε συντονίσει, αλλά ήταν στο πάνελ, ναι, σωστά θυμάμαι, και η κυρία Βιέρη.
1: Α, ο Νίκος.
0: Ναι. Ο Νίκος είχε συντονίσει.
1: Ο Νίκος, εντάξει, θυμάμαι ποιο ήταν στο πάνελ.
0: Ήταν με αφορμή την Οβάρτη τότε, τη δίθεν πορεία.
1: Ήταν το 20. Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πείσουμε τον κομματικό οργανισμό, τον δικό μας καταρχήν, ότι εδώ είναι το κορυφαίο θέμα. Το κορυφαίο θέμα. Και θα το δούμε μπροστά μας αυτό το κορυφαίο θέμα, γιατί το ζούμε ήδη αυτό το ζητήματα δημοκρατίας. Τα άλλα μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλά εδώ νομίζω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα κατέβασαν πολύ τον πήχη πειθόμενα ότι δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Όμως τον ενδιαφέρουν, γιατί πέρα από τα ζητήματα δημοκρατίας, άμα δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί τη μενιά θα με παρακολουθούν, κρύβεται η διανομή ευρωπαϊκού και ελληνικού χρήματος και η δημιουργία συνείδησης γιατί σε κάνουν συνένοχο κιόλας με το 5.000.
0: Ουσιαστικά επηρεάζεται το αποτέλεσμα, να τα πούμε και αυτά. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια πώς μια προπαγάνδα κυβερνητική στα μέσα στα οποία έχουν ακόμα την επικρατεία, ακόμα η κυβερνητική γραμμή, μπορούν να πείσουν τον πολίτη, ας πούμε, ότι η καθημερινότητά του δεν είναι αυτή που βιώνει. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, κύριε Αρβανίτη. Πώς μπορούν να τον πείσουν, δηλαδή, το έχετε καταλάβει εσείς. Δηλαδή, είναι δυνατόν να με πείσει εμένα που δεν έχω να περάσω μετά τις 20. Δεν έχω να περάσω, δεν έχω να πληρώσω τους λογαριασμούς. Ξεφτιλίζω με τα παιδιά μου, τι χρήματα δεν έχω να τα μεγαλώσω, να πάνε στο σχολείο αξιοπρεπώς. Είναι δυνατόν να με πείσει εμένα οποιοδήποτε αναλυτής καναλιού ότι περνάω καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς το εξηγείτε αυτό. Γιατί έχει περάσει αυτή η προπαγάνδα, έτσι, μην γελιόμαστε.
1: Ναι, καθαρά προπαγάνδα είναι. Εδώ αυτοί έχουν δύο στόχους και προς το παρόν το πετυχαίνουν. Και πρέπει στον χρόνο που έχουμε να αναστραφεί. Πρώτον, αν υπάρχει εναλλακτική, ένα, σου λέει εγώ έχω την κυβερνησιμότητα, έχεις εναλλακτική. Οπότε δημιουργούν μια συνθήκη τέτοια όπου ο πολίτης θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα πάει να ψηφίσει. Ούτε οι δυναμικές που διαμορφώνονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι τέτοια ώστε να δημιουργήσει συνθήκη. Οπότε δημιουργούν κατάσταση ήττας. Δηλαδή πείθουν το δικό τους μηχανισμό και βεβαίως με αυτούς που μπορούν να συναλλάσσονται οικονομικά και απογοητεύουν τους άλλους. Εδώ είναι κρίσιμος λοιπόν ο ρόλος της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πόλος αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει συνθήκες και κινηματικές και πολιτικές και φυσικά και κοινοβουλευτικές ώστε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα αναγκάσει ή θα δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες για τη δημιουργία αυτό που λέμε μετόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ορατότητα στα κόμματα, κυρία Παπαδάκου, διότι εδώ το έχουμε χάσει. Με αυτόν τον ψευτοόρο που ακούω πάρα πολύ συχνά, κέντρο αριστερά και δημοκρατικές δυνάμεις, είναι σοβαρό πολιτικό λάθος, έγκλημα που έκανε και το δικό μας κόμμα όλο αυτό το χρόνο. Εγώ προσπαθούσα να πω ότι δεν είναι κέντρο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά, η οποία είναι η αριστερά των συμμαχιών, των συνεργασιών και πρέπει να καθορίσουμε και εμείς την ατζέντα. Το φλού αυτό κομμάτι περί κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς βολεύει τον αντίπαλο. Διότι ο αντίπαλος έχει πάρα πολλά δεκανίκια να πιαστεί. Έχει την ακροδεξιά, έχει τους ακροκεντρώους, έχει τους δεξιούς σοσιαλδημοκράτες, έχει το μέτωπο. Και όταν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχεις ανοιχτά μέτωπα που αφορούν σε αυτά που λέμε τα γεωστρατηγικά, τα θέματα ΝΑΤΟ, τα θέματα παραγωγής Μερκοσούρ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πας με ιδεολογικούς όρους. Και ο κόσμος θα καταλάβει όταν μιλάς με ιδεολογικούς όρους και όχι οι γενικές εξαγγελίες, το πόσο πάνω ΦΠΑ, τόσο κάτω ΦΠΑ. Τεχνοκράτες ή να στέλνουμε τα προγράμματα, πέσαμε σε αυτή την παγίδα της δεξιάς, να στέλνουμε στα προγράμματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εκτιμήσουν αν είναι εφαρμόσιμα. Αν είναι εφαρμόσιμα σε ποιο σύστημα, σε ένα σύστημα ακραίο καπιταλισμού.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Το συζήταγα χθες, να σας πω την αλήθεια.
1: Θέλουν στο Μητσοτάκη δηλαδή το πρόγραμμα εκτιμήσει αν το πρόγραμμα του αντιπάλου είναι βατό.
0: Το συζήταγα χθες, για να είμαι ειλικρινής, και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δηλαδή αυτό το να απολογείται κάθε κόμμα, παρουσίασε το πρόγραμμά του. Χθες παρουσίασε ο Τσίπρας το πρόγραμμά του, έτσι. Το να απολογείται σε κάθε μέτρο να πρέπει να αποδείξει πού θα βρει τα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι μια παγίδα, όπως το λέτε. Είναι μια παγίδα.
1: Ενώ θα έπρεπε να αποδείξει η κυβέρνηση πού πήγαν τα λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Πού πήγαν τα λεφτά του ΠΚΠ.
0: Και γιατί δεν απορρόφησε το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Πείτε μου τώρα όμως, επειδή τώρα έχετε μπει στο θέμα αυτό, για πείτε μου για τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνει μια νέα προσπάθεια. Εσείς τη στηρίζετε, το ξέρω. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα ανεβείτε, θα.
1: Οφείλω.
0: Καλά, το οφείλω, αφήστε το. Η ερώτηση είναι εύλογη, πιστέψτε με. Λοιπόν, θα είστε επομένως, θα πάτε Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή τη νέα προσπάθεια? Και είπατε ήδη, μας δώσετε μια πρόγευση που κατά τη γνώμη σας πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς πρέπει να κινητοποιήσει τον κόσμο, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα. Έτσι,
1: κυρία Παπαδάκου, εγώ δεν είμαι ο ιδεολογικός καθηγητής αριστεράς στην Ευρώπη, όμως έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα πραγματικά για αυτό μου το έδωσε.
0: Λίγο θα γίνετε πρόεδρος.
1: Θα σας πω όμως και πάλι, και αυτό είναι μια θεσμική θέση όπου προσπαθείς να συνθέσεις. Όμως έχω ένα πλεονέκτημα, το οποίο ένα δώρο, είμαι ευγνώμων γι' αυτό, το λέω άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και ποιες είναι οι αναζητήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Όπου αυτή η πληροφορία να κατέβει και στην Αθήνα για να δούμε τα νέα δεδομένα και πώς εμείς θα κινηθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό που καταλαβαίνω εδώ και όπως τα κόμματα τα δικά μας, τα κόμματα της ΛΕΦΤ, παίρνουν την πληροφορία και τη γνώση, πάντα σε σχέση με τις βιβλιοθήκες και τα Ινστιτούτα. Οι Γερμανοί με το Ινστιτούτο Λούξεμπουργκ, εμείς με το Ινστιτούτο Πουλατζάς, οι Ιταλοί έχουν το αντίστοιχο, το Σουμάρ στην Ισπανία έχει το αντίστοιχο. Τα Ινστιτούτα αυτά οφείλουν στη νέα πραγματικότητα να καθορίσουν και τη στρατηγική και την τακτική των κομμάτων απέναντι σε έναν αντίπολο ο οποίος είναι πολύ δυνατός και πολύ πιο οικονομικά ισχυρός από εμάς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε δεν μπορείς με απλά τεχνικούς ρόλους, χωρίς να αμφισβητείς το σύστημα το ίδιο, να δημιουργεί συνθήκη του κόσμου να φύγει από τον καναπέ και να ενταχθεί. Δεν γίνεται δηλαδή να λες, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς θα δημιουργήσουμε συνθήκες για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν θα μπορεί να είναι ποτέ δημοκρατικός, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Ο καπιταλισμός έχει μια αντίθεση. Εμείς που τα έχουμε, εμείς θα κυριεύουμε. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις δυνάμεις του. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Φυσικά παρεβαίνουμε, φυσικά θέλουμε να παίρνουμε τις κυβερνήσεις και φυσικά θέλουμε να δημιουργούμε συνείδηση στον κόσμο ότι το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η υποχώρηση που κρύβεται πίσω από το ψευτό όραμα της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ως το μοναδικό κορυφαίο κόμμα, ασχέτως με τις. Με τη δίνη που βρίσκεται σήμερα δημοσκοπικά, λογικό ήταν έτσι κι αλλιώς, για μια αριστερά ευρωπαϊκή, ριζοσπαστική, ανενωτική και φυσικά κρατώντας τις βάσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, αυτή είναι η βάση του. Mm-hmm. Ανενωτική αριστερά δεν λέει κάτι, είναι η κομμουνιστική ανενωτική αριστερά. Έχουμε ένα νέο μοντέλο σήμερα, έχουμε μια νέα πολιτική πρόταση. Κυβερνητική πρόταση, βεβαίως κυβερνητική πρόταση. Σε όλα τα θέματα, κυρία Παπαδάκου, από το πώς θα κάνω διαχείριση του προσφυγικού.
0: Είδα και μια ανακοίνωσή σας χθες για τα κονδύλια.
1: Τα κονδύλια, την παραγωγή. Mm-hmm. Και κλείνω με αυτό, κυρία Παπαδάκου. Το βασικό, η βασική μας διαφορά της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής, για να μην λέμε τα ίδια πράγματα, σε σχέση με άλλες ηρωικές ή έντιμες δυνάμεις στον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, θα έλεγα του ΚΚΕ ενδεχομένως, ή άλλων εξωκοινοβουλευτικά, είναι μία. Εμείς δεν λέμε πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου μόνο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και πρόταση για πώς θα παράξουμε πλούτο για να τον διανέμουμε. Εκείνη είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες για να τρέχουμε ανέμελοι στα λιβάδια του σοσιαλισμού. Πρέπει να δημιουργεί συνθήκες. Και οι συνθήκες αυτές δεν γίνονται από την Κουμουνδούρου. Οι συνθήκες αυτές γίνονται όταν τα μέλη, η Κουμουνδούρου δώσει φως για το τι θέλει, και δεύτερον, τα μέλη που θα έρθουν θα είναι στη γειτονιά, στον αθλητικό σύλλογο, στον εξοριστικό σύλλογο, στην κοινωνία μέσα. Έτσι δημιουργούνται. Χωρίς κινήματα λοιπόν.
0: Σας άκουσα στο Open που είπατε ότι θα πρέπει να κατέβει στον κόσμο η αριστερά. Και το δεν είναι, επειδή έχουμε διωγγώσει έτσι την αυτή της επικοινωνίας, τη σημασία.
1: Δεν είναι social media.
0: Δεν είναι social media, ας πούμε, η αριστερά. Είναι πρέπει στον κόσμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, που εκεί υπήρχαν ελλείμματα, το ξέρετε.
1: Τεράστια
0: ελλείμματα. Και πρέπει να, εσείς έχετε κάνει εκδηλώσεις, έχετε με τον Δήμαρχο, τον έχετε καλέσει εδώ, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχετε προβάλει, ας πούμε, το θέμα τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και θα κάνουμε και μια εκδήλωση 13 Οκτωβρίου, εδώ, με δικιά μας πρωτοβουλία. Ναι. Πάλι είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το αριστερό πρόσημο για μια τοπική αυτοδιοίκηση για το λαό. Όπου θα κριθεί η Δήμαρχος Ζωγράφου, από εμάς δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Δήμαρχος των Αθηναίων, για να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου και να πούν και άλλοι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή για να έχουμε παρεμβάσει. Θα μιλήσουμε δηλαδή και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς, να έχω και μια πρόταση από αυτούς, γιατί εμείς καλύπτουμε πολιτικά εδώ και την Νέα Αριστερά ως left.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Άνω τελεία που λέγανε και παλιοί, θυμάστε οι συναδελφοί μας. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κύριε Αρβανίτη. Να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχετε φόρτο εκεί, έξω στις Βρυξέλλες.
1: Εμείς ξεκινάμε σήμερα, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τη ΛΕΦΤ.
0: Θα είναι και υβριδική και ζωντανή, έτσι, έχετε νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχω πληροφόρηση.
1: Όλα τα στελέχη εδώ και τα στελέχη των Αθηνών και ο γραμματέας του κόμματος και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το Μεάρχης.
0: Εντάξει.
1: Για να βάλουμε τη δουλειά μπροστά για να γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήθελα λίγο να σας βάλω και ένα τραγούδι, αλλά εδώ ο Βαγγέλης τι βαδό με αφήνει. Ο Βαγγέλης ο Δοξαράς. Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να σας πούμε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα. Θα σας πούμε και άλλα αύριο. Θα έχουμε και μία τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ας το μελετήσουμε κι εμείς έτσι προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το παρακάμπτουμε. Είναι, αποτελεί αφετηρία συζήτησης και για τις πρωτοβουλίες βεβαίως που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνοντας επάνω. Το Σάββατο θα είναι σε αυτή τη συγκέντρωση που έχει, επαναλαμβάνω, ως αντικείμενο και το θέμα της διαφθοράς για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Και που είναι σημαντικό. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βερβεσό για να σας πει για την προσφυγή που πρόκειται να γίνει για αυτή την αδειοδότηση αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχει αποκλείσει το Συμβούλιο Επικρατής. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
10: Θεσσαλονίκη. Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
11: Η ώρα είναι μία.
5: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά πάντως παραμένει σε εξέλιξη. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά, αναφερόμενος στη θεσμική εκτροπή της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα υλοποιήθηκε χθες στην Ολομέλεια με 169 βουλευτές που ψήφισαν παρόν. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα από τη φυλακή όπου βρίσκονται από χθες το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη της. Ο 43χρονος και η 38χρονη είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Ο δικηγόρος της 38χρονης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η εντολέας του αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστήριξε ότι το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η οικογένεια επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η υπεράσπιση της 38χρονης προτίθεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και να ζητήσει δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό του παιδιού. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Με συνολικό κόστος πέρι τα 5 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, 250 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπάς σημείωσε: «Δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν άκουσα το μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα». 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά η 3η του Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου. «Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήτης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα, λέγοντας «Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης. Υπάρχει ανάγκη μιας πραγματικά δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, καθώς η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, καθώς η ΔΕΗ μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στην αγορά ενέργειας με στόχο την προστασία των καταναλωτών, είπε μιλώντας το Κόντρα χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι άτομα άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Στα προσφυγικά της Λεωφορού Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από πολυήμερη απεργία πείνας για τη διάσωση της κοινότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους, εξήγησε ο Ντάρμαρας Πρέτη, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Στην επόμενη ενημέρωση στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αντιπροεδρία Βουλής. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επειδή δηλαδή πήγαμε και είπαμε παρόν και αυτό είναι πραξικόπημα, αν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Όλοι οι δρόμοι. Απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να φυτέψετε, καλό είναι, μας λείπουν πάρα πολύ τα δέντρα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αποκάλυψη Μουρούτη. Υποκρισία Σαμαρά με τη γόκα ιστερία. Υπήρχε, λέει, στο Νεοπή και επί Σαμαρά το να δηλώσει άγνωστο φίλο. Μουρούτη, θυμάστε, ας πούμε, ήταν το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Ένα από τα πολλά. Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Είπε ο Ερντογάν να μην εξοπλίζετε τα νησιά σας. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Αλέξης Τσίπρας. Μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Είδατε όλες τις εφοπλιστικές εφημερίδες της Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Αυτό είναι μεταφθαίρετα. Έτσι, αυτό όταν λέμε υπάρχει μια οικιστική πύκνωση, εννοούμε ότι έχει αυθαίρετα. Τώρα θα τα νομιμοποιήσουμε. Εκλογές έρχονται. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα. Με ακάλυπτες παροχές και αποσιωπητικά φόρους και μετά θαυμαστικό. Λέει είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά. 12 χρόνια μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τώρα το να λες κάποιος ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το λες και για κοπλιμένο. Είδατε και ο ελεύθερος τύπος το παιχνίδι. Τα νέα. Ψαλίδι στις εισφορές. Λέει σχεδιάζουν για τις εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 0,5%. Αυτό βγαίνει για 1.500 ευρώ μεικτά, γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, 14 μισθοί, είναι δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ ρέστα από το σούπερ μάρκετ, 10 ευρώ, κόβεται και τους καφέδες, οπότε σε γύρω 40 χρόνια μπορείτε να αγοράσετε μια γκαρσονιέρα των 40 τετραγωνικών στα 180.000 ευρώ μόνο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ύψους 7,3 δις ευρώ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Τσίπρα. Και τα νέα είδατε, εφοπλιστική εφημερίδα. Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από τη Β' Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Αργά για δάκρυα. Μπαίνω στέλος από τον Εύρο. Ο κύριος Μένος είχε αναλάβει και το πρόγραμμα και ένα συγκροτήσεως του Εύρου μετά τις τεράστιες πυρκαγιές, αλλά ήταν 3 δισεκατομμύρια, τελικά κολλάμπι δεν θα δώσει τίποτα και ο Μένος παρτίζει. Εστία, πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας κύριε Πρωθυπουργέ? Ο Κολάμπια τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης έβγαλε ένα χάρτη της Ελλάδος με όλα τα έργα που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Κοτάκης τον είδε το χάρτη και δεν βλέπει αν στο χάρτη υπάρχει πιθανά το Καστελόριζο. Και Εθνικός Κήρυκας, τις 2.200 έφτασαν οι συλλήψεις μεταναστών σε ένα μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Μαντάνη κατηγόρησε το ICE, αυτή τη γεστάπο του Τραμπ, ότι ασκεί τρομοκρατία. Επειδή πιάνουν τους μετανάστες. Αν είναι δυνατόν. Τώρα κάνουν κάτι και το Μαντάνη πρέπει να τον πιάσουν. Έχετε δει πως είναι. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον οποίο χειροκροτήσαμε μόλις χθες, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας την ανάπτυξη, καταργώντας την προστασία των περιοχών Natura, τον πολιτικό που απελευθέρωσε τους εργαζόμενους στην Ελλάδα την πενταήμερη εργασία με δεκάωρο και τα τετραήμερη εργασία ώστε την Παρασκευή να μπορούμε να μαζεύουμε τις ελιές μας, τον οραματιστή που χάρισε την Ολυμπιακή Αεροπορία στη Μαρφίν ώστε μετά η Μαρφίν να την πουλήσει στην Αιτζίαν και έτσι φτιάξαμε και τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, γιατί είπε ο άνθρωπος πως όσοι δεν βλέπουν τις απίστευτες μειώσεις των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι λαϊκιστές. Και πάρα πολύ καλά είπε. Και βγαίνουν από την Κουμουνδούρου και λένε η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν, λέει, την κριτική λαϊκισμό. Και καλούν οι Μαδούροι το Χατζηδάκη να απαντήσει σε ποια επίπεδα βρίσκονται σήμερα οι τιμές σε σχέση με το 2019 και πόσο πραγματικά έχει χάσει ένα νοικοκυριό από την αγοραστική.

τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου, τον καλύτερο συμπαίκτη του Σπύρου Γεωργιάδη στο τένις, μετά του Στέφανο Κασελάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από τα αζήτητα, εννοείται προφανώς μετά τον Γιώργο Φλωρίδη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Λοβέρδος και ως συνταγματολόγος και ως προερχόμενος από το χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, έτσι, ένα πράγμα δεν μπορεί. Την αδικία. Και για ένα πράγμα αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή. Από τότε που ήταν στην ΚΝΕ μέχρι τώρα που πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Για τη δικαιοσύνη. Τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας, επειδή δεν έχει υπουργείο, πάει και παίζει drums στα πανηγύρια. Εκεί του κολλάνε κάτι ένσημα και διαπίστωσε πως οι drums ή τα drums που λένε οι αγράμματοι δεν είναι αναγνωρισμένο μουσικό όργανο από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία, τον drummer στα πανηγύρια, τον αναγνωρίζει ως μουσικό κρουστών οργάνων και όχι ως drummer. Που ξέρετε, μουσική κρουστών οργάνων είναι αυτή που παίζουν τα τουμπερλέκια. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν τα πανηγύρια, ο Λοβέρδος είχε ελεύθερο χρόνο και πήγε και βρήκε τον υφυπουργό σύγχρονου πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και έβαλε το δάχτυλο σε αυτή την πολύ μεγάλη πληγή και ζήτησε από τον Φωτήλα να αναγνωρίσει την drums ως μουσικό όργανο. Και λέει αυτή η καθυστέρηση, μη αναγνώριση, έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Λοιπόν, αυτούς τους πολιτικούς θέλουν οι πολίτες. Που βρίσκουν τα πραγματικά προβλήματα του λαού και μετά πάνε στα υπουργεία και παλεύουν για την επίλυσή τους. Και πραγματικά νομίζω ότι άνοιξε τώρα με αυτή την παρέμβαση του Λοβέρδου και ο δρόμος ώστε η Ελλάδα μας να βγει από τη διεθνή απομόνωση και να γίνει ο Λοβέρδος κοσμήτωρας σε μια ιδιωτική νομική σχολή που δεν έχει πάρει άδεια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Από άλλο θέμα είναι αυτό. Να ανοίξει ο δρόμος ώστε επιτέλους η Ελλάς να αναγνωρίσει την drums ως μουσικό όργανο. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Λοβέρδος βάλει και για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βρει απέναντί του εκεί τον προερχόμενο και αυτόν από το Πασόκ, τον Κυριάκο τον Πιερεκά. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και τίποτα μετανάστες που πιάνει εκεί το ICE, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Λίγο να μας πει ρε παιδί μου, αυτό πώς νιώθει. Δηλαδή ο Κολάμπια πραγματικά έχει δώσει υπουργείο μέχρι και στον Ιάσονα Φωτήλα. Στο Λοβέρδο δεν βρέθηκε ένα υπουργείο να δώσει. Αλλά τι να πω, δεν πειράζει. Αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι ντράμερ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, ακόμα Αύγουστο έχει. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκελετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Αν καλέσετε το 2310-230-242, θα σας απαντήσει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα θα τα πληρώσετε γιατί ο Λοβέρδος δεν έχει υπουργείο. Στο 69 70 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: η σκιά σου μες στο σκοτάδι, ψάχνοντας να αγκαλιάσει το φως. Μοιάζει με καταιγίδα το κάδι που σ' αρνηθήκαν τότε μικρός.
1: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σλουμιτανό Εθνάη στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της ανάπτυξης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνουμε άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας. Προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα κάναμε βουτιές στην ύφεση, όχι άλματα στην ανάπτυξη, όπως θα κάνουμε τώρα την επόμενη τετραετία με τον Κολάμπια. Τώρα πήγε προχθές ο Κολάμπια εκεί με τον Χαρδαλιά και υπογράψα μια σύμβαση εκεί για ένα μητροπολιτικό πάρκο που ήταν να το κάνει ο Πατούλης, αλλά δεν πρόκανε τέλος πάντων. Και είπε ο Κολάμπια, έργα, ανάπτυξη, αξιοπιστία, και στη ΔΕΘ θα σας πω, λέει, περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα της επόμενης τετραετίας με τα οποία θα κάνουμε άλμα αναπτύξεως. Προσέξτε, έργα και ανάπτυξη την επόμενη τετραετία επιτέλους. Δηλαδή κάναμε 7 χρόνια υπομονή και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την ανάπτυξη, τι θα γίνει με αυτά τα έργα, πού πάει αυτό το πράγμα. Τελικά ο Κολάμπια μας έβγαλε από την αγωνία, τώρα κοντοζυγώνει η τα γένεια της ΔΕΘ, θα μας πει με λεπτομέρειες τα έργα της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, λίγο υπομονή, σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές, δίνουμε στον Κολάμπια μία ακόμα τετραετία και αμέσως μετά θα είμαστε από άλμα σε άλμα. Και στην ανάπτυξη και εις ύψος και επί κοντό και σε μήκος. Στην επόμενη τετραετία θα είμαστε όλο άλματα. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα λέμε, άρε άλμα που έφαγα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Αυτό τώρα είναι για την επόμενη τετραετία. Τώρα κάτι που έγινε αυτή την τετραετία. Λοιπόν, φίλοι και φίλες μου νεοδημοκράτες, Πέτρο Κωστόπουλο, Άννα Διαμαντοπούλου, χθες πραγματικά ήταν μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατία μας. Έτσι. Γιατί η δημοκρατία μας χθες, στο ναό της, στο κοινοβούλιο, πέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στο βασικό εχθρό της χώρας μας, που είναι ο λαϊκισμός. Αυτή την κατάρα που οδήγησε αρχικά τη χώρα στη χρεοκοπία και στη συνέχεια, σε συνεργασία με το λόμπι της Δραχμής, αν θυμάστε, έριξε την Ελλάδα μας στα χέρια και στα δόντια των Μαδούρων. Λοιπόν, και στα νύχια. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή αυτό που δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αυτή η Μαδούρα η ακρίτα, τι να πω, ήταν μια ανάσα δημοκρατίας. Δηλαδή πραγματικά δικαιώθηκαν αγώνες πολλών ετών. Και μάλιστα το λέω και συγκινημένος και ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, που αγωνιστήκαν δεκαετίες κατά του λαϊκισμού και πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτούς πραγματικά αυτή τη νίκη. Και σε ανθρώπους που όχι μόνο φύγαν από τη ζωή, αλλά και σε ανθρώπους που αναγκαστήκαν να φύγουν από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο Μιχάλη το Χριστοφοράκο, έτσι, θύμα του λαϊκισμού, ο οποίος, αν θυμάστε, αναγκάστηκε να φύγει πολιτικός πρόσφυγας στη Γερμανία, και έτσι εδώ και πολλά χρόνια ο Κολάμπια με τη Μαρέβα, πέρα από τα δικά τους εκεί τα λουλούδια στην Τίνο, ποτίζουν δίπλα και του Χριστοφοράκου, γιατί έχουν σπίτι μεσοτυχία. Σύμπτωσης, που θα έλεγε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι να πω, αυτό πραγματικά, ας πούμε, με την ακρίτα ήταν μια φάση εθνικής ανάταξης. Πώς ήταν τώρα που προπληρώσαμε τα φθηνά τα δάνεια και θα πάρουμε τώρα πιο ακριβά? Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Και δείτε, τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε για μας. Τα κάνουμε για τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή αυτό με την ακρίτα, ας πούμε, ο Κολάμπια το έκανε για τον Κωστάκη, το love της ταινίστριας. Ο κάθε ένας για το παιδί του κάνει κάτι, ό,τι και να κάνει το παιδί. Το, ας πούμε, του Κολάμπια το παιδί βλέπει τένις. Και βγαίνει αυτή η Δούρου και τι λέει? Λέει, γράφτηκε, λέει, μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου πρωθυπουργού, επειδή δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής αυτή η Μαδούρα, η ακρίτα, και είπα κιόλας ότι, λέει, δεν έχουν, λέει, τώρα γυναίκα, λέει, αντιπρόεδρος στη Βουλή. Αυτά μας φάγανε, κύριε Σαμαρά! Η walk agenda! Δηλαδή, τι έπρεπε να υπάρχει γυναίκα στο Προεδρείο της Βουλής και αυτοί προτείναν την ακρίτα και εμείς δεν την ψηφίσαμε, και τώρα αυτό είναι πρόβλημα, ξέρω εγώ, και τα φεμινιστικά δεν ξέρω τι ακριβώς αυτά. Πες και εσύ, Αντώνη Σαμαρά, που είσαι τσαντρική σχολή! Μουσικές, σποτ μουσικές, και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλες τις κακές ειδήσεις σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για καμιά καλή είδηση. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε θέλετε, άλλοτε ή να μας ξανακούσετε, και με το που ανεβαίνουμε, με το που τελειώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα, μέρος τέταρτο. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια και όχι του στραβού το δίκιο, το οποίο δεν είναι political correct, έτσι. Για να πούμε λοιπόν την αλήθεια, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κοντά στο ανάποδο από αυτό μία πολύ ιδιωτική χώρα. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ μία πολύ κοινωνική χώρα, συλλογική, δημοκρατική, πώς να το πούμε, ξέρω εγώ, θεσμική, δίκαια. Ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Ας πούμε γι' αυτό το κοινωνικό κράτος, έτσι. Φτάνουμε στην κρίση του 2008. Έχουν προηγηθεί περίπου 2 χρόνια ύφεσης. Τότε, ας πούμε, λέγανε είμαστε, η οικονομία μας είναι πάρα πολύ θωρακισμένη, θα πάθουμε τίποτα κτλ. Φτάνουμε λοιπόν εκεί στην κρίση. Φτάνουμε στη χρεοκοπία του 2010. Αρχίζει να εφαρμόζεται ο λάθος συντελεστής. Πάμε το 2012. Συνεχίζει να εφαρμόζεται ο λάθος συντελεστής και η χώρα βουτάει έτσι με το κεφάλι σε αυτό που λέμε στη φτώχεια και στην απελπισία. Τεράστια ποσοστά ανεργίας, τεράστια ποσοστά πληθυσμού στο χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού, αυξάνεται απίστευτα το ποσοστό παιδικής φτώχειας. Δεν υπήρχε τότε απολύτως κανένας μηχανισμός που να έχει κάποια σχέση με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα άπλωνε δίχτυα προστασίας για τους πιο ευάλωτους ώστε να μην πέσουν κάτω και τσακιστούν. Δεν υπήρχε τίποτα. Πριν. Από πριν. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός. Θα μπορούσε να φτιαχτεί μέσα στην κρίση. Ναι. Δεν ήταν δεμένα τα χέρια αυτών που κυβερνούσαν μεταξύ 2009 και 2014, αλλά έπαιξε ρόλο και η απουσία που υπήρχε πριν το 2009 ενός οργανωμένου κοινωνικού κράτους που σε περίπτωση κρίσης κάτι θα έκανε. Έτσι. Και αυτοί που κυβέρνησαν μεταξύ 2009 και 2014 είχαν την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό, γιατί κυβερνούσαν και πριν το 2009 και είχαν και το χρόνο και το χρήμα για να φτιάξουν τέτοιες καταστάσεις. Έχει ενδιαφέρον, παρένθεση ανοίγω, πως μετά το 2015, χωρίς να υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα, στην Ελλάδα γίναν οι πρώτες σοβαρές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα επούλωσης των προβλημάτων στην κοινωνική συνοχή. Ένα κοινωνικό κράτος ευρωπαϊκό. Και αυτές οι πολιτικές φέραν και αποτελέσματα. Δηλαδή το 2019, ενώ δεν είχε ανακάμψει οικονομία, δεν είχαμε ανάπτυξη, ξέρω εγώ, τα κλειστές τράπεζες κτλ. Το 2019 το ποσοστό πληθυσμού παιδικής φτώχειας ήταν κάτω από εκεί που ήταν το 2009. Αυτό ήταν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πριν, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2009, υπήρχε χρόνος, υπήρχε χρήμα, αλλά δεν είχαμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ποτέ. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήρθαν στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 λεφτά με φορτηγά. Με φορτηγά, όχι αυτοκίνητα, με φορτηγά πλοία. Από αυτά που μεταφέρουν τα κοντέινερ. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή και χρόνος και χρήμα. Αλλά το 2010 δεν υπήρχε τίποτα. Παλιότερα, σε μια συζήτηση έτσι με ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, που συνεργαζόταν όμως με δημόσιους φορείς σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής, έλεγε αυτό το πολύ έμπειρο στέλεχος, πως αν όλα τα λεφτά που ήρθαν στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαν πάει στους ωφελούμενους, όχι με προγράμματα, να τους τα δώσει στο χέρι, τότε λέει στην Ελλάδα θα είχαμε τους πιο πλούσιους μακροχρόνιους άνεργους σε όλο τον κόσμο. Και επίσης στην Ελλάδα θα είχαμε ζάμπλουτους, που λέει και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ανθρώπους στο χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού. Ζάμπλουτους. Ή αυτό με το κράτος πρόνοιας, έτσι. Πολύ ιδιωτικές καταστάσεις και εκεί. Εντάξει, τις βλέπουμε και τώρα με αυτή την πολύ φρικτή υπόθεση της Κυψέλης στην Αθήνα. Έτσι. Προφανώς, κανένας δεν μπορεί να προσδοκά πως η Ελλάδα κάποτε θα αποκτήσει κάτι σε κράτος πρόνοιας που έχουν, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες τύπου Νορβηγίας. Οκ. Okay. Ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η φάση εδώ είναι χύμα.
ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τη φρικτή ιστορία, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα γονιό που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία, κινητική ή νοητική, ή και τα δύο, έτσι. Η ζωή του είναι ένας γολγοθάς, έτσι. Okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά πέρα από κάποιο επίδομα, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης αυτού του γονιού από ένα κράτος πρόνοιας, ώστε αυτός ο άνθρωπος να ανεβαίνει με το γολγοθά, αλλά σε κάθε βήμα να έχει κάποια βοήθεια, να έχει κάποια συμπαράσταση. Έτσι. Σήμερα, το να μεγαλώνει ένας γονιός ένα παιδί με αναπηρία, νοητική ή κινητική ή και τα δύο, δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι κάτι το ηρωικό. Και μοιάζει να είναι μια πολύ ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή να λέμε τον άνθρωπο τι το βρήκε, ας πούμε, τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει κράτος πρόνοιας. Όταν συζητάμε για το κοινωνικό κράτος, το μεγάλο θέμα σε αυτή τη συζήτηση είναι πάντα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ανεξάρτητα από το τι λέει η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι λέει ένας περίεργος τύπος που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας, από τη στιγμή που αυξάνονται οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, και μάλιστα σε χρόνια όπου υπάρχει περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, άρα ο κόσμος κάνει το σκατό του παξιμάδι, έτσι, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά για το ΕΣΥ. Η πανδημία, έτσι, κάπως ταρακούνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς τους πύργους από ελεφαντόδοντο που λένε στις Βρυξέλλες, και κάπως έτσι πήγαμε το καλοκαίρι του 2020 σε αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ένα άλλο σχέδιο, όχι μνημόνια, ένα ταμείο ανάκαμψης. Ένας πολύ βασικός στόχος αυτής της ιδέας, μεταξύ άλλων, έτσι, ήταν και η μεγάλη και μάλιστα χωρίς φιδό, απλόχερα, ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα αυτό που βασικά έγινε ήταν κάποιες ανακαινήσεις κλινικών σε μεγάλα νοσοκομεία και κάποιες ανακαινήσεις και ανακατασκευές σε κέντρα υγείας, τα οποία ήταν υποκατάρρευση εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, πολλοί λένε ότι κοστίσαν πολλά λεφτά οι ανακαινήσεις. Εδώ να πω τεχνικά μιλώντας, η ανακαίνιση είναι ένας φορέος τρόπος για να ξεπλύνεις μαύρο χρήμα, έτσι. Το ξέρουν όλοι αυτό. Λοιπόν, έτσι, μπορεί να κοστίσαν πολλά λεφτά αυτές οι ανακαινήσεις, αλλά τέλος πάντων, καλώς έτσι γίνανε. Και κάποιος, μάλιστα, λένε κιόλας ορισμένοι, λένε, ας κοστίσαν και τα τετραπλά, τι σε νοιάζει. Δικά μας λεφτά ήταν, τα πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, οκ, okay, δεν ήταν δικά μας λεφτά, ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξένα λεφτά. Αλλά αφού ήταν και ξένα λεφτά, γιατί για παράδειγμα δεν έδωσε η κυβέρνηση 500, 600, 700 εκατομμύρια ώστε στα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία να προμηθευτούν καινούριο, σύγχρονο, τεχνολογικό και διαγνωστικό εξοπλισμό. Τα μεγάλα νοσοκομεία, τα τριτοβάθμια. Αυτά που πάει ο άλλος με κάποιο πρόβλημα υγείας και του λένε αξονικό δεν έχουμε, έχει καεί το τάδε. Καταλάβατε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό. Εντάξει, καλά τα λεφτά για τις ανακαινήσεις. Γιατί όχι όμως 500, 600, 700 εκατομμύρια για σύγχρονο τεχνολογικό διαγνωστικό εξοπλισμό. Έτσι. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί ζούμε σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Και η Μητσοτάκης ΑΕ το 19 εκλέχθηκε με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας και να υπάρχει συνεργασία και με το δημόσιο. Γιατί, ώστε το δημόσιο, λέει, να αποφύγει τα μεγάλα βάρη επενδύσεων, τα οποία μεγάλα βάρη επενδύσεων να τα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, με εξασφαλισμένη όμως πελατεία και κέρδη. Διάβαζα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι έγινε μια πάρα πολύ ωραία ανακαίνιση σε μια κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αλλά, λέει, δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό. Εγώ δεν αποκλείω μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την κλινική να την αναλάβει κάποιος ιδιώτης με τους δικούς του γιατρούς, με το δικό του νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Δεν είναι κάτι ακραίο, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια πολύ ιδιωτική χώρα. Στο πρώτο μάθημά μας γι' αυτό, μια πολύ ιδιωτική χώρα, τη Δευτέρα, είπαμε ένα παράδειγμα που το χαρακτήρισα τραβηγμένο. Αυτό δηλαδή με τη σπουδή του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, να επιστρέψει στα κόλετς τις άδειές τους, ώστε εν όψη εγγραφών του Οκτωβρίου να μπορούν να λένε ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια. Έτσι. Και είπα ότι είναι ένα πολύ τραβηγμένο παράδειγμα. Αν όμως δούμε λίγο το θέμα του τζίρου, και σε μια ιδιωτική χώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τζίρος,
η στήριξη που παρέχει αυτή η κυβέρνηση στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στήριξη που παρέχει στα κόλλετς. Δηλαδή, ο τζίρος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι απίστευτα μεγαλύτερος από το τζίρο που θα κάνουν τα κόλλετς που παριστάνουν ότι είναι πανεπιστήμια. Έτσι. Και στην, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες και για την παιδεία, αλλά αυτές δεν πάνε τόσο στα κόλλετς όσο πάνε στην προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος του σημερινού μας μαθήματος και πριν πάμε για το αυριανό, που θα είναι και το τελευταίο αυτής της θεματικής ενότητας, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Και εσείς απαντήστε. Είναι πως σου μιλάει το ραδιόφωνο, μιλάει και εσύ. Αυτό με το πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το καθεστώς, έτσι, μιας πάρα πολύ ιδιωτικής χώρας, μπορεί να αποτελέσει μια νέα ατζέντα για την από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου. Να αποτελέσει δηλαδή ένα μεγάλο σχέδιο. Αν το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Αν δεν είναι το θέμα αυτό, τότε αφήστε το. Αλλά είναι ερώτηση, έτσι, και πρέπει να την απαντήσετε εσείς, έτσι, σαν διαγώνισμα. Μπορεί αυτό με το να βγούμε από αυτό το χαντάκι μιας πολύ ιδιωτικής χώρας να είναι μια νέα ατζέντα, ένα νέο σχέδιο για την από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου? Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την φτέρνα του Αχιλλέα. Η είδηση πως η Ελλάδα θα αποκτήσει μέσα στους επόμενους 35 μήνες, ούτε καν 36, λιγότερο δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια, ένα θόλο προστασίας από επιθέσεις από πυραυλικά βαλιστικά συστήματα και νέα μέσα όπως τα επιθετικά drones, αντίστοιχο με αυτό που έχει το Ισραήλ, είναι μια είδηση η οποία πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως έχουμε πει, μια είδηση είναι μεγάλη είδηση όταν αφορά κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά ή κάτι που συμβαίνει σπάνια. Και αυτό με το θόλο ασπίδα το χιλέο, όπως να το πούνε, έγινε είδηση σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν έχει κάτι αντίστοιχο, θόλο, ούτε προγραμματίζει να προχωρήσει σε κάποια τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ για να αποκτήσει κάτι τέτοιο. Ξέχασα να πω, από το Ισραήλ θα αγοράσουμε αυτά τα συστήματα, εκεί τα έχουν αναπτύξει. Το κόστος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν βέβαια καινούργια συστήματα, τα οποία έχει αναπτύξει και το Ισραήλ και άλλες χώρες, τα αντιντρόν, αντιαεροπορικά, τα οποία κοστίζουν γύρω στα 200-300 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν συστήματα αντίστοιχα με τους S-400, τους ρώσικους, περίπου πως είναι οι Patriot κτλ, τα οποία δεν κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά εμείς παίρνουμε θόλο, ολοκληρωμένο. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, εδώ στην Ελλάδα, στα θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, έχουμε πολλούς δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο, και αυτό είναι λογικό, καθώς η Ελλάδα μέχρι τη χρεοκοπία της που λέγαμε και πιο πάνω ήταν μία από τις χώρες που έτρεχε με απίστευτα ποσά στη διεθνή κούρσα των εξοπλισμών και των εξοπλιστικών δαπανών. Έτσι, όλα αυτά, οι περίφημες αγορές του αιώνα, τα Phantom, τα Mirage, τα F-16, τα υποβρύχια, τα Leopard, ελαφρύς οπλισμός κτλ. Επειδή λοιπόν τα λεφτά ήταν πάρα πολλά και οι εμπλεκόμενοι πάρα πολλοί, ήταν και μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλοί μεσάζοντες, οι οποίοι μεσάζοντες μπορεί να τα βγάζαν τα λεφτά από εκεί, αλλά μετά μπορεί να αγοράζαν, ξέρω εγώ, ακόμα και καμιά εφημερίδα, προέκυψε έτσι να έχουμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους που να είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε ενημέρωναν την κοινή γνώμη για το ποια συστήματα έπρεπε να πάρουμε, για ποια συστήματα δεν έπρεπε να πάρουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο, τι είναι αυτό που έχουν οι Τούρκοι και τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Α, ξέχασα να σας πω πάλι, εμείς έχουμε κάποια θέματα με τους Τούρκους, έτσι. Αιγαίο, Κύπρος, ΑΟΣ, χωρικά, ύδατα κτλ. Παρόλο που με την Τουρκία είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα μάλιστα, μέχρι ο Τραμπ να κινηθεί με έναν τρόπο κατά της Δανίας και γενικότερα και άλλων χωρών μελών κρατών του ΝΑΤΟ, ήμασταν η μοναδική τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, δύο σύμμαχες χώρες και γείτονες του ΝΑΤΟ να έχουν τέτοια προβλήματα, οπότε να αγοράζουν οπλικά συστήματα ώστε να ενισχύει η μία χώρα έναντι της άλλης την ισχύ της σε περίπτωση, ας πούμε, θερμού επεισοδίου. Περνάει η χρεοκοπία, όλα αυτά κτλ. Εδώ και μερικά χρόνια οικονομικά είμαστε καλά. Πατήσαμε ξανά στα πόδια μας. Και η κυβέρνηση που έχουμε μετά το 2020 έβαλε ξανά την Ελλάδα στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών. Κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο ρεπορτάζ της εξωτερικής πολιτικής, στα διπλωματικά θέματα ή στα εθνικά θέματα, όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, υποστηρίζουν εδώ και καιρό πως αυτό έχει να κάνει, δηλαδή ότι μπήκαμε ξανά στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών, έχει να κάνει με τον περιορισμό του διπλωματικού αποτυπώματος στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση Κολάμπια έτσι επέλεξε αυτό το γνωστό δόγμα της 51ης Πολιτείας των ΗΠΑ της Αμερικής, ένα δόγμα που η Ελλάδα το είχε εγκαταλείψει από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης, το 1974, με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, οπλιζόμαστε, υπερβολικά λένε πολλοί, γιατί άλλοι λένε πως διπλωματικά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχουμε υιοθετήσει, η κυβέρνηση δηλαδή που έχουμε, αυτό το δόγμα του υποτελή συμμάχου των ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως πριν ο Τραμπ απαιτήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν υπερβολικά τις αμυντικές τους δαπάνες, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτή την απέτηση πριν ακόμα αυτή διατυπωθεί από τον Τραμπ. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ είπε θα το πάτε εκεί,
Πετάχτηκε ο μισοδάκι και είπε: Εμείς είμαστε ήδη παραπάνω, κύριε, κύριε. Τώρα, μετά τις δραματικές, κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά για τους Παλαιστίνιους εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πάλι από δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι στην περιοχή, ακούσαμε πως πέρα από το δόγμα της 51ης πολιτείας των ΗΠΑ, το επόμενο που είναι να γίνει, είναι να γίνουμε στρατιωτικό βάθος του καθεστώτος Νετανιάχου. Αυτό ήταν κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Με το Ισραήλ είχαμε και παλιότερα συμμαχικές σχέσεις κτλ. Αλλά αυτό να γίνουμε και στρατιωτικό βάθος του Ισραήλ ήταν κάτι που πρώτη φορά το διαβάσαμε. Και μάλιστα το διαβάσαμε σε μια εποχή που όλος ο κόσμος, πολλής κόσμος, σιγά σιγά όλος και περισσότερος κόσμος κατηγορεί το Ισραήλ για μια σύγχρονη και σε εξέλιξη γενοκτονία. Αυτό κάπως δεν ακούγεται καλά. Οπότε μετά, αν θυμάστε τα Ραφαήλ που λέγαμε, την παραγγελία των F-35, την προμήθεια των Μπελχαρά, έτσι, πώς προέκυψε και αυτό το θέμα με το θόλο? Δηλαδή η ερώτηση είναι τεχνικού τύπου. Δηλαδή ποια είναι ακριβώς η απειλή, έτσι? Το Ισραήλ ανέπτυξε αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα, το θόλο, μέσα στο οποίο λειτουργούν και ολοκληρωμένα συστήματα όπως το Predator. Το Predator δεν είναι μόνο για να παρακολουθεί κάποιον. Το Predator έχει και επιθετικό σύστημα, το οποίο εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε εφαρμόσει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν. Το Ισραήλ λοιπόν ανέπτυξε αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα, γιατί κατά καιρούς δέχεται πυραυλικές επιθέσεις από θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παραδίπλα. Και επίσης και από τη Λωρίδα της Γάζας, παλιότερα έτσι, δεχόταν και κάτι πυραυλικές επιθέσεις, τα οποία ήταν οριακά πυροτεχνήματα και κάτι πάρα πολύ παγί πύραυλοι της εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας του 60. Τελευταία βέβαια, εντάξει, το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό, υπάρχει πόλεμος με το Ιράν και το Ισραήλ δέχτηκε και πυραυλικές βαλιστικές επιθέσεις έτσι από το Ιράν. Εδώ, ποιες είναι ακριβώς, ας πούμε, οι απειλές? Δηλαδή, παίζει να μας επιτεθεί με βαλιστικούς πυράβλους, ας πούμε, το Ιράν? Αν δεν κάνω λάθος, ο Γεραπετρίτης μιλάει μια φορά την εβδομάδα με τον Ιρανό ομολογό του, γιατί έχουμε να υπερασπιστούμε και τα ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα εκεί, τα ορμίζου κτλ. Προφανώς υπάρχουν εντάσεις με την Τουρκία. Πολλοί δημοσιογράφοι, ας πούμε, λένε ότι μπορεί να πηγαίνουμε συνέχεια σε περισσότερη ένταση. Αλλά παίζει το ενδεχόμενο να δεχτούμε μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία? Προσέξτε, είμαστε δίπλα-δίπλα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε δίπλα-δίπλα. Αν συμβεί μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία, τότε δεν μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Μιλάμε για γενικευμένη σύραξη. Θα πάμε σε πόλεμο. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο? Πολέμου, όχι θερμού επεισοδίου. Και γιατί τώρα να πάμε σε πόλεμο? Δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, δηλαδή, μήπως έχει καταρρεύσει η διπλωματία? Μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα με την εξωτερική μας πολιτική? Μπορεί κάποιος άλλος να πεταχτεί και να ρωτήσει: Μα καλά, δεν έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Γαλλία, ώστε σε περίπτωση, ας πούμε, που εμπλακούμε σε κάποια σύραξη, θα έρθει ο γαλλικός στόλος και θα μπει μέσα στο Αιγαίο και θα μπλοκαριστούν τα πάντα? Ή κάποιος μπορεί να το ρωτηθεί: Καλά, ρε παιδιά, αν βρεθούμε σε θέση κινδύνου, δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, την ευρωπαϊκή αμυντική συνδρομή, και γεμίζει όλη η Μεσόγειος και όχι μόνο το Αιγαίο με πλοία, ας πούμε, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πολεμικά? Ή μήπως κάποιος μπορεί να ρωτηθεί: Μήπως στο Μέγαρο Μαξίμου χάσαν το τηλέφωνο του Λευκού Οίκου? Νομίζω μια απάντηση σε όλα αυτά είναι πως τώρα μας περισσεύουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε που άλλο να τα δώσουμε, οπότε είπαμε να τα δώσουμε στον Νετανιάχου, που τα έχει, δεν ξέρω, μπορεί και να τα έχει και ανάγκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και να διαπερνάς μια εποχή τερατογενέσεων. Αυτό είναι το διακύβευμα στις μέρες μας, με κοινό τόπο την αγριότητα και το γκρέμισμα όλων όσων γνωρίζαμε ως σταθερές. Μόνοι σταθερά οι αλγόριθμοι και ως εκ τούτου το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, καλείται να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να μετατραπεί σε πολιτικό δυναμικό. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε, ναι, και δεν λέει και να δροσίσει γαμό του. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η-3η Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο Φαλιρικού κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016, όταν η έκταση των 500 στρεμμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 27, μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενίσχυσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν άκουσα το μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά 3 Σεπτέμβρη ένα νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέροντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά, αύξηση 3,8 στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε όλη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Trimax Ελλάς. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 3%. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές ενίσχυσεις της ζήτησης για αγορά κατοικίας και των τιμών, καθώς η προσφορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη τον νεκρό μωρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 15χρονης που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μια εβδομάδα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό κατόπιν της απεργίας πείνας, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία για τη διάσωση της κοινότητας. Συγκινητική υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή στα προσφυγικά από τους κατοίκους εκεί. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες σε περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό εκτιμούν οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες κατοικίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε 2 και 10 κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφερόμαστε στην ευνίδια για τους περισσότερους επίσκεψη του αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας. Ήρθε στην Αθήνα χωρίς κανείς να είναι ενήμερος γι' αυτό και ο διευθυντής της Αυγής, ο Σπύρος Σουρμαλίδης, ο οποίος όπως ξέρετε γνωρίζει και το διπλωματικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν μου ανεβάσουν λίγο τον ήχο να ακούω λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, Σπύρο.
1: Ναι. Είναι εδώ και μέρες πια. Η επίσκεψη αυτή έγινε. Όταν έγινε γνωστό, δημοσιογραφικά δηλαδή, και αναφέρθηκαν τα νέα προχθές.
0: Ναι, τα νέα το έβγαλαν. Ναι.
1: Το αποκάλυψαν ότι ήταν εδώ ο Καλίν. Δεν ξύχερε του Ερντογάν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του από την αρχή της 20 ετούς και πριν από εκεί ήταν συνεργάτης του και πριν από τα 20 χρόνια πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Ένας λοιπόν από τους στενότερους ανθρώπους του, πρώτα στρατηγικός του σύμβουλος και μετά αρχηγός της ΜΙΤ, άλλαξε θέση με τον Φιντάν, από υπουργός εξωτερικών ο ένας έγινε. Ο Φιντάν έγινε υπουργός εξωτερικών από τη ΜΙΤ και ο άλλος πήγε στη ΜΙΤ, ο Καλίν. Τα λέμε αυτά για να δείξουμε το βαθμό στενότητας με το επιτελείο και με τους σχεδιασμούς του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν ο κ. Δεμίρης, ο διοικητής της ΣΕΙΠ, είχε επισκεφθεί την Τουρκία πριν από πολλούς μήνες. Υποτίθεται ότι αυτή η επίσκεψη ήταν αναμενόμενη του Καλίν, ως ανταποδοτική.
0: Γιατί πότε μάλιστα πήγε ο κύριος Δεμίρης στην Ελλάδα?
1: Πέρσι,
0: μάλιστα.
1: Πέρσι, ναι. Το 25.
0: Ναι.
1: Του Καλίν λοιπόν ήταν ανταποδοτική αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Πάντως δεν είναι θυμοτυπική σίγουρα, Σπύρο, έτσι?
1: Όχι. Ναι. Ήταν ανταποδοτική, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: είναι θυμοτυπική.
1: Όσα ήταν θυμοτυπικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα ο κύριος Καλίν λέγεται ότι συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι και ήταν και αυτό αναμενόμενο. Βέβαια αυτό κρατήθηκε χαμηλά, δεν γνωστοποιήθηκε, δεν έγινε γνωστό για αρκετές μέρες. Μετά με το κίνδυνο της διαρροής προφανώς κάτι συνέβη, δόθηκε εν πάση περιπτώσει η διαίρεση πληροφορία με κάποιο τρόπο. Τώρα οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ λίγες. Υποθέτουμε ότι οι συναντήσεις με τον Καλίν δεν μπορεί να είναι ουδέτερες.
0: Προφανώς. Και ειδικά
1: δεν
0: σε αυτή τη συγκυρία.
1: Δηλαδή να συζητήσει για την τρομοκρατία, τους μετανάστες, τους ποινικούς. Υπάρχει ένα θέμα με τους ποινικούς που μπαινοβγαίνουν τους Τούρκους εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα το έχουμε, είναι μεγάλο για μας, είναι και για τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Που γιατί ψάχνουν κόσμο, έχουν δολοφονίες, έχουν διάφορα. Αλλά δεν μπορεί να έμεινε η συζήτηση εκεί. Δεν υπάρχει όμως ασφαλής πληροφορία ποια ήταν η συζήτηση. Σίγουρα είναι το πακέτο των ελληνοτουρκικών, είναι οι σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι σε ένταση.
0: Ναι.
1: Και άρα η συγκυρία είναι τέτοια που αντιλαμβανόμαστε ότι όλο και θα συζητήθηκαν ορισμένα πράγματα με τον κύριο Καλίν, παρά το γεγονός ότι λέμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσει. Δηλαδή από την πλευρά της Τουρκίας, που η Τουρκία συνήθως είναι αυτή που τρέχει
0: μας
1: και
0: ενημερώνει,
1: διαρρέει.
0: Βέβαια.
1: Μας ενημερώνει ακριβώς όπως θα το είπες.
0: Ναι.
1: Μας ενημερώνει για το τι συζητιέται. Δεν το έχει κάνει και από ό,τι φαίνεται δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να το κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι ο Καλίνης
0: αυτό καθιστά τα πράγματα ακόμη πιο περίεργα πάντως, αν μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως. Αυτό δείχνει ότι...
0: Και πιο σκοτεινά θα προσθέτετα.
1: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι η συζήτηση είναι σοβαρή. Σε κάθε περίπτωση και αυτός είχε να διαμηνήσει κάτι εδώ στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Μητσοτάκης πίσω στον κύριο Ερντογάν. Ίσως από τα γεγονότα αργότερα, σε ανύποπτο χρόνο, συνδυάσουμε και αυτή την επίσκεψη τις εξελίξεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο όχι μόνο λεκτικό αλλά και επιχειρησιακό είναι ανησυχητικές.
0: Βέβαια.
1: Πρώτον, γιατί η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση υλοποίησης των απειλών της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα σχεδιασμός που θέλουν να κάνουν και να δίνουν, αυτά τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία υλοποιεί. Η Τουρκία τη λέει ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο εσείς οι Έλληνες δεν έχετε ορίσει, ο ΣΑΟΣ. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη βεβαίως, αλλά δεν είναι μια ανακήρυξη της ΑΟΣ ο νόμος Μανιάτη, είναι μέσος, δεν είναι αμέσος, όπως έχει κάνει η Κύπρος, έτσι, από τον Τόσο Παπαδόπουλο ακόμα, το Μακαρίτη, ο οποίος όρισε την ΑΟΣ. Δεν έκανε συμφωνία με την Τουρκία, που η Τουρκία δεν ήθελε, αλλά γίνεται αυτό νομικά, ανακηρύσεις και λες αυτή είναι η δική μου ΑΟΣ. Αν κάποιος έχει ένσταση, ας έρθει να μου την πει.
0: Γενικώς απειλεί το τελευταίο τις τελευταίες μέρες η Τουρκία.
1: Λοιπόν,
0: απειλεί, είναι
1: η Ελλάδα,
0: κανονικά
1: λοιπόν,
0: απειλεί,
1: έχει,
0: Σπύρο, έτσι.
1: Ναι, η Ελλάδα λοιπόν που δεν έχει, δεν έχει ορίσει την ΑΟΣ, τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν, αμφισβητούν τα θαλάσσια πάρκα που κάνεις, αμφισβητούν τους χωροταξικούς σχεδιασμούς που κάνεις, αμφισβητούν ό,τι περιβαλλοντολογικό κάνεις. Μιλάμε για το ακόμα και τις ζώνες αλίας που φτιάχνεις. Τα αμφισβητούν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι έχεις μείνει ακίνητος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προχωράς τουλάχιστον να κάνεις. Δεν λες στους Τούρκους, δηλαδή, ωραία, δεν τα βρίσκουμε, δεν έρχεστε κάπου σε κάποιο δικαστήριο, σε κάποια διαιτησία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον καθορισμό της ΑΟΣ, όπως έγινε με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έγινε ομαλά.
0: Ναι.
1: Με την Τουρκία δεν θα γίνει ομαλά. Δεν έρχεστε εσείς οι Τούρκοι να κάτσετε. Επομένως, εμείς ορίζουμε την ΑΟΣ και να υποβάλλει τις ενστάσεις.
0: Ναι.
1: Όσο η Τουρκία το βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται και όσο δεν τους ενοχλεί η Ελλάδα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λεφτά τους, για τις σχέσεις, τελωνιακές ενώσεις, εμπόριο με Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όσο δεν τους ενοχλείς, δεν έχουν λόγο λοιπόν. Σου λένε θα πιέσω ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, θα ξαναφέρνω ξανά και ξανά το θέμα των αδιευκρίνηστων ζωνών, που νησιών που δεν σου ανήκουν, ήμια, αλλά πιο προχωρημένο. Το πιο προχωρημένο είναι ότι δεν δικαιούσε να έχεις και στρατό στις κατοικημένες σου περιοχές.
0: Και στα νησιά, έτσι, και τα
1: λοιπά. Αλλά δεν δικαιούσε να έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε και το περίπλοκο και επικίνδυνο η σχέση με το Ισραήλ.
0: Τι
1: λέει η Τουρκία? Ότι αν φέρεις οπλικά συστήματα του Ισραήλ στα νησιά, θα θέσω θέμα ασφάλειας δικής μου και στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό υπονοεί η Τουρκία. Και αυτό μας εξηγούν και απόστρατοι, όπως ο κύριος Φενέκος σήμερα το πρωί στα διπλωματικά μονοπάτια στο Κοντινό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Αυτό υπονοεί η Τουρκία, ότι εγώ θα σας φέρω τώρα, ανοίγω ζητήματα καινούρια.
0: Ναι.
1: Και ενώ η Τουρκία ανοίγει συνεχώς καινούργια ζητήματα και περικυκλώνει το όλο θέμα, ας το πούμε, της αμφισβήτησης,

0: Ναι. Πες μου
1: και θα σε ρωτήσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Διακρίνω έτσι ένα αφήγημα, στο πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών από την κυβέρνηση. Όχι επισήμως από Μαξίμου, αλλά το βλέπεις στα πάνελ, στους καλεσμένους και τα λοιπά, που φαίνεται ότι υπάρχει σκονάκι, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία, διότι το γεγονός ότι αντιδρά έτσι η Τουρκία απέναντι στη συμφωνία που κάναμε με το Ισραήλ, δείχνει ότι κάτι καλό κάναμε. Το κρατούμενο. Αυτό εμπεριέχει, κατά τη γνώμη σου, την πολύ έμπειρη γνώμη σου, ότι και ένα λανθάνον, ας πούμε, υφέρπον επιχείρημα ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία θα μας σώσει το Ισραήλ?
0: Ναι,
1: υπάρχει, υφέρπει και αυτό.
0: Υφέρπει βεβαίως, αλλά αυτό είναι επικοινωνιακό και είναι για τα ψηφαλάκια εδώ μέσα και είναι για να δικαιολογιόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι, και να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι χρηματοδοτήσαμε με 3,6 δις την πολεμική μηχανή του Νετανιάχου. Του γενοκτόνου Νετανιάχου.
0: Ναι. Και θέλουμε κι άλλο 1,5 για τα βλήματα. Συμπληρωματικά χρειαζόμαστε επιπλέον.
1: Άρα 5. Έτσι,
0: αυτό δεν λέγεται ακόμα.
1: Δεν λέγεται ακόμα, αλλά ισχύει.
0: Θέλουμε κι άλλο 1,5 δις για τα
1: βλήματα. Άρα 5 δις.
0: Άλλοι το ανεβάζουν και σε 2.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα ναι, έχουμε 5 και κάτι δις. Λοιπόν, ωραία. Η σύμπραξη με το Ισραήλ, καταρχήν, είναι μια παλιά σύμπραξη. Άνω της δεκαετίας. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Προηγούμενες κυβερνήσεις και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, δεν σταμάτησαν, όχι μόνο δεν σταμάτησαν, επέκτηναν αυτό τη σύμπραξη με το Ισραήλ, αλλά το ζήτημα εκεί ήταν τα ενεργειακά. Έτσι, ήμασταν σε μια άλλη
1: ήταν
0: κατάσταση.
1: Ήταν άλλο επίπεδο όμως. Μπράβο. Δεν ήταν αυτό να τους δίνουμε 5 δις. Την ώρα που συντελούνται όλα αυτά που συντελούνται και με τη γενοκτονία και με τις τερατώδεις πολιτικές αλλαγές, γεωπολιτικές.
0: Οι εγκληματικές ενέργειες και η εγκληματική κυβέρνηση, γιατί μιλάμε τώρα για τον Μπεν Γκβίρ και τον
1: Σμότριτς,
0: που λένε ότι πρέπει να σκοτώνουμε 40 Παλαιστινίους την ημέρα για πλάκα.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να τους εξαφανίσουμε. Λοιπόν, η σχέση του, η έντασή τους επίσης με την Τουρκία, όλο αυτό όχι μόνο δεν σε καλύπτει, σου προκαλεί μεγαλύτερη ανασφάλεια. Διότι αυτοί παίζουν το κεφάλι τους, παίζουν σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Έχουν ανοίξει μέτωπα, είτε είναι Ιράν, είτε είναι Λίβανος, είτε δεν ξέρω εγώ τι είναι, και σε όλη την περιοχή. Οι ίδιοι θα κοιτάξουν τον εαυτό τους. Με την Τουρκία δεν πρόκειται να κάνουν πράγματα για το συμφέρον μας ή να καλύψουν μας, αλλά για το συμφέρον τους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μας σώσει ο Νετανιάχου αν χτυπήσει η Τουρκία,
0: αύριο,
1: το λέω εγώ τραβηγμένα τώρα, αλλά
0: αύριο,
1: για να συνεννοούμαστε.
0: Αν αλλάξει.
1: Σπύρο.
0: Ναι,
1: έλα.
0: Αύριο, αν αλλάξει η κυβέρνηση του Ισραήλ, επειδή έχουν και εκλογές τον Οκτώβρη, ποιος είπε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία δεν θα αλλάξουν? Ισραήλ-Τουρκία,
1: βέβαια.
0: Επίσης, μιλάνε για μια στρατηγική συμμαχία. Πού είναι γραμμένη αυτή?
1: Ναι.
0: Με τους Γάλλους, για τους οποίους έχουμε και τις ενστάσεις μας, τουλάχιστον υπάρχουν και χαρτιά.
1: Εδώ δεν δόθηκε τίποτα, έτσι. Εδώ δεν δόθηκε τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει καν.
0: Υπάρχουν συμφωνίες ενεργειακές και άλλου είδους θεωρίες. Αυτό το στρατιωτικό κομμάτι δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι αυτό το οποίο σε εξασφαλίζει σε κάτι? Βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης κάθε φορά και λέει: συνδιαμορφώνουμε με τους ισχυρούς τις εξελίξεις. Αλήθεια τώρα? Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα μας σώσουν?
1: Ναι.
0: Πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που λένε οι στρατηγοί μας, η ενεργεία και η απόστρατη. Τη δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας και δεν πρέπει
1: ακριβώς
0: να το υποτιμάει κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Και λέγεται από τους καθήλυνα αρμοδίους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγεται έτσι, από αυτούς που πρέπει να λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Που γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Που ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε.
1: Και να διευκρινίσουμε ότι άλλο η στρατηγική συμφωνία που έχει περιέχει πολλά άλλα πράγματα. Παλιότερα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αγοράσει οπλικά από τον Νετανιάχου.
0: Έκαναν ασκήσεις εδώ οι Ισραηλοί.
1: Άλλο αυτό. Και άλλο να δώσεις 5 δις για να πάρεις οπλικά.
0: Θέλω να πω ότι κανείς δεν σφυρίζει αδιάφορα και δεν κάνει το παγώνι ότι δεν είναι. Βεβαίως υπήρχε μια καλή σχέση η οποία ήταν αναπτυσσόμενη.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν άλλο το γενικό πλαίσιο στην και περιοχή. Και ήταν άλλη η θέση του Ισραήλ τότε.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είχε ξεκινήσει ούτε γενοκτονία. Ούτε αυτό που σημαίνει.
0: Η σημερινή τους θέση τους καθιστά επικίνδυνους για όλη την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Η σημερινή τους στάση, η εμπλοκή τους και η σημερινή τους θέση.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο, γιατί θέτει σειρά ερωτημάτων και βάζει και ένα διατάφτα, δηλαδή με αφορμή την

0: επίσκεψη ενώ του Καλίν, ότι προκαλεί μίζωνα ερωτήματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία οφείλει απαντήσεις. Η επίσκεψη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Τα Νέα. Έτσι, είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών και η κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ευλόγως και ορθώς, πρέπει να απαντήσει. Αν οι συναντήσεις τις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα όντως πραγματοποιήθηκαν, καταρχάς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση γι' αυτό από την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μέχρι στιγμής. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση, έτσι, δεν συναντά, ας πούμε, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας σε αυτή τη συγκυρία, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα και χωρίς να διαψεύδεις ή να επιβεβαιώνεις και κυρίως να μην ενημερώνεις. Και βεβαίως θέτει το ερώτημα ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων, ποιο ήταν το επίδικο της συνάντησης.
1: Όλοι υποτίθεται ότι τα φοβερά μυστικά δεν λέγονται, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει μια άλλη σχέση. Πρέπει να ενημερώσεις αρμοδίως τα πολιτικά κόμματα τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Και θυμίζει αυτό που είπες, που έθεξες και εσύ πριν, Σπύρο, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2020, όταν οι Έλληνες πολίτες ενημερώνονταν από τον Καλίν, τότε σύμβουλο του Ερντογάν, για την έγγραφη ελληνοτουρκική συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο του 20, στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη με πρωτοβουλία της Μέρκελ τότε. Είναι αυτό που έδειξες και εσύ στην αρχή, έτσι, ότι δεν είναι ο Καλίν, έχει τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει έναν ρόλο ειδικών αποστολών. Λοιπόν, είναι περίεργα τα πράγματα, ανησυχητικά θα πω εγώ, για να μην πω επικίνδυνα και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.
1: Πρέπει να είναι όλοι σε γρήγορση.
0: Βέβαια. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα τη δείτε να προβάλλετε πολύ. Την έβγαλαν χθες τα νέα ο Σπύρος Σουρμιλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και βαθύς γνώστης πολλά χρόνια του διπλωματικού ρεπορτάζ. Δεν θα το δείτε να παίζει, δεν το είδατε να παίζει. Το παίζουν κάποια site, το αποκάλυψαν χθες τα νέα. Σε άλλες περιπτώσεις θα γινόταν φυσικά πολύ μεγάλο θέμα. Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, τα συμπεράσματα δικά σας.

0: είπαμε, βιώνουμε επικίνδυνες στιγμές, περίεργες στιγμές, περίεργες εξελίξεις, χωρίς καμία διαφάνεια, λογοδοσία, ενημέρωση, τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι οι αποκαλύψεις που είχαμε από το εν ενεργεία στέλεχος, δεν είναι αποκαλύψεις, είναι κίνηση βόμβα δηλαδή, και σε ακούγεται κλισέ, η κίνηση που έκανε προχθές ο κύριος Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΙΠ, έτσι, έχει στο χαρτοφυλάκιο την αντικατασκοπία και το οργανωμένο έγκλημα και μήνυσε τους τέσσερις ιδιώτες, Ντίλιαν και λοιπούς δηλαδή, για το θέμα του Πρέταντορ. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως και άλλα στελέχη της ΕΙΠ, είχαν πέσει θύματα του Πρέταντορ. Αμέσως μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό θα συζητήσουμε με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη. Είναι η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, χάρη στη στάση των οποίων στο δικαστήριο, έτσι όλη η στάση και οι κινήσεις που έκαναν κατά την ακροαματική διαδικασία και όχι μόνο, ανέχισε το θέμα.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα... ...Σουάν... ...το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα... ...που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία... ...γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά... ...μαγευτική μουσική... ...εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες... ...που κόβουν την ανάσα. Σουάν... ...ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία... Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: στο κόκκινο.
1: Συνδεόμαστε λοιπόν 2:30 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπο του Χρήστου Σπιρτζή. Καλησπέρα κυρία Παπαδάκη. Άλλη μία δικαίωση θα πω εγώ για σας, για τη γραμμή σας εννοώ, σωστά? Έτσι, για να,
2: σωστά,
1: τα, λέμε,
2: σωστά,
1: για να τα λέμε όλα.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: σωστά.
1: Όταν το υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αντικατασκοπία, σύντοπινικό έγκλημα, αυτά που είχε στο χαρτοφυλακιά του, στην αρμοδιότητά του, εν πάση περιπτώσει, θέτει θέμα κατασκοπίας, μηνύοντας τους τέσσερις, τα πράγματα πλέον παίρνουν άλλες διαστάσεις, έτσι δεν είναι?
2: Παίρνουν τις σωστές τους διαστάσεις.
1: Ναι, σωστό.
2: Παίρνουν τις σωστές τους διαστάσεις, κατά την άποψή μου.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να, τι να σας πω, πραγματικά νομίζω ότι επιτέλους αυτή η υπόθεση μπαίνει στη σωστή της διάσταση. Θέλω να θυμίσω ότι το 2022, όταν είχε γίνει η πρώτη, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, θέλω να θυμίσω ότι, επειδή εκτός του κύριου Σπίρτζη εκπροσώπησα και την κυρία Γεροβασίλη στη διαδικασία, θέλω να πω ότι η κυρία Γεροβασίλη είχε κάνει πρώτη εκείνη τότε, το 2022, μήνυση για κατασκοπία. Και αργότερα, όταν εκπροσώπησα τον κύριο Σπίρτζη στην δίκη, στην ακροματική διαδικασία, φέραμε στη δίκη πια τα στοιχεία και εκ μέρους του κύριου Σπίρτζη για να αποδείξουμε ότι εδώ υπάρχει κατασκοπία. Και θέλω να πω ότι αυτά τα δύο στελέχη, δηλαδή οι δύο βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Σπίρτζης, ήταν τότε στην αντιπολίτευση. Αλλά σήκωσαν το βάρος αυτό για την προάσπιση των συμφερόντων πρωτίστως της χώρας. Και έβαλαν το θέμα της κατασκοπίας στην υπόθεση.
1: Τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, ξεκάθαρα πια. Το λέγαμε χθες και με τον κύριο
2: του κράτους.
1: Και με τον κύριο Κεσέ, ναι.
2: Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο την εξαντιδαστολή, δηλαδή, το πόσο αυτοί οι οποίοι ήταν ταγμένοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσουν τα συμφέροντα της χώρας, δηλαδή η ενενεργία υπουργοί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε παρά να το πούμε ξεκάθαρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος ήταν θύμα του στόχος του Predator, αν σε κάποιον προσωποποιούνταν η υποχρέωση, νομίζω ήταν πρωτίστως στον αρχηγό ΓΕΘΑ και στους υπουργούς προστασίας του πολίτη και εξωτερικών, όπως είπε το ίδιο το μονομελές πλημμυλοδικείο στην απόφασή του. Γιατί εμείς πήγαμε τα στοιχεία αυτά στη δίκη, τα στοιχεία εκ μέρους των εντολέων μονό της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Σπίρτζη.
1: Ναι, ναι.
2: Και για τον κύριο Σπίρτζη συγκεκριμένα το δικαστήριο είπε ότι εδώ έχουν εισφερθεί στοιχεία και πρέπει να ανοίξει υπόθεση για κατασκοπία.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να ανοίξει υπόθεση για κατασκοπία για τα χαρτοφυλάκια των Υπουργών Εξωτερικών, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγού της Αστυνομίας και ΑΓΕΘΑ. Λοιπόν, το ότι έρχεται τώρα ένα στέλεχος της ΕΕΠ, που θα μου επιτρέψετε, δεν είναι ο επικεφαλής στην ενταρχία, και έρχεται όμως και βάζει το θέμα, ενώ οι ταγοί δεν έχουν σταθεί στο ύψος τους. Απλά καταδεικνύει ότι εδώ έχουν γίνει, είναι έγκλημα σε βάρος της πολιτείας αυτό που συμβαίνει.
1: Σε βάρος της χώρας.
2: Σε
1: βάρος των συμφερόντων της χώρας.
2: Δεν είναι προσωπικό το ενωμόγαθο.
1: Όχι βέβαια,
2: δεν
1: μιλάμε για πώς το λένε, κρατικά μυστικά, όπως λέμε.
2: Αυτά εμείς τα νομικά τα λέμε υπερατομικά αγαθά.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: εντάξει,
2: είναι ατομικά αγαθά τα οποία δεν αφορούν όλεν, αλλά μας αφορούν όλους.
1: Είπατε με νομικούς όρους αυτό που είπα εγώ, τα κρατικά μυστικά και εθνική σημασία ζήτημα.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι το θέμα εδώ που βάζει η νέα αυτή η μήνυση που έχει καταδεθεί είναι πια η ευθύνη. Ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευρέως γνωστό. Όταν υπάρχει μια διαρροή ενός απορρίτου, αυτός ο οποίος έχει κατά νόμο την υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία είναι αυτός ο οποίος είχε στην κατοχή του το απόρριτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, έχουν υπάρξει υποθέσεις στο παρελθόν που ο Υπουργός Οικονομικών, όταν διέρευσε κάποιο email της διαπραγμάτευσης, έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά για την προστασία του απορρίτου. Έχουν υπάρξει τέτοιες υποθέσεις. Όταν εδώ έχουμε για μήνες παρακολούθηση του Μεσού Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχουμε καμία ενέργεια, αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι θεσμοί.
1: Ναι.
2: Και υπό αυτό το πρίσμα το βλέπω και την νέα μήνυση που παρατέθηκε.
1: Κυρία Παπαδάκη, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής? Ο κύριος Παπαδόπουλος παραμένει, δεν έχει φύγει από την υπηρεσία του, παραμένει υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, έτσι. Λογικά, ναι. Λογικά, αλλά η λογική σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους θεσμούς και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Πρέταντορ, δεν υφίσταται, το ξέρουμε. Αλλά το λέγαμε χθες και με τον κύριο Κεσέλα, το λένε και τα γεγονότα. Δεν μπορεί πια ο κύριος Μπακέλας να κάνει το κορόιδο και να κρατάει στο αρχείο του την, το θέμα των υποκλοπών, έτσι δεν είναι? Εάν καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, καταρχάς είναι ένα ερώτημα, εάν θα τον καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
2: Δεν βλέπω πώς μπορεί να μην τον καλέσει.
1: Μάλιστα.
2: Από την άποψη ότι πλέον έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει στην κατοχή του τα κρατικά απόρριτα και καταθέτει επωνύμως ότι αυτά τέθηκαν, η ασφάλεια των πληροφοριών αυτών τέθηκε αμφιβόλο. Και μάλιστα λέγοντας ότι ο ίδιος είναι πρώην διοικητής του κλιμακίου στην Πάτρα και ξέρετε έχει και την αρμοδιότητα για τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή στον τομέα της αντικατασκοπίας, το να μην ανοίγει καν έρευνα είναι συζήτημα που για ένα θέμα παράβασης καθήκοντος για όποιον δεν κινεί την έρευνα. Κοιτάξτε να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στην υπόθεση. Κανείς δεν φανταζόταν νομίζω όταν βγήκε η υπόθεση του μονομελούς πλουμιλιοδικείου που έλεγε να διαβιβαστεί η υπόθεση για να διερευνηθεί για κατασκοπία και για τη σύνδεση με την ΕΕΠ. Κανείς δεν φανταζόταν νομίζω ότι αυτό δεν θα ξεκίναγε καν η έρευνα. Ναι. Είμαστε σε ένα σημείο σήμερα που τα αυτονόητα δεν γίνονται. Αυτό όμως ξέρετε δεν κλείνει την υπόθεση, αντίθετα την ανοίγει. Γιατί με αυτή την αφορμή εμείς με τον κύριο Σπίτζη προσφύγαμε στο ΕΔΑ πριν 10 μέρες.
1: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Γιατί ακριβώς, για ποιο λόγο? Γιατί το να μην ανοίξει η ποινική έρευνα, όπως και στην υπόθεση της Ελικίδης, σας θυμίζω το προηγούμενο σκάνδαλο υποκλοπών, γεννά ευθύνη της χώρας για ανεπαρκή ποινική διερεύνηση. Και έτσι, φανταστείτε το πλήγμα να κρυφτεί ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεσολάβησε στην έρευνα και δεν ερεύνησε παρκώς. Τι θα σημαίνει αυτό για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Και αυτό το θέμα λοιπόν πια, το πώς κινείται, όχι τι αποτέλεσμα αν έγινε ή δεν έγινε κατασκοπία, αλλά το πώς λειτουργούν οι θεσμοί και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αυτό το θέμα πια έχει φτάσει στο Στρασβούργο. Οπότε όσο πιο πολύ περιορίζεται, κάποιοι προσπαθούν να κλείσουν την έρευνα, τόσο πιο πολύ η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα θεσμική.
1: Βέβαια. Και αναβαθμίστηκε πάλι, θα το ξαναπώ μετά, και την κίνηση του κυρίου Παπαδόπουλου και το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχετε προσφύγει και εσείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα πια, και ο Θανάσης Κουκάκης, σωστά, αντιλαμβανόμαστε όλοι σε ποιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση. Γι' αυτό και τα ερωτήματα, ας το πω κονσά, για το πώς πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση είναι πια πάρα πολύ δυνατά, ας
2: αμήλικτα.
1: Το πούμε. Είναι αμήλικτα, ακριβώς.
2: Αλήθεια. Δεν μπορεί να μην γίνεται στην ΕΕΠ τώρα, να μην έχει διταχθεί ήδη να μην έχει διταχθεί έρευνα, εσωτερική έρευνα. Δεν μπορεί να μην καταθέτει ό,τι κεφαλής. Και δεν θα σας πω για το πολιτικό προϊστάμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δημήρης ή ο επικεφαλής, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, θα πρέπει ήδη να έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για αυτά τα οποία καταθέτει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο προσωπικά. Αφορά την υπηρεσία και αφορά τη χώρα.
1: Υπάρχει περίπτωση, κυρία Παπαδάκη, από την εμπειρία σας τώρα σας ρωτώ και από τη γνώση σας, να μην του επιτρέψει, αν κληθεί, εάν κληθεί, κρατάμε το πρώτο που δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει η ηγεσία του Αρείου Πάγου, εάν κληθεί ο κύριος Παπαδάκης, μπορεί...
2: Παπαδόπουλος,
1: με συγχωρείτε, είναι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, εάν κληθεί ο κύριος Παπαδόπουλος, κυρία Παπαδάκη, υπάρχει ενδεχόμενο, έχει την δυνατότητα να το απαγορεύσει, να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή να πάει, ας πούμε, σαν έναν εισαγγελέα, επειδή ακριβώς είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, φοβάστε κάτι τέτοιο ενδεχομένως?
2: Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει συντομότερος δρόμος για να αποκαλυφθεί η συνενοχή όσων τυχόν προβούν σε κάτι τέτοιο, σκέφτονται κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Γιατί ειλικρινά εδώ υπήρχε θέμα προάσπισης των συμφερόντων της χώρας και πρέπει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Οποιοδήποτε πρόσκομα πρέπει απλά ομολογία.
1: Ναι.
2: Ομολογία συνενοχής.
1: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε και άλλα επόμενα βήματα μετά την τελευταία εξέλιξη?
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε σταματήσει αυτή την υπόθεση να φέρνουμε τους πάντες πρώτων ευθυνών τους. Ναι. Σας θυμίζω ότι κάναμε την αίτηση εξαίρεσης του εισαγγελέα Τζαβέλα, ακριβώς γιατί ο κύριος Τζαβέλας είχε κόλλημα και ο ίδιος υπέγραφε τις αιτήσεις άρσης, τις αιτήματα άρσης παρά τις εντολές άρσης απορρίτου και παρακολούθησης. Κάναμε την αίτηση εξαίρεσης ώστε να χτίσουμε την υπόθεση, εφόσον αυτή μετά δεν εξετάστηκε το δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου και η ελληνική δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Κάναμε όμως τη διαδικασία αυτή εδώ, εξαντλήσαμε κάθε μέσο, ώστε να μπορούμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πούμε ότι ναι, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κάθε βήμα θα το εξαντλήσουμε και θα φέρουμε όλους πρώτα με θυμόν τους. Ναι.
1: Και έχετε και νέα όπλα, ας το πω έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Στη νομική σας και δικονομική σας φαρέτρα.
2: Οπότε να σας πω κάτι. Πραγματικά δεν αφορούν όμως. Δεν αφορούν τους, τους ιδιώτες θύματα.
1: Όχι, δεν αφορούν πια τα.
2: Αφορούν καθίστως την πολιτεία.
1: Δηλαδή, την ασφάλεια της χώρας, θα πω εγώ, κυρία Παπαδάκη.
2: Ναι. Και έχετε δίκιο.
1: Τίθενται θέματα κατασκοπίας. Υπάρχει θέμα για την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα.
2: Όταν μάλιστα δίνουμε 3 δις για την ασφάλεια της χώρας.
1: Ακριβώς. 5, όπως μας εξήγησε.
2: 5, όπως μάθαμε.
1: Και ο Σπύρος Σουρμουλίδης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας
1: θα τα λέμε σύντομα, διότι είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις, όπως φαίνεται. Κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, στο θέμα των υποκλοπών. Στον Αντώνη Ιωπούλο θα πάμε τώρα. Χθες είδαμε και ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, καταρχάς. Να παρουσιάζει το πρόγραμμά του.
0: Ναι, έγινε η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη εκτός του θεσμικού πλαισίου της ΔΕΘ, αλλά προφανώς πάρα πολύ κοντά ώστε να θεωρείται πολιτικά ένα μέρος της ΔΕΘ και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει και έτσι αρκετά μεγάλη γκρίνια στο Μέγαρο Μαξίμου που είδανε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται ουσιαστικά του Πρωθυπουργού. Ο Άλεξης Τσίπρας έκανε μια αναλυτική ενημέρωση για το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ο στόχος του ούτως ή άλλως ήταν όχι να δείξει ότι έχει έναν κατάλογο παροχών, αλλά να δείξει ότι έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να φέρει σε εφαρμογή αμέσως μόλις εκλεγεί ή αν εκλεγεί κυβέρνηση. Στην ομιλία του, το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των μισθών. Μίλησε για παρέμβαση στον κατώτατο μισθό ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ εντός του πρώτου χρόνου της διακυβέρνησης. Έδωσε πολύ μεγάλο βάρος επίσης στη φορολογική δικαιοσύνη, πρότεινε ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, έκπτωση φόρου για παιδιά και μια την πατριωτική εισφορά στο πλουσιότερο 1%, όπως είπε, 1% στο 1% των πλουσίων ουσιαστικά.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Αντώνη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
3: Θέτουμε 2 συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
1: Ακούσαμε έτσι πολύ συνοπτικά τις βασικές εξαγγελίες, Αντώνη. Ναι.
0: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε επίσης και για τα κόκκινα δάνεια. Παρουσίασε ένα πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας ουσιαστικά για τους δανειολήπτες με στόχο να αντιμετωπιστεί το καθεστώς των funds. Έτσι, δηλαδή κάτι που συνδέει στην ουσία και τον νόμο Κατσέλη, μια επαναφορά δηλαδή μιας προστασίας για την πρώτη κατοικία. Μίλησε γενικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, για την παιδεία και την υγεία, θέτοντας πάρα πολύ σημαντικά επίσης και το γεγονός ότι είπε για αύξηση των μισθών, σημαντική αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Μίλησε το δημογραφικό. Έκανε λόγο και για παροχές τύπου 500 ευρώ το μήνα σε παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο και σε άλλη πόλη από αυτή που διαβιώνει οι οικογένειές τους για τον πρώτο χρόνο, ώστε να βοηθηθούν στην ουσία να πάρουν τον πρώτο χρόνο της ανεξάρτητης ζωής τους. Υπήρχαν δηλαδή προτάσεις και σχέδιο για μια πολύ μεγάλη γκάμα ζητημάτων και βεβαίως για την περιβαλλοντική συνομιλία πολιτική και για τον τουρισμό, ώστε να μετριαστεί αυτό που συμβαίνει τώρα με τον τεράστιο αριθμό τουριστών, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αυτή η παρουσία τους και οικονομικά στη χώρα. Ήταν μια παρουσία δηλαδή που είχε ένα συνολικό χρήσμα.
1: Σε βάθος δεκαετίας, όπως είπε και ο ίδιος, σε δύο στάδια, τετραετία και δεκαετία.
0: Τετραετία και δεκαετία.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ δια του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και μπορούμε να την ακούσουμε.
4: Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο λέει 7,8-7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτι το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια. Γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός, που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Άρα, εδώ η πρώτη βασική παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καλωσορίσω αυτό όμως και να σας πω γιατί. Διότι όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται, θα σας έλεγα, η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Να μην το πω πρόβλημα, διότι ξέρετε κάτι, οι μετακινήσεις δεν είναι κάτι αθέμητο στη δημοκρατία. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων, και με αυτή την έννοια εγώ θα το καλωσορίσω, γιατί θα εκλογικεύσει και το δημόσιο διάλογο μεταξύ μας. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, ξέρετε τι θα... Περίσευε στο δημόσιο διάλογο. Τι έγινε το 23, τι είπα του Γρηγοριάδη, τι μου είπε η Κουτροκόη.
5: Λέτε ότι θα μπορέσετε να το αποδομήσετε κιόλας αυτό?
4: Λέω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει, και αυτό το καλωσορίζω, να σας πω ένα παράδειγμα. Η θέση μας υπάγεια ήταν ότι η ΔΕΗ πρέπει να γυρίσει στο δημόσιο. Αυτό δεν το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου, κρατηθείτε, έχουν γίνει κοντά 400 επανακρατικοποιήσεις, είτε σε δημοτικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε κεντρικό κράτος, υποδομών ενέργειας. Γιατί? Διότι έχουν ανακύψει προβλήματα πολύ ψηλών τιμών, προβλήματα πλημελού συντήρησης του δικτύου όταν είναι σε ιδιωτικά χέρια. Εδώ πέρα δεν μπορεί να σιωπούμε. Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά πριν τη ΔΕΘ, έτσι είναι Πέμπτη σήμερα. Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Θα τα πούμε και αύριο τις λεπτομέρειες, το ότι υποδοχή θα έχει από αγρότες, κοινωνία, εποχικούς πυροσβέστες, απαντές. Με αρκετές, έτσι να το πω, βαρύδια, Κώστα Σαβόπουλε στην αποσκευή.
6: Βεβαίως, καλησπέρα, Καταρίνα, και ενδιαφέρον μεγαλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις 12 το μεσημέρι στους εκπροσώπους του τύπου, και λογικά θα πρέπει να τοποθετηθεί, δεν ξέρουμε τι έλεγχος θα γίνει σε σχέση με το δημοσιογραφικό περιβάλλον, ποιοι θα πάρουν ερώτηση και ποιοι δεν θα πάρουν ερώτηση.
1: Μπορούμε βασίμως να εικάσουμε, νομίζω, Κώστα.
6: Βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά περιμένουμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις εξελίξεις, το σκάνδαλο των υποκλοπών, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα άλλα βαρύδια, όπως είπες, και όλα τα άλλα ζητήματα διαφθοράς που, αν μη τι άλλο, συρρυκνώνουν τα κυβερνητικά ποσοστά και την όποια γαλάζια αξιοπιστία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, θα ερωτηθεί και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ενδεικτικό ότι οι διαδοχικές ρηπές της πλευράς Σαμαρά έχουν τεντώσει τα νεύρα στην κυβέρνηση και περισσότερο στα πασοκογενή στελέχη, ή σε εκείνα που προέρχονται από το Λάος και τέθηκαν στο στόχαστρο του διευθυντή του γραφείου τύπου, του κ. Σαμαρά, του Νίκου Τσούτσια. Λέγαμε χθες για την σκληρή απάντηση Βορύδη προς Σαμαρά. Στο κόλπο έχουν μπει και οι άλλοι εκπρόσωποι του Λάος που πλέον ανήκουν στην κυβέρνηση. και βάλουν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, σε ποια πίστα θα μετατοπιστούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης εάν ο πρώην Πρωθυπουργός ή οι συνεργάτες του συνεχίσουν να τραβούν το σκηνί? Τι μας έλεγαν νωρίτερα πρωθυπουργικοί συνεργάτες? Σε εκείνη την πίστα που περιλαμβάνουν την ιστορία με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Ναι. Θα το πάνε προς τα εκεί τα κυβερνητικά στελέχη, ναι, αν όπως λένε ο Σαμαράς τραβήξει το σκηνί. Και ας μην αποκλείσουμε εδώ το ενδεχόμενο να θυμίσουν οι κυβερνητικοί και την ένταξη στην πολιτική άνοιξη στελεχών με διαδρομή στην αριστερά, Λεντάκης, Λαζαρίδης, Χρύσανθος Λαζαρίδης, ώστε να καταδείξουν τη σαμαρική, όπως λένε, υποκρισία στο σκέλος της σύμπλευσης με στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Αν μη τι άλλο, αυτή η τακτική υποκρύπτει το φόβο της κυβέρνησης έναντι των διαθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, βγήκε και μια δημοσκόπηση σήμερα της Interview και έβγαλε μια ισχυρή δυνητική επιρροή του Σαμαρικού Κόμματος. Άρα λοιπόν εδώ στην κυβέρνηση είναι έκδηλη ανησυχία από μια πλαγιοκόπηση της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα Σαμαρά όταν αυτό ανακοινωθεί και ιδρυθεί. Μαθαίνουμε ότι ήδη πυρήνες στελεχών που πρόσκυνται στον πρώην Πρωθυπουργό
1: οργανώνονται,
6: έχουν συγκροτηθεί ειδικά στην επαρχία, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας σε πολλές περιφέρειες εκεί που η Νέα Δημοκρατία κατήχε μέχρι πρότινος ισχυρά κάστρα. Ο κεντρικός λοιπόν πονοκέφαλος είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς και ήδη εξελίσσεται ένας εμφύλιος στην παράταξη που αν μη τι άλλο συσπυρώνει κυρίως το Σαμαρικό στρατόπεδο.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, όταν βλέπεις τώρα τους ανθρώπους του λαός να απαρνούνται το λαός στην πραγματικότητα.
6: Ακριβώς.
1: Αυτό δείχνει κεντρικημένη κρενία.
6: Ακριβώς και πώς εκλαμβάνεται αυτό από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας αυτό το θέαμα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή σου. Τώρα, ένα άλλο θέμα, στο οποίο δεν θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά, αλλά είναι αυτό στο οποίο στηρίχθηκε όλη η προπαγάνδα, όλες οι δουλειές, και το λέω συνειδητά και με τα λόγου γνώσεως, του συστήματος Μητσοτάκη από την πανδημία και μετά. Και αναφερόμαστε, Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, στο Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Αλλά οι τελευταίες αποκαλύψεις από την Εφημερίδα των Συντακτών, για να είμαστε και διοντολογικοί, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε και επισήμως την ολοκλήρωσή του η κυβέρνηση και πέρασε τυπικά στην οικονομική ιστορία της χώρας, με τις τσέπες κάποιων να γεμίζουν και όλους άλλους να ελπίζουν. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν και 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούν επιχορηγήσεις και δάνεια, και έχουμε και αποπληρωμές που θα έρθουν σε βάθος χρόνου. Οπότε περίπου το 1 τρίτο των κεφαλαίων του Ταμείου είναι ακόμα στο δρόμο από τα 36 δις.
1: Ναι.
7: Τώρα, η κύρια κριτική που έχει γίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ουσιαστικά, έχει να κάνει με το ότι αν και θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πολύ κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της χώρας μας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περίφημης ραχοκοκαλιάς, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κοινωνικής κατοικίας και δημόσιων υποδομών, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, με ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης που έκανε και τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος ανατράπηκε στην πορεία των ετών. Και έτσι το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία.
1: 36 δις, έτσι.
7: 36
1: δις.
7: Και μάλιστα το τραπεζικό κομμάτι του, γιατί χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το έχουμε τις άμεσες επιχορηγήσεις έργων, και, που αυτές έρχονται και πιο αργά. Και έχουμε και τον τραπεζικό δανεισμό, όπου εκεί υπάρχει και μόχλευση από τις τράπεζες και ανεβαίνει το ποσό. Όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα από το 2021 και μετά, υποτίθεται, και κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, να αλλάξουν την Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και άλλα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ, με επιδοτήσεις αγροτικές κτλ.
1: Και να μοιραστούν με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε πραγματικά να ανακουφιστεί η μεσαία οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Εδώ τα χρήματα πήγαν σε πέντε νοματέους, να το πω έτσι.
7: Ακριβώς. Η κύρια κυβέρνηση κατηγορείται ότι κατευθύνθηκαν οι πόροι στους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες. Δεν υπήρξε κοινωνικό αποτύπωμα και βελτίωση της οικονομικής καθημερινότητας των πολιτών. Που πήγαν τα λεφτά, βέβαια.
1: Είναι
7: ένα ερώτημα. Εκεί που πάνε πάντα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάποιους.
1: Ακριβώς.
7: Να πούμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι όλα πήγαν καλά, απορροφήθηκαν οι πόροι σε βάθος χρόνου, θα υλοποιηθούν τα έργα, όλα είναι εντάξει. Για τις εκατοντάδες απεντάξεις έργων που έγιναν.
1: Ναι.
7: Και που έχει βοηθήσει και η έρευνα της εφημερίδας των συντακτών που είπες και πριν. Και έχει ασκηθεί και σκληρή αντιπολίτευση και κριτική. Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έγιναν μεταφορές και ακυρώσεις για να μην χαθούν επιχορηγήσεις, καθώς είχαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Και βάζουν, λέει, τα έργα σε εθνικούς πόρους. Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πού πήγαν τα λεφτά.
7: Για τις απεντάξεις. Απεντάχθηκαν έργα ίδρυψης 290 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα ίδρυψης σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα λειψιδρίας και όλα αυτά. Έργα για το ελληνικό συντεροδρομικό δίκτυο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι όλα αυτά που έχουν αναφερθεί πολύ αναλυτικά και από το συνάδελφο της Μερίδας των Συντακτών. 130 εκατομμύρια χάθηκαν για το συντεροδρομικό δίκτυο. Έργα πολιτικής προστασίας πάνω από 90 εκατομμύρια. Έργα ανάπτυξης δικτύων, 5G, γιατί είμαστε και η κυβέρνησή μας μας λέει ότι στην τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και στην ψηφιακή οικονομία.
1: Ναι.
7: Και δεν είναι μόνο για απεντάξεις, μιλάμε και για μειώσεις στόχων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε αυτοκινητόδρομους, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, κοινωνικές δράσεις. Το έργο για τα εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων. Αφαιρέθηκαν 7 καναντέρ, 11 air tractor.
1: Άρα αφαιρέθηκαν
7: τα ελικόπτερα μεταφορών.
1: Αφαιρέθηκαν λεφτά από τις κρίσιμες υποδομές.
7: Από κρίσιμες υποδομές.
1: Απεντάχθηκαν έργα για κρίσιμες υποδομές που υποτίθεται ότι αυτός ήταν και ο πυρήνας της ενίσχυσης της Ελλάδας με 36 δις.
7: Βέβαια. Και μετά πηγαίνουν, λέει, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ, προγράμματα και έργα που περιέχουν και συνεργασία και στην εκμετάλλευση με τον ιδιωτικό τομέα, αφού φεύγουν από το καθεστώς του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μια ουδέτερη δημοσιονομικά και πολιτικά διαδικασία αυτή. Και υπόκειται και αυτά στο μέλλον σε αναθεωρήσεις, ακυρώσεις. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Να θυμίσω για τον κύριο Σκέτσο που είπε ότι η απένταξη θυμάτων του ΒΟΑΚ από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου δεν σημαίνει μια ακύρωση του έργου. Βεβαίως σημαίνει μια αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου.
1: Έτσι,
7: αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, αν έχει γίνει γνωστό. Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η Ελλάδα από τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης για όλη αυτή την κατάσταση?
7: Θεωρητικά, ναι. Και στο παρελθόν το έχουμε δει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι εκτελεί, υλοποιεί ελέγχους.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι και η περίπτωση του ΟΠΚΕΠΕ είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Όπου
7: ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας διέσυρε διεθνώς.
1: Ναι.
7: Προηγουμένως είχαμε και άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
7: Που δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά ζητήματα. Να πούμε εδώ ότι ακόμα και με τις εγκαλύψεις στα Τέμπη.
1: Ναι,
7: δηλαδή δεν περνάνε έτσι αυτά.
1: Άρα,
7: και πραγματικά.
1: Ναι.
7: Κάνουμε ίσως.
1: Ναι, ναι.
7: Βέβαια, και σε μια κρίσιμη μάζα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή,
1: ναι,
7: πόσα πια.
1: Ναι.
7: Από πού? Τώρα εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για απίστευτα.
1: 36 δις. Τα κακώθηκαν 5 ημέτεροι και η κοινωνία χυμάζεται. Αυτό είναι το διατάφτα.
7: Προσέξτε μια λεπτομέρεια στις 23 Απριλίου. Τρεις-τέσσερις μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγγείλει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 68% των χρημάτων είχαν εισπραχθεί με έναν τρόπο, μόλις το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου είχε εκπληρωθεί και μέσα σε τρεις μήνες, τέσσερις, φτάσαμε στην επιτυχή ολοκλήρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι, η κυβέρνηση να τρέχει πανικόβλητη και να βάζει το παιχνίδι και τις τράπεζες που ανέλαβαν να εντάξουν έργα προφανώς σύμφωνα και με τους δικούς τους σχεδιασμούς. Τέσσερις μέρες πριν τελειώσει το πρόγραμμα, είχαμε αναθεώρηση από το ECOFIN του ελληνικού σχεδίου. Ναι, μία ναι. ακόμη.
1: Ναι.
7: Να πούμε για τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Έτσι, αυτό το ξέρω από την πρώτη στιγμή. Ναι, τα έχουμε
7: δηλαδή, αν δεν στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση που στηρίζει και την απασχόληση.
1: Το 90% έμεινε απ' έξω. Το μας το λένε οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι.
7: Ακριβώς.
1: Ναι, πες μου για να κλείσουμε.
7: Να πούμε ότι και η μικρομεσαία επιχείρηση έχει μεσαίες επιχειρήσεις μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα. Και αν το δούμε ποιοτικά, δηλαδή μπορούν να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Δυστυχώς
1: το συμπέρασμα είναι προφανές.
7: Δεν είδε κάτι καλύτερο.
1: Το συμπέρασμα είναι προφανές. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 5 ημετέρων. Σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό είναι το διατάφτε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Φλωράτος. Με τα στοιχεία αυτά, αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα.
8: Στο κόκκινο.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
10: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
11: Η ώρα είναι 3.
8: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση του χωριού Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα κυρίως καπνογόνα σημεία στη δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροδασική έκταση στη Στυλίδα για την κατάσβεση της συνδράμουν από αέρος, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε μαζικές κινητοποίησεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στα γραφεία του κόμματος, Εγνατία 76, στις 6 το απόγευμα. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλουβα στο πάρκο Φαλιρικού, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016, όταν η έκταση των 500 στρεμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε εκατότατο μισθό, 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% σε βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιδιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ευδύνα να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σημείωσε: δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, ενώ δεν υπάρχει κάτι και για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, όπως είπε. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Remax Ελλάς. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη τον νεκρόμορο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσεις πράξης σε βάρος ατόμου που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού του τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το φαινόμενο Ελνίνιο έχει πλέον εδρεωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο αρχικά στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Το κόκκινο.

Αριστερή πρόταση τώρα δεν την λες, αλλά τον πολιτικό στόχο της τον πέτυχε. Γιατί άλλο η συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Εσάς αλήθεια πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 είναι η κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και για την επικοινωνία μας, 210-3217-777, στο Viber μας βρίσκεστε στο 6985-870059. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θόρυβο μεγάλο λοιπόν σήκωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση της οικονομικής του πρότασης, που είναι και ο πυρήνας του κυβερνητικού του σχεδίου. Θόρυβος που έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την νομοβροντία εναντίον του από το μισό τουλάχιστον πολιτικό σύστημα. Από την κυβέρνηση, το Πασόκ, μέχρι και σήμερα από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα βέβαια και μόνο ότι το μισό πολιτικό σύστημα συζητά για τον Αλέξη Τσίπρα μια εβδομάδα πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει προφανώς και μια εβδομάδα μετά, δείχνει ότι πέτυχε έναν πρώτο στόχο. Να βάλει ή αν το θέλετε έστω να συγκαθορίσει την πολιτική ατζέντα. Τώρα εδώ πέρα έχει αυτό ενδιαφέρον, ότι πριν καν ή μάλλον μόλις τελείωσε την ομιλία του χθες, η οποία δεν ήταν και μικρή, ήταν μία ώρα και 20 λεπτά. Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι δύσκολο, 6.500 λέξεις να προσπαθείς να τις συμπυκνώσεις σε κομμάτια των 1.000 λέξεων το πολύ. Τέλος πάντων, μόλις τελείωσε, βγήκε και η πρώτη ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα ποιος πρόλαβε, ήταν η κυβέρνηση ή ήταν το Πασόκ. Άμα είναι για να πυροβολήσουν τον Τσίπρα, αυτοί θυμίζουν τον Λούκι Λουκ που πυροβολάει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Λοιπόν, κράτησα όμως όντως με ενδιαφέρον την αντίδραση του Πασόκου, το οποίο έλεγε αμέσως, 5 λεπτά μετά το τέλος, ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα τον πιστέψει. Οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν τον νομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία. Πού αναφέρεται? Αναφέρεται βέβαια στην περίοδο 15-19. Για να πει αμέσως μετά το Πασόκου ότι μα το 80% της πρότασης του Τσίπρα είναι αντιγραφή, λέει, από το πρόγραμμα του Πασόκ. Τότε, ρε σύντροφοι, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι και τόσο κακό. Καλό είναι. Ναι, λέει, αλλά εστιάζουν πού? Στην δίθεν αναξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια? Δηλαδή, είναι αναξιόπιστος ο Αλέξης Τσίπρας που με τον ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν υπέγραψε το μνημόνιο, μέσα σε 3 χρόνια το υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από την κρίση? Είναι αναξιόπιστος? Και είναι αξιόπιστο το Πασόκ, το οποίο το 2010 έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο και μετά κυβέρνησε μόνο του, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και την ΔΗΜΑΡ, μετά συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία μόνοι τους, και μέσα σε 4 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα αλλά να παραδώσουν τη χώρα ξανά σε κρίση. Είναι αυτοί αξιόπιστοι και δεν είναι ο Τσίπρας. Μέχρι στιγμής έχω μείνει λίγο στα περιγραφικά στοιχεία. Δεν έχω μπει στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είπα από την αρχή ότι αριστερή δεν την λες. Συστημική πρόταση είναι, η οποία μάλιστα θέλει να καθησυχάσει και κάποιες δυνάμεις του συστήματος, ότι όχι απλώς δεν θα το ανατρέψει, αλλά και ότι η συστημική κρίση που τίνει να προκαλέσει η διαφθορά του συστήματος Μητσοτάκη μπορεί να έχει μια διέξοδο. Άλλωστε, ένα από τα ωραία που είπε, γιατί είπε πολλά εκεί και δεν είναι όλα ωραία, αλλά επειδή εξήγηλε μια νέα βιομηχανική πολιτική, έβαλε και το ερώτημα ρητορικό. Τι σημαίνει όμως νέα βιομηχανική πολιτική? Σημαίνει ότι δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα. Εν ολίγης, σε όλους εκείνους τους επιχειρηματίες που γκρινιάζουν στο παρασκήνιο ότι ο Μητσοτάκης έχει γίνει πια πολύ ακριβώς, τους κλείνει το μάτι ότι με αυτόν δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα επιλέγει φίλους επιχειρηματίες, αλλά ότι θα μοιράζει ένα πακέτο για τη βιομηχανική πολιτική, πόσο το έβγαλε, γύρω στα 12 δις στην δεκαετία, θα το μοιράζει με άλλους όρους.
Τώρα ναι, οι προτάσεις του περισσότερο διαχειριστικές ήταν. Υπάρχει όμως και μία, κατά την άποψή μου, η οποία είναι λίγο πιο σοβαρή. Όχι τόσο η αύξηση στα 1.000 ευρώ του κατώτατου μισθού. Και ο Μητσοτάκης έχει πει 950, μπορεί να τα κάνει και 980, δεν είναι και το θέμα. Αλλά κυρίως η πρόταση για τα 1.800 ευρώ μέσος μισθός μέχρι το τέλος της τετραετίας. Εάν αυτό το πάρουμε στην ονομαστική του αξία και της μετρητής που λέμε, τότε για να υλοποιηθεί αυτό σημαίνει μια συνολικότερη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Που βεβαίως το έβαλε και εκείνος ότι προϋποθέτει πια και κλαδικές συμβάσεις αλλά και ενεργοποίηση ξανά του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί λέμε ότι προϋποθέτει μια συνολική αναδιάρθρωση? Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται και από την φορολόγηση αλλά κυρίως από το υψηλό ενεργειακό κόστος, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν λέμε για τα καρτέλ, τις τράπεζες, τους μαρκετάδες και όλους αυτούς. Λέμε για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Άρα θα πρέπει να κάνει για να τους δώσει την δυνατότητα αναδιαρθρώσεις όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και την φορολογική πολιτική για να υπάρχει και περιθώριο. Συνολικά όμως θα έλεγα ότι πέτυχε έναν στόχο, όλοι τον συζητάνε και κυρίως βγάζει λίγο το πολιτικό σύστημα από τη μιζέρια και τις εμβαλωματικές και επιδοματικές προτάσεις της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δίνει ένα όραμα ότι έστω, εάν τον εκλέξουμε και μείνει μια τετραετία, τότε πια η ελληνική κοινωνία μπορεί να βλέπει μια συνολική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και του επίπεδου διαβίωσης, αφού υπάρχουν και μια σειρά από προτάσεις που αφορούν την ποιότητα της εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό και ήδη προκάλεσε και τις αντιδράσεις. Νομίζω ότι επειδή το περίμενε η κυβέρνηση, έχει αρχίσει συνέχεια και ανεβάζει το λογαριασμό τον δικό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, δεν το κάνει μόνο για τον Τσίπρα, το κάνει και για την πλευρά της δημοσκοπήσεις, ότι είναι και αυτός κολλημένος και θα πει κι άλλα. Αλλά και ένας μικρός πανικός στο Πασόκ. Όπως το Πασόκ όμως με αυτό δείχνει ότι σαν βασικό του στόχο έχει ποιον? Τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει την κυβέρνηση, έχει τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, το 15-19 ήταν απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν κυβέρνηση. Είχε μια λογική να τον αντιπολιτεύεται. Το 19-23, αντί να έχει απέναντι τον Μητσοτάκη, είχε πάλι τον Τσίπρα. Και από το 23 μέχρι τώρα, ενώ πέτυχε χωρίς να το θέλει, είχε δικούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέρευσε να γίνει έστω αξιωματική αντιπολίτευση, εξακολουθεί να είναι κολλημένο. Στο τέλος δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και θα έρθουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή όπου είναι ο καλός συνάδελφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από τον Τσίπρα. Είναι η επικαιρότητά του σήμερα και νομίζω ότι πέτυχε τουλάχιστον έναν στόχο του, να συζητάμε για αυτόν. Σωστά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είτε από τη μία είτε από την άλλη, δηλαδή αν είναι κοστολογημένο ή δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Για μένα αυτό δεν είναι το μείζον, γιατί ξέρεις, αυτές οι κοστολογήσεις είναι υποκειμενικές. Όταν λέμε ότι ένα ποσό, παραδείγματος χάρη, θα μου χλευτεί, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η ουσία των μέτρων, όπου σε μερικά επίπεδα διέκρινα μία ατολμία. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των τραπεζών, αλλά το ζήτημα των τραπεζών είναι σκανδαλώδες. Εγώ περίμενα να πει ότι την επόμενη μέρα επιτέλους θα αποσύρει αυτό το ανέκδοτο του αναβαλλόμενου φόρου. Θα επιβάλλει κανονική φορολογία στα κέρδη 30% όπως είναι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τουλάχιστον με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει ένα τμήμα από την περίφημη 13η σύνταξη. Επίσης στο θέμα της ΔΕΗ. Αναφέρθηκε ακροθυγώς, σήμερα άκουσα τον κύριο, είδα μάλλον και άκουσα τον κύριο Πολάκη να λέει ότι το τμήμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων του ΣΥΡΙΖΑ μελέτησε τον ισολογισμό της εταιρείας, από τον οποίο προκύπτει ότι εδόθησαν, κρατήσου, 134 εκατομμύρια σε διαφημιστική δαπάνη και άλλα 35 σε χορηγίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που δεν είναι μόνο εταιρικής, και συναυλίες, χορηγίες, ΔΕΗ, τα πάντα.
0: Κάποιοι συνάδελφοί μας κάνουν πάρτι με αυτό, έτσι.
1: Το ποσό αυτό, ακόμα και για τις συστημικές τράπεζες, είναι αδιανόητο. Και ακριβώς δείχνει πώς γίνεται ο εκμαυλισμός των μέσων ενημέρωσης. Εκεί περίμενα λοιπόν ο Τσίπρας να είναι πολύ πιο κάθετος, να σεντράρει αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι τελικά που διευκολύνουν την παραμονή της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία και ενδεχομένως θα διευκολύνουν και την εκλογική της επίδοση. Και είχα, ξέρεις, την απέτηση από έναν πολιτικό ο οποίος δημιουργεί ένα σχηματισμό με αριστερό πρόσημο, τουλάχιστον για τις τράπεζες να είναι συγκεκριμένο, Σπύρο.
0: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια συστημική πρόταση, η οποία μάλλον θέλει να καθησυχάσει κάποιους παράγοντες τουλάχιστον του συστήματος και σε καμία περίπτωση να τους ανησυχήσει. Μπορεί με αυτή την πρόταση, λες, να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ο απότερος, ο πολιτικός.
1: Κοίταξε, τώρα άμα είναι να λιένουμε όλες τις γωνίες για να μην στενοχωρούμε και κάποια αφεντικά του τόπου, νομίζω δεν θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα έτσι, γιατί στην ουσία, στη συνείδηση του κόσμου, δεν υπάρχει και τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο σχημάτων. Η διαφορά είναι ρητορικού τύπου, αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα νομίζω δεν υπάρχουν αποκλίσεις, και σε οικονομικά ζητήματα αυτό το οποίο περιμέναμε να είναι ελαφρώς πιο επιθετικό, ρε παιδί μου, πιο ριζοσπαστικό, δεν προέκυψε, προφανώς, όπως πολύ σωστά είπες, για να μην ενοχληθούν κάποια αυτιά. Νομίζω ότι με τόσους πολλούς συμβιβασμούς κινδυνεύουμε να χάσουμε την μπάλα.
0: Πάντως, εάν η μία απειλή που δέχεται, θεωρητικά έστω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κεντροαριστερά την εκφράζει και μπορεί να τη συμπυκνώσει ο Αλέξης Τσίπρας, η άλλη είναι από τα δεξιά, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και τις τελευταίες μέρες, μέχρι την εμφάνιση του Τσίπρα δηλαδή, εκεί ήταν το μεγάλο Μαξίμου, βγήκε και είπε ο Τσιούτσιας δύο φράσεις και έπεσε μετά το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και η μισή Νέα Δημοκρατία να απαντά. Νομίζεις ότι φοβάται περισσότερο τον Αντώνη Σαμαρά τον Μαξίμου?
1: Διακρίνω σίγουρα μια νευρικότητα. Μια μεγαλύτερη νευρικότητα από αυτήν με την οποία αντιμετωπίζεται ο Τσίπρας. Και επίσης διακρίνω τάσεις γενιθαρισμού. Διάφοροι οι οποίοι ανδρώθηκαν, έγιναν υπουργοί επί Σαμαρά, είναι οι πρωτοσταντώντες στην επίθεση προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του, δηλαδή είναι πασιφανές ότι θα κάνει κόμμα και τα γραφεία ακόμη βρήκε, αλλά δεν έχει αποκαλύψει το timing, δεν έχει αποκαλύψει τα πρόσωπα, δημιουργεί νομίζω μια νευρικότητα αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμα και να ευνηδιάσουν με εκλογές τώρα το φθινόπωρο, ο Σαμαράς είναι πλέον ικανός να κατεβάσει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Και αυτό τους απασχολεί, έχω την αίσθηση.

0: Ναι, και τουλάχιστον αυτό δείχνουν και τους απασχολεί και η κριτική του, κυρίως στα εξωτερικά θέματα. Έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι σιγά σιγά ακόμη και ο Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίζεται σαν παλικάρι και λέει ότι αυτή τη φορά για να προστατεύσουν το καλώδιο και να συνεχίσει θα κατεβάσουν ακόμη και φρεγάτες και F-16 άμα χρειαστεί, και ρωτάς τότε ότι καλά γιατί δεν το κατεβάζετε και το 24 και έχει παγώσει το έργο εδώ και 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε τώρα, μια πονηρή ως κακόβουλη ερμηνεία, εντός αγωγικών του κακόβουλη, θα μπορούσε να υποθέσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θερμόμετρο της έντασης για εσωτερικούς προεκλογικούς λόγους. Θα μου πεις, είναι ακραίο και κοινικό. Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σε κοινικότητα πλειοδοτεί. Έτσι, οπότε δεν θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός παράγοντας, ο παράγοντας εξωτερικής απειλής, για μικροκομματικά ωφέλη.
0: Ναι, απλά εδώ πέρα είναι λίγο επικίνδυνο το παιχνίδι, γιατί εμείς μπορεί να το βλέπουμε με μικροπολιτικά ωφέλη. Ο Ερντογάν δεν είμαι σίγουρος ότι το βλέπει έτσι. Και βλέπω ότι και χθες με τη δήλωσή του αυτή, που λέει ότι εκείνος είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά, όπου έρχεται μετά και από τις δηλώσεις του Υπουργείου Αμήνης του, κλιμακώνει, αν θα λέγαμε, αυτή την προκλητικότητα. Που δεν περιορίζεται.
1: Πολύ επικίνδυνο είναι, πολύ επικίνδυνο είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, μοιράζουμε...
0: Για να σου βάλω άλλη μια παράμετρο, αυτό που ανησυχεί επίσης τον Ερντογάν είναι η σχέση πολιτική και στρατιωτική αμυντική της Ελλάδας με το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ το βλέπει και σαν βασικό αντίπαλο στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ, αν έχουμε κρίσεις, αν έχουμε μια κρίση στη Συρία όπου έχει αντίπαλο το Ισραήλ ή μια κρίση στο Αιγαίο με την Ελλάδα, αυτά γίνονται, πια συγκοινωνούν τα δοχεία και αλληλοεπηρεάζονται.
1: Ναι, ασφαλώς είναι αλληλένδετα. Αλλά ας πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Σε περίπτωση που υπάρξει μία ένταση, η διαχείριση δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι μοιράζουμε κονδύλια της ΔΕΗ στα μέσα ενημέρωσης και τα ελέγχουμε. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση. Αλλά το άλλο είναι δύσκολο, γιατί ο Ερντογκάν τόσο καιρό έχει καλομάθει. Έχει καλομάθει να στην ουσία να παίρνει διαδοχικές ελληνικές υποχωρήσεις σε θέματα εδαφικής και θαλάσσης κυριαρχίας, χωρίς να ανοίγει μύτη. Δηλαδή είμαστε φιλαράκια, κάνουμε διακήρυξη των Αθηνών και σιγά σιγά μέσω της διαβρώσεως και της διολυστήσεως καταφέρνει η Τουρκία και ενισχύει τη θέση της στο Αιγαίο. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει για μικροκομματικούς λόγους ή για εσωτερικούς λόγους να αντιδράσει απότομα, αυξάνοντας το θερμόμετρο της έντασης, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι είδους κλιμάκωση μπορεί να γίνει. Τώρα, ο παράγων Ισραήλ. Συζητήσιμος. Με ποια έννοια? Το Ισραήλ πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει έρθει σε μια τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Το Ισραήλ σίγουρα είναι μια αξιόμαχη οντότητα, μια αξιόμαχη δύναμη, την οποία κάποιος σε μια περίοδο κρίσης θα την ήθελε δίπλα του, και όχι θεωρητική. Ξέρεις, και οι Γάλλοι λένε ότι μπορεί να προστρέξουν. Οι Γάλλοι έχουν να πολεμήσουν από τον πόλεμο της Αλγερίας. Οι άλλοι είναι συνέχεια στον πόλεμο. Αυτό όμως είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί το Ισραήλ έχει τους δικούς του καυγάδες. Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου συνετό να για την Ελλάδα να εργαλειοποιήσει την ελληνοτουρκική διένεξη το Ισραήλ προς όφελός του. Όταν έχεις μια σχέση αμυντικής αρρωγής, αυτή δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν είναι ότι θα προστρέξει το Ισραήλ στον καυγά μας με την Τουρκία, ενδεχομένως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε μέρος όλου αυτού του συμπλέγματος ρήξεων το οποίο έχει δημιουργήσει στη γειτονιά του το Ισραήλ. Άρα όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Επίσης το αμυντικό πλέγμα, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, νομίζω όμως ότι είναι τεράστια κονδύλια τα οποία ξοδεύονται με συνοπτικές διαδικασίες. Θα προτιμούσα, επειδή υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, θα προτιμούσα να υπάρχει ένα ανεξάρτητο σώμα, παραδείγματος χάρη από πρώην αρχηγούς ΓΕΘΑ όλων των κυβερνήσεων, που να δώσει ένα νεύμα αν αυτό το πράγμα, να σου το πω λίγο φραγκοχιώτικα, σε cost-benefit ανάλυση, σε σχέση δηλαδή ωφέλειας κόστους, αν αυτό είναι πραγματικά μια καλή επιλογή για την ελληνική άμυνα. Δεν είμαι σε θέση και πάλι να το κρίνω. Θα προτιμούσα οι διαδικασίες να είναι πιο θεσμικές.
0: Μάλιστα. Και δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά σε ένα λεπτό που μας μένει, τώρα να μου πεις είναι πολύ λίγο, αλλά βλέπω ότι ενώ δεν προστρέχει το Ισραήλ ή δεν ξέρουμε αν θα προστρέξει, προστρέχουμε εμείς στη Γερμανία, στην αντιπαράθεση που ανοίγει απέναντι στην Ρωσία.
1: Και ενώ, μια μεγάλη συζήτηση,
0: και ενώ είμαστε ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, όπως έχει διακηρύξει από βήματος Βουλής κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι μια επιδοτούμενη, ενώ επιδοτούμενη και επικοινωνιακά και υλικά παράκρουση εχθροπάθειας απέναντι στη Ρωσία, με αναπόδεικτα στοιχεία. Βγαίνει και ο δικός μας ο Μητσοτάκης και λέει η ρωσική υβριδική επίθεση, ούτε καν η φερόμενη ως ρωσική υβριδική, γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και κανείς εικάζει ότι επειδή είναι πολύ στριμωγμένος ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Γερμανία, γιατί έρχεται το AfD στις επόμενες τοπικές εκλογές, μπορεί να κατασκευάζει και σενάρια τέτοιου είδους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η σχέση με τη Ρωσία και ειδικά η ελληνική στάση, την οποία με τα χαρά σου μπορούμε να κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
0: Ωραία, μου δίνεις πάσα για να σε βγάλω την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε το πακέτο αυτό με τα ευρωρωσικά, αμερικανορωσικά κτλ. Γιατί πιστεύω.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 105,5. Ήταν ο παλιός Τσίπρας, δεν ξεχνάμε, λέει ο κύριος Γιώργος Χελάκης εδώ πέρα. Λόγια του αέρα, λέει ο κύριος Κοτσόπουλος. Δημοκρατικός ανθρώπινος καπιταλισμός, Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν? Εκτός αν είστε συνήγοροι του. Συνήγοροι κανενός δεν είμαστε, δημοσιογράφοι είμαστε, κύριε Γιώργο μου. Περιγραφή κάνουμε προς το παρόν. Καλησπέρα, δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει ο ομιλητής. Εννοεί για τον προηγούμενο συνάδελφο, τον Γιώργο Χαρβαλιά. Το Ισραήλ έχει τους δικούς του καυγάδες. Από πότε οι γενοκτονίες λέγονται καυγάδες? Δεν μπήκε να κάνει ανάλυση περί γενοκτονιών. Δεν θα το αμφισβητούσε αυτό ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Απλά ήθελε να φτιάξει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου ναι, το Ισραήλ έχει καυγάδες και με το Ιράν, έχει καυγάδες και με τις αντιστασιακές οργανώσεις ή τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το δει κανείς, κάτω στην περιοχή του. Έχει καυγάδες με την Τουρκία, έχει καυγάδες με όλη την περιοχή. Αυτό ήθελε να περιγράψει.

κυρία Ελένη μου, θα τον καλέσουμε και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε αύριο. Γιατί είναι δεικτική η τοποθέτηση της κυρίας Ελένης. Συγχαρητήρια, λέει, για την αμερόληπτη στάση. Χθες ήσασταν υπερβολικά ευγενής με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα παραείστε αυστηρός και με αυθαίρετα συμπεράσματα. Διακρίνω προκατάληψη που σας υποτιμά. Γιατί δεν καλέσατε εκπρόσωπο της Ελλάδας. Σας θα καλέσουμε αύριο. Στην εκπομπή και θα μιλήσουμε συνολικά και επί πολιτικού, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Και ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης που ρωτάει, δηλαδή ζούμε συνθήκες Reichstag. Όχι ακριβώς, αλλά εάν δούμε το πώς κλιμακώνει η Γερμανία την ένταση απέναντι στην Τουρκία και ποιες δυνάμεις τείνουν να επικρατήσουν στο εσωτερικό της Γερμανίας, δεν ξέρω αν είναι Reichstag, πάντως είναι επικίνδυνες συνθήκες συνολικά για την Ευρώπη.

0: Λοιπόν, και μιας και είχαμε πιάσει και τα εξωτερικά με τον Γιώργο Χαρβαλιά, να το πούμε και αυτό, ότι είναι τα θέματα τα οποία αποφεύγει επιμελώς ο Αλέξης Τσίπρας στην χθεσινή του ομιλία, που ήταν και 6.500 λέξεις. Είχε, δεν είχε, μία ράδα 50 λέξεων για τα εξωτερικά θέματα, λέγοντας απλά το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να φροντίζει για την ανεξαρτησία και την ικανότητά της, την αμυντική της ικανότητα η Ελλάδα, όπως δεν είχε και είχε ελάχιστα και το μανιφέστο τότε, αν το θυμάστε, του κυρίου Σιακαντάρη και των άλλων της ομάδας στην οποία ηγείτο, το μανιφέστο για μια σύγχρονη κυβερνόσα αριστερά, όπου αυτό ήταν μάλιστα περισσότερο, νομίζω ήταν 8.000 λέξεις, και πάλι ήταν περί τις 100 λέξεις τα όσα ανέφερε για τα εξωτερικά. Δεν μπορεί όμως να το αποφύγει ο Αλέξης Τσίπρας και την τοποθέτηση για τα εξωτερικά και τα αμυντικά θέματα, και κυρίως για το πώς αντιμετωπίζει την Τουρκία. Τελικά είναι υπαρξιακή απειλή η Τουρκία ή είναι απλά ένας γείτονας που έχει και αυτό στα δίκαια του, οπότε να πάμε να τα βρούμε μαζί του. Γιατί από αυτό ξεκινάει και μια συνολικά αντίστοιχη τοποθέτηση. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, με γνώση βαθιά και μακρά, θα έλεγα. Τον γνωριζόμαστε και από παλιά με τον κύριο Σεφερτζή, και των πολιτικών πραγμάτων και των δημοσκοπήσεων τις οποίες παρακολουθεί. Σωστά τα λέω, κύριε Σεφερτζή?
1: Σωστά τα λέτε, κύριε Γκουτζάνη. Καλησπέρα και καλή σεζόν και σε
0: εσάς. Οπότε, μιας και το θέμα της ημέρας είναι ο Τσίπρας, τουλάχιστον αυτό το κατάφερε. Επικοινωνιακά, τουλάχιστον από την περασμένη εβδομάδα, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το γιατί ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό και αν είναι αντισυμπαντική ή όχι η κίνησή του. Ναι. Αφού τελείωσε αυτή η συζήτηση, τώρα συζητάμε για το πρόγραμμά του και αν είναι καλό, δεν είναι κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη έχει συγκαθορίσει, θα λέγαμε, την ατζέντα.
1: Που σημαίνει... Πολύ περισσότερο που την επόμενη εβδομάδα θα ξανασυζητάμε τη που πρόκειται να δώσει.
0: Και στην οποία θα δίνει απάντηση και θα μαζεύει και όσα έχουν ακουστεί σαν κριτική προς το δικό του πρόγραμμα και το κυβερνητικό του σχέδιο, αλλά και θα δώσει απάντηση στον Πρωθυπουργό και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα έχουν ανεβεί εντωμεταξύ και θα κάνουν τις δικές τους τοποθετήσεις. Συνεπώς, επικοινωνιακά, εκ του αποτελέσματος.
1: Κοινοθετικά άριστο.
0: Αυτό. Τώρα, αν θέλετε, μου κάνετε και ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε και την πρότασή του. Εγώ είπα ότι είναι μια συστημική πρόταση. Δεν είναι, τι λες, ούτε ριζοσπαστική, ούτε αριστερή, ούτε ότι θα ανατρέψει το σύστημα. Πιο πολύ να καθησυχάσει κάποιους βασικούς παίχτες, ότι με εκείνον θα υπάρχει και λιγότερη διαφθορά και αυτή η κρίση του συστήματος Μητσοτάκη δεν θα γίνει συστημική κρίση. Κάπως έτσι το διάβασα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έμειναν αμφιβολίες ως προς το ότι η βασική του προσπάθεια ήταν ακριβώς να απευθυνθεί στον μεσαίο χώρο περισσότερο, διευρύνοντας την εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το νεότερο κόμμα του, κυρίως μεταξύ εκείνων των ψηφοφόρων, των προερχόμενων από το κέντρο, που έχουν αποκομίσει τις πιο τραυματικές εμπειρίες από την τελευταία φάση της διακυβέρνησής του. Και νομίζω ότι ως προς αυτό τουλάχιστον η στόχευσή του ήταν σαφής. Μένει να δούμε τι αποτέλεσμα αποκόμισε, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πράγματα είναι πολύ δύσκολη η υπέρβαση των προκαταλήψεων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο εξαιτίας της εμπειρίας της διακυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Ναι, και εξαιτίας και της προπαγάνδας η οποία είχε στοχεύσει εκεί, που για μπορεί να ήταν και για κάποια πράγματα μπορεί να ήταν σωστή, για κάποια άλλα δεν ήταν. Γιατί σίγουρα δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις και για να αξιοπιστεί. Από τη στιγμή που έβαλε την υπογραφή του στο μνημόνιο, τουλάχιστον εκείνος το έβγαλε πέρα. Το υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε και οι δυο τους μαζί.
1: Έτσι ακριβώς, και από αυτή την άποψη έπραξε άριστα, θυμίζοντας την δημοσκοπικά εντοπισμένη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που θεωρεί ότι επί ΣΥΡΙΖΑ περνούσαν καλύτερα από ότι σήμερα, που υποτίθεται ότι έχουν εξορκιστεί τα δαιμόνια που έσπηρε η πρώτη φορά αριστερά.
0: Οπότε εγώ θα σας ρωτούσα, επειδή τώρα θα σας πάω και στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες ξέρω ότι τις παρακολουθείτε και τις αναλύετε, εάν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση είναι σε υποχώρηση. Σε αυτό το συμφωνούμε όλοι. Εγώ μπορεί να λέω ότι είναι και σε αποδρομή, αλλά σε αυτό μπορεί να μην συμφωνήσει κανείς. Είναι σίγουρα σε υποχώρηση. Μπορεί να αποτελέσει απειλή
2: και διάδοχη εναλλακτική λύση ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο του κόμμα από την πλευρά της κεντροαριστεράς.
1: Νομίζω ότι ως προς αυτό το στοχοδιάγραμμα του είναι εξίσου ευφυές με την υπόμνηση που έκανε περί των αναμνήσεων της μεγάλης πλειοψηφίας από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ, ότι είναι σαφές ότι προσπαθεί στην πρώτη αναμέτρηση να συγκεντρώσει και να συσπυρώσει τις δυνάμεις της αριστεράς και να επιφυλαχθεί στη δεύτερη αναμέτρηση να κάνει την επιβεβαίωση του μεγάλου ανοίγματος του στο μεσαίο χώρο. Από αυτή την άποψη, από άποψη ιεράρχηση στόχων, δηλαδή θεωρώ ότι είναι αρκετά προσφυής ο σχεδιασμός που έχει κάνει. Μένει βεβαίως να τον βοηθήσει και η συγκυρία, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Γκουτζάνη, η συγκυρία είναι εκείνη που διαμορφώνει την έκβαση του πολιτικού ανταγωνισμού εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Και με αυτή την έννοια βεβαίως χρειάζεται να έχεις και ολίγη τύχη, κυρίως προκειμένου να υποφεληθεί των περιστάσεων που θα δημιουργηθούν κάτω από πολύ δυσμενείς, η αλήθεια είναι, οικονομικές συνθήκες και στο επίπεδο διεθνών εξελίξεων και στο επίπεδο των εγχώριων εξελίξεων. Διότι εδώ από αυτή την άποψη, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε αποδρομή, σίγουρα έχει αρχίσει να νιώθει την εξάντληση των αποθεμάτων που διαθέτει από πλευράς πολιτικού κεφαλαίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς θα περιορίσει τα όρια των ελιγμών που έχει.
2: Ναι, θα έλεγα ότι δύο τετραετίες, αν γυρίσουμε και στη μεταπολίτευση, όλη την ιστορία δηλαδή, σε ομαλές περιόδους, στις δύο τετραετίες κλείνει ένας κύκλος. Ή στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί κάποιοι δεν τις εξάντλησαν. Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση ότι είναι αφού συμπληρώνει τις δύο του τετραετίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι τέλος εποχής. Και εδώ τον βλέπω μια κούραση, γιατί δεν διαθέτει και εκείνος αφήγημα. Δεν έχει μια προοπτική να δώσει στην ελληνική κοινωνία.
1: Ναι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει γιατί ζητάει μια τρίτη τετραετία τη στιγμή που είχε διαβεβαιώσει τους πάντες ότι θα του αρκούσαν δύο προκειμένου να ολοκληρώσει την τάχνη προφανώς να βρει άλοθη για τη μεταρρυθμιστική κόπωση που παρουσιάζει το σχήμα το κυβερνητικό που έχει δημιουργήσει και προφανώς με αυτόν τον τρόπο βεβαίως θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δικαιολογία του προσφέρει ακόμα και η συγκυρία προκειμένου να βγει από τη σχετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ακριβώς εν όψη της αναζήτησης μιας τρίτης ευκαιρίας για συνέχιση της διακυβέρνησης του.
2: Ναι, εδώ ξέρετε είναι σαν το ανέκδοτο που λέει, ας πούμε, ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι, δεν σου τη δίνουμε, φέρει μας πίσω και την πρώτη.
1: Αλλά... πολύ σωστά.
2: Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι εάν από τη μία πλευρά, από την κεντροαριστερά, που μπορεί να διαφανεί μια απειλή και μια διάδοχη κατάσταση είναι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη πλευρά, από την κεντροδεξιά, αρχίζει πια και διαφαίνεται η απειλή από τον Αντώνη Σαμαρά. Συμφωνείτε, συμφωνούν και τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχετε υπόψη σας με αυτό?
1: Νομίζω πως ναι, και ακόμα περισσότερο νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει φανεί στις δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή ο Σαμαράς με το κόμμα του, του οποίου πλέον προξοφλείται η γένεση, θα κάνει ίσως μία από τις μεγάλες εκπλήξεις αυτής της αναμέτρησης. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται και όλα στα εθνικά θέματα, είναι πραγματικά βούτυρο στο ψωμί του το να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις προκειμένου να αποσπάσει μεγαλύτερη συνένεση από πλευράς κοινής γνώμης.
2: Θα έλεγα ότι τον αντιμετωπίζει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, με κάποια από αμηχανία έως πανικό το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Νομίζω ότι έχουμε νευρικότητα, κυρίως νευρικότητα. Ίσως και των ενόντων, επειδή πλέον έχουν αντιληφθεί πόσο είχαν υποτιμήσει την απειλή που μπορούσε να αντιπροσωπεύσει ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την ηγεμονία που ασκούσε μέχρι πρότινος στον κεντροδεξιό χώρο. Και αυτό είναι ασφαλώς ένα δεδομένο με το οποίο θα δυσκολευτεί να πορευτεί ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ δε περισσότερο όταν φέρνει κοντύτερα στις προοπτικές της κοινής γνώμης την αλλαγή φρουράς προκειμένου να μπορέσει να διασωθεί η παράταξή του.
2: Θα έλεγα όμως ότι εδώ βλέπω και ένα επικοινωνιακό κενό. Δηλαδή βγαίνει ο Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος αξιόλογος είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι εκπρόσωπος του Σαμαρά. Λέει δύο φράσεις για τη Νέα Δημοκρατία και μετά πέφτει το Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο και συντηρεί ένα θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το οποίο είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, άσχετα από την βαθύτερη πολιτική ανάλυση και το τι απειλή συνιστά, και επικοινωνιακά είναι λάθος. Έχουν χαθεί τόσο πολύ οι ισορροπίες, οι σωστές εκτιμήσεις στο Μαξίμου.
1: Ναι, γι' αυτό μίλησα για νεοπαιδικότητα. Ναι. Διότι είχε πολύ βολευτεί η Νέα Δημοκρατία με την ευνοϊκή εξέλιξη των πολιτικών ιονών, με αποτέλεσμα πραγματικά να μεταφράζει, να μετατρέπει από ένα σημείο και πέρα σε πολιτική οκνηριά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν και επικοινωνιακά και πολιτικά την κοινή γνώμη.
2: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ για την φιλοξενία σας, καλή σας
2: ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε απλωμένο τραχανά πολιτικό.
1: Και από κοντά.
2: Και από κοντά. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και μιας και το θέμα της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις, η πρόταση συνολική και το κυβερνητικό σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, κρατάω την τοποθέτηση του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Μετατόπιση ακόμη και από τις θέσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρός του. Και σημειώνει ο Νίκος Παπάς ότι απουσιάζουν ο δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Πολύ περισσότερο απουσιάζει και μια επιστροφή στο δημόσιο μιας τράπεζας ή ένα τον ΕΛΠΕ. Νομίζω ότι είναι μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και ορθή κατά βάση, γιατί όντως υπάρχει μια μετατόπιση. Ο κ. Σεφερτζής το είπε ότι προσπαθεί να αγγίξει το μεσαίο χώρο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το μεσαίο χώρο, ποτέ δεν τον κατάλαβα. Δεν είναι πολιτικός ορισμός. Είναι μια προσπάθεια να ορίσουμε ένα πολιτικό υποκείμενο με κοινωνικούς όρους μιας κοινωνικά μεσαίας τάξης. Αλλά από τις πολλές επικρίσεις που δέχεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, θα πάω σε έναν άλλον παπά, τον κύριο Γιώργο Παπά, αναπληρωτή τομέαρχη ανάπτυξης της Ελλάς, ο οποίος σε μια δήλωσή του λέει: «Διευκρινίζω, για να μην αποφευχθούν παρερμηνίες, ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων». Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές και προφανές, διευκρινίζει, δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Εντάξει, κύριε Παπά, να μην τους πάρουμε τα κοσμήματα, αλλά τις πισίνες που έχουν εκεί στα νότια προάστια, ας πούμε, στη Βούλα, Βουλιαγμένη κτλ., θα τις πάρουμε, θα τις κλείσουμε? Το λέω γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου, στα δίκτυα που έχουν οι μητσοταγικοί ψηφοφόροι διακοινώνουν για κάτι τέτοια και πριν πει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης εδώ πέρα μου λέει: «Μια χαρά το πάτε, κύριε Γουτζάνη, αρκεί να μην μας φέρετε κανέναν Μαρκόπουλο να μας πει τη γνώμη του». Τώρα, εδώ που τα λέμε, όντως το έχω ξεχάσει λίγο για τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν προλαβαίνω αύριο, κύριε Λευτέρη. Είπαμε ότι θα έχουμε εκπρόσωπο της Ελλάς. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον, αρκεί να μπορέσει να μην συμβεί κάτι και ανακληθεί. Αλλά για τον κύριο Μαρκόπουλο ή κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, την επόμενη εβδομάδα, γιατί όχι, να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις και αιτιάσεις. Άλλωστε, θα έχει ανέβει και ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, θα έχει ανοίξει το Πουγγί, γιατί εκείνος το κρατάει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποσχέσεις. Εκείνος έχει το ταμείο. Γεια σας και σε εσάς, κυρία Ντιάνα. Και η κυρία Γιάννα εδώ πέρα μου λέει: «Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να χορέψουμε, λέω, τον χορό της βροχής. Νομίζω πως ο Τσίπρας φυλάει τα νότα του από τα ΜΜΕ και δεν αποκαλύπτεται. Μην πέσει κανένα πυρηνικό επάνω του και έχει καεί». Προφανώς εννοείται ότι έχει καεί από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν φυλάει τα νότα του. Πάντως, εδώ θα το σημειώσω ότι ναι, υπάρχει πάντοτε αυτό το προπαγανδιστικό της κυβέρνησης που επιτίθεται εναντίον του και βιάστηκε να επιτεθεί αναπαράγοντας άκρητα τα όσα διέρεε το Υπουργείο Οικονομικών πριν καν τελειώσει η ομιλία του. Κάτι το οποίο το επισήμαναν και το επισήμανε και ο κύριος Κουτεντάκης στην δήλωση που έκανε μετά. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και φίλιες δυνάμεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα ολόκληρα συγκροτήματα που τον βλέπουν θετικά. Λοιπόν, και εδώ η Νικολέτα μου κάνει νομίματα ότι τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμένη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο τα λέμε μαζί ξανά στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβη σε σειρμό του προαστιακού στη γραμμή και ατό Πειραιάς. Όπως αναφέρει η Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 13-17 και ατό Πειραιάς ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Σπροπύργο με 170 επιβάτες. Λόγω τεχνικής βλάβης έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινοφιώτιδας για την κατάσβεσή της συνδράμουν από αέρος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρη Ξάνθης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην κρυσταλλό πηγή Φλόρινας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία στη δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας, υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιβάδι Κύθνου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε μαζικές κινητοποίησεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, στην ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Αγάλμα Βενιζέλου, να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαν. Δυναμικό παρόν. Ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται παρουσία τρακτέρ. Στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας πανσυνταξιουχική συγκέντρωση. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Κάλεσε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο του Φαλιρικού Όρμου κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Όπως επισημαίνει, η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016 όταν η έκταση των 500 στρεμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Για μια πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του. Σφίγγει και άλλο η θύλια των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα του 2026 σε σχέση με πέρσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Rimax Ελλάς. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος προσώπου που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα, κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πλανήτης εισέρχεται σε μια ζώνη κινδύνου ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιούν για την έλευση ενός πρωτοφανούς Super El Niño. Το φαινόμενο που αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων χιλίων ετών, προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον ως τις αρχές του 2027, απειλώντας να προκαλέσει ρεκόρ θερμοκρασιών, φωνικές πλημμύρες, εκτεταμένες ξηρασίες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το φαινόμενο του Super El Niño γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας και οδηγεί τον πλανήτη σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Αστον Βίλα. 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο αρχικά στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε αδέρφια, εδώ, καλησπέρα, καλησπέρα, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης παρεούλα, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε, κυριολεκτικά επίσης να έχετε ομπρελίτσα μαζί, δεν ξέρεις ο καιρός πως θα αλλάξει. Χθες πάντως μου πεις έτσι όπως μπουρίνιασε κάποια στιγμή το βράδυ, ούτε η ομπρέλα έσωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει, λες ό,τι μπορώ να σώσω. Εδώ παλεύουμε πάντως με όλες τις δυνάμεις μας να σώζουμε ένα στην ψυχή του άλλου κάθε απόγευμα, να γλυκιάνουμε, να γινόμαστε πιο ανθρώπινοι μέσω του πολιτισμού όπως και όσο. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Πάμε για ακόμα ένα διωράκι και σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Γενέθλια Πασόκ, καλά θυμάμαι. Το πάλι ποτέ Πασόκ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν αδέρφια, είμαι εδώ, σας περιμένω. Έχω και προσκλήσει για το Σινέ Άλεξ όπως κάθε Πέμπτη, διπλές, οι οποίες έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή ισχύουν, 9 του μήνα. Όποιος και όποια κερδίσει πηγαίνει με την ταυτότητά του, όποια μέρα διαλέξει από σήμερα μέχρι την άλλη Τετάρτη στο Άλεξ και παρακολουθεί την ταινία που θέλει. Οι ταινίες που προβάλλονται είναι εξής. Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται το Φιόρδ, έτσι, του Κριστιαν Μουντζίου, ο Χρυσός Φίνικας στο 71ο Φεστιβάλ Κανών, ο οποίος έχει ενθουσιάσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα πλήθη. Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη είναι η προβολή αυτής της ταινίας. Από σήμερα επίσης, 8.30 κάθε βράδυ, προβάλλεται η Πατρίδα του Παύελ Παυλικόφσκι. Ούτε αυτό χάνεται. Και με αυτή την ταινία κλείνει και την τριλογία του, Ίντα, Ψυχρός Πόλεμος και η Πατρίδα. Είναι η σχέση ανάμεσα στο βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του Έρικα, που την υποδίεται η Σάντρα Χιούλερ. Είναι ηθοποιός και συγγραφέας αυτή και όλο αυτό βέβαια στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Και επίσης την επόμενη Τετάρτη, 11 η ώρα το βράδυ, θα προβληθεί και η ταινία του Μορτέσα Τζαβχαρί, 24 ώρες. Ελληνική ταινία, ανεξάρτητες ιστορίες διανομέων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίες μέσα σε 24 ώρες διασταυρώνονται. Αυτό βέβαια την άλλη Τετάρτη, έτσι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδος θα βρείτε το Φιόρδ και την Πατρίδα, τον Κριστιαν Μουντζίου και Παύελ Παυλικόφσκι αντίστοιχα. Οπότε ξεκινάτε, βιαστείτε, μην τα αφήνετε τελευταία στιγμή, στέλνετε μήνυμα είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900 και βάζετε και τη λέξη σινεμά εάν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση. Πάμε σε ένα πρώτο τραγουδάκι και εδώ είμαστε για όλα τα υπόλοιπα.

Σας άρεσε το τραγούδι, ε? Μάρθα Φριτζίλα να τραγουδάει το τραγούδι της Μπουμπούς που το έχει γράψει ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης ο καλός δηλαδή, για ομότιτλη παράσταση που παρουσιάζεται στην Αθήνα, έτσι. Καλώς τον αγαπημένο μου Γιώργο. Καλησπέρα, λέει ο Βελουδόφωνη. Χαρίστε μας τη σκιά σας και σήμερα. Το προσπαθώ, αγαπητέ, το προσπαθώ. Η Άννα εδώ με έχει πεθάνει με το βιντεάκι που έστειλε με τον Ανδρέα Παπανδρέου 25 Μαΐου του 85 να χαιρετάμε το γνωστό τρόπο και γράφει από κάτω Happy Birthday. Χρόνια πολλά, βρε. Καλώς ήταν και το Γιώργο, καλώς ήταν και την Ελένη. Γεια σου Βίκη μας, η οποία λέει εύχομαι καλή εκπομπή, ένα δροσερό απόγευμα, υπέροχο το τραγούδι της Φριτζίλα. Άντε έτσι να έρχεστε παρεούλα, πάντα νιώθω καλύτερα και γίνεται ακόμη πιο όμορφη ομπρέλα με την παρουσία σας, το ξέρετε πολύ καλά. Και βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ, έτσι, Ολύμπου 106, διάρκειας μιας εβδομάδας όπως

Κοιμηθείτε, αυτό θα είναι ένα μεγάλο θέμα και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα, αυτό και το επόμενο, είναι φουλαρισμένο ούτως ή άλλως. Κυβέρνηση αυτό, αντιπολίτευση στην άλλη, πολιτική ενδιάμεσα, περατζάδες κτλ. Μην αναρωτιέστε γιατί χαλάει ο καιρός, γιατί χάλασε, γιατί έγινε αυτό το μπουρίνι χτες και για ακόμη μια φορά οι δρόμοι γίναν ξαφνικά ποταμάκια έως και ποτάμια με χυμάρους, ορμητικούς. Ούτε γιατί έπεσε ένα φανάρι κάπου που δυτικά νομίζω, ούτε γιατί κατέρευσε κομμάτι τείχου από το κτίριο σαν Αριστοτέλους. Από τα παλιά αυτά κτίρια, Αριστοτέλους Μαγνατία, ακόμη ένας μεγάλος σοβάς. Ευτυχώς δεν ήταν άνθρωπος να περνάει από κάτω. Μην αναρωτιέστε για τίποτα από όλα αυτά. Ούτε για τυχόν βλάβες στο μετρό, ούτε. Υπάρχει όνομα για την καντεμιά. Ίσως τώρα να έχει να κάνει και με τα πέρα δόθε της Μενδώνη, υπουργό πολιτισμού, δεν το ξέρω. Από τη μια βρίσκεται στα εκτός, από την άλλη στα εντός. Βλέπω ότι επισκέφθηκε και την αρχαιολογική τούμπα της Θεσσαλονίκης. Σπουδαίο έργο εκεί, επί χρόνια ολάκερα με το Στέλιο Ανδρέου που ήταν επικεφαλής στην ανασκαφή, τα λέγαμε. Ο ίδιος ταξιδοτήθηκε, το έργο συνεχίζεται. Έκανε αυτοψία λοιπόν στο χώρο, συνοδευόμενη και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και προανήγγειλε διαγωνισμό μελετών εντός του 26. Έτσι. Έχουμε σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, είπε η υπουργός. Έχουμε προϊστορικά κατάλοιπα που έρχονται να συνδεθούν με τους ιστορικούς χρόνους της πορείας Θεσσαλονίκης. Επομένως, είναι ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο για την ιστορία της πόλης. Εγώ σκιάζομαι όταν την ακούω να τα λέει αυτά ή όταν την διαβάζω. Σκιάζομαι πολύ, αδέρφια, για το πώς θα τα αξιοποιήσει. Πήγε και στη Βέρεια, συναντήθηκε και εκεί για τα όποια έργα γίνονται. Τέλεια. Σήμερα το πρόγραμμα, αν δεν έχει αλλάξει, λέει η Χαλκιδική, αρχαία Όλυνθος, να αποδώσει το ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης αρχαίος Όλυνθου. Σαν να σαρώνει τα πάντα γύρω, ένας τυφώνας.

Αχ, και όλο αυτό έρχεται έτσι να γαλινέψει ως ειδήσεις, εννοώ, στο πίο τριγύρω από μηνύματα, να σαν αυτό που στέλνει ο Τριαντάφυλλος. Σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι όαση. Άντε, καλή σεζόν. Αμήν, αμήν, αγαπητέ μου, αμήν. Καλώς ήρθατε και τον Γιώργο και τον Αποστόλη. Ανέφερα τον Δήμαρχο πριν και να πω ότι ήμουν χθες στην παρουσίαση που έγινε της δράσης «Σινεμά στις γειτονιές». Τα λέγαμε προχθές με τον Κωνσταντίνο Κολουζάκη, που είναι η ψυχή αυτής της δράσης εδώ στην Ομπρέλα. Χθες λοιπόν εκεί στην Κάζα Μπιάγκα, στη Δημοτική Πινακοθήκη, παρουσιάστηκε επισήμως το πρόγραμμα και έγινε και προβολή της ταινίας στο Αλμοδόβαρ, «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης». Βέβαια δεν ήταν η μόνη εκδήλωση όπου έμεινε στη μέση, όπως και «Ματωμένος γάμος». Δεν ξέρω, πήγατε όσοι και όσες είχατε κερδίσει πρόσκληση στο θέατρο Κήπου? Τα χάλασε η βροχή, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό ούτως ή άλλως. Για να επιστρέψω όμως στο κομμάτι της Καζαμπιάνκα και της παρουσίασης, υπόθηκαν όλα έτσι τα ευχάριστα και αγαπησιάρικα και από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού τον Βασίλη Γάκη και από τον Δήμαρχο τον Στέλιο Αγγελούδη, από τον Κουλουζάκη βεβαίως τον Κωνσταντίνο. Μας παρουσίασαν και το πρόγραμμα, κόσμος αρκετός και θα έλεγα της γειτονιάς. Εκεί εξάλλου λειτουργεί εδώ και χρόνια, εγώ ομολογώ δεν το είχα πάρει έτσι ιδιαίτερα πρέφα, να το πω λαϊκά, γιατί δεν πολύ περνάω ίσως από εκεί, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο καφέ εστιατόριο, να το πω, ναι, στο χώρο, στην αυλή δηλαδή της Κάζα Μπιάνκα. Αλλά θα γκρινιάξω πάλι, παιδιά, θα γκρινιάξω για την ακρίβεια, θα πω το παράπονό μου.

δεν είναι γκρίνια, αλλά τώρα όποιος θέλει να του βάλει την ταμπελίτσα γκρίνια, ας το κάνει. Ένα πολύ ωραίο καφέ μπαρ λοιπόν, όπως και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, τα έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτά. Απαραίτητο σε τέτοιους χώρους, γιατί όχι, και γίνεται και σημείο συνάντησης των ανθρώπων και της γύρω περιοχής, της κάθε μίας και όχι μόνο. Ωστόσο, έχω μεγάλη ένσταση πάντα όταν βλέπω ένα σέρβις το οποίο όχι απλά είναι φτωχό, δεν ανταποκρίνεται με τίποτα στις τιμές που έχει μια μπύρα, ένα ποτό, ένας καφές. Αυτό το πράγμα το θεωρώ, θα με συγχωρήσετε, κοροϊδία. Απόλυτη. Δεν γίνεται να έχεις ακριβές τιμές και στο σέρβις, ας πούμε, αντί για ένα πατατάκι, βρε αδερφέ, να φέρνεις αυτό το τυποποιημένο πλαστικό φιστίκι, ξέρετε, το κουτάκι που το ανοίγεις και ο Θεός βοηθός τι θα βρεις. Τι να πω, είναι μόνο δική μου σκέψη, δεν το νιώθετε κι εσείς σαν κοροϊδία με έναν τρόπο? Περί αισθητικής τώρα, για μεράκι να μιλήσουμε, για ποιότητα, ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Σε αυτά βρίσκεται όμως η ουσία των πραγμάτων, αυτά τα ψηλά γράμματα και τις λεπτομέρειες που συνήθως τα αφήνουμε παράμερα. Λοιπόν, το είπα και αυτό, δεν γινόταν να μην το πω, το σχολίαζα και χθες όλη τη μέρα. Και πάμε να ακούσουμε Καφαντάρδες με την Κουκουνούδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Λοιπόν, καφαντάρδες ακούσαμε πριν, οι οποίοι θα βρεθούν καλώς καιρού θέλοντος. Αν το επιτρέψει ο καιρός, θα βρεθούν σήμερα στο πρώτο στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, εκεί στο Ανοιχτό Θέατρο, στη Νεάπολη, με μουσικές παραδόσεις Θράκης Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Βαλκανικής Πλατείας. Όλες οι εκδηλώσεις εκεί είναι με είσοδο ελεύθερη. Και αύριο τη σκητάλη θα πάρει ο Στέλιος Διονυσίου στον ίδιο χώρο, έτσι. Τι λες, Θωμά? Έμαθα ότι πήγατε χθες, λέει ο Θωμάς, στην Κατερίνα Λιόλιου, κυρία Σπυριδοπούλου, και φύγατε λόγω βροχής. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αχρησή, μες στο μυαλό μου είσαι. Εκεί ήταν να πάω αρχικά, αλλά μετά πήγα στην Κάζα Μπιάνκα. Προτίμησα την κουλτούρα από την ψυχαγωγία. Το πάλευσε και η Λιόλιου, από ό,τι έμαθα, λόγω βροχής. Τι να κάνει κι αυτή. Όλες οι εκδηλώσεις μέχρι εκεί που πήγαινε. Εν τω μεταξύ, το Θεσσαλικό που σας έλεγα χθες, ματωμένος γάμος, προφανώς επειδή υπήρξαν αιτήματα για επιστροφή εισιτηρίων. Παιδιά, υπάρχει νόμος, κανονισμός, ότι όταν έχουν περάσει 35 λεπτά μιας παράστασης, τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται. Και στη συγκεκριμένη παράσταση είχαν περάσει τα 35 λεπτά, έτσι. Οπότε δεν επιστρέφονται. Παρ' όλα αυτά, το Θεσσαλικό έβγαλε στην ανακοίνωσή του. Ανακοίνωση όπου σημειώνει μεταξύ άλλων θα προσπαθήσει να βρει καινούργιες ημερομηνίες για να παρουσιαστεί ολόκληρη η δουλειά του έργου του Λόρκα, ελπίζοντας πάλι ότι ο καιρός δεν θα επιμείνει για ακόμη μια φορά σε ένα κατοσούρα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες μέσα στο Σεπτέμβρη, το ξέρουμε πολύ καλά ότι μεγαλώνει και η αστάθεια. Έτσι, είναι λίγο ρίσκο η εκδήλωση σε ανοιχτούς χώρους. Κι ας φαίνεται καλοκαίρι, να μου λέει ο Μάνος, μια χαρά είναι ο καιρός. Και χθες μια χαρά ήταν ο καιρός μέχρι τις βραδινές ώρες. Είχε και ένα γλυκό αεράκι, μια χαρά. Υγρασία φουλ βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά μια χαρά ήταν. Ξαφνικά άρχισαν οι κεραυνοί. Και η Έλσα έψαχνε καταφύγιο και δεν έβρισκε. Λοιπόν, καιρού θέλοντος επίσης, σήμερα θα βρεθεί στο Έργον Αγκορά, που είναι λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην περιοχή Πηλέας Χορτιάτη, ο Πάνος Βλάχος. Σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός τραγουδιστής, performer πάνω απ' όλα. Και ένα από τα τραγούδια του που πολύ αγαπώ είναι «Τα μαθήματα ζωής». Ο ίδιος έχει γράψει τους στίχους και το ερμηνεύει η μουσική του Κώστα Παρίση.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές.

καλά, ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανεί δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλει θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαό τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλει. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φω γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Μεγάλος φόβος δεν είναι αυτός, ε? Λοιπόν, Πάνος Βλάχος, ξαναλέω, αν βοηθήσει ο καιρός, θα είναι στο Έργο Αγκορά σήμερα το βράδυ, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 50. Ο Θωμάς λέει εδώ, όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από χθεσινές παραστάσεις, θα τους επιστραφεί το αντίτιμο των εισιτήριων το Σάββατο στη ΔΕΘ. Θα βρίσκομαι πίσω από τον Κυριάκο. Αχα, μην διστάσετε, λέει. Ελάτε για μια αγκαλιά σφιχτή, κυρίως τον Κυριάκο. Και μην ξεχνάτε ότι δεν καταδικάζουμε τη βία από όπου και προέρχεται. Την καταδικάζουμε, παιδί μου. Αλλά αυτή την αγκαλιά που θα δώσουμε στον Κυριάκο, λέμε τώρα, να τη συνοδεύσουμε λέγοντάς του και αυθόρμητα εντελώς, τι κούκλος είσαι εσύ, μάτια μου, ε? Όπως τότε, θυμάστε με τις κυριούλες. Δημήτρη, γιατί γελάς? Δεν είναι, ε? Τροπής. Ρε, τι έχουμε πάθει, τι έχουμε πάθει. Πάντως, από όλα όσα είναι προγραμματισμένα για σήμερα, δύο εκδηλώσεις τη γλιτώνουν, να το πω έτσι, στο Μέγαρο Μουσική, στο ακροβατικό υπερθέαμα Swan, από την Κίνα μέχρι 6 του μήνα θα βρίσκονται στο Μέγαρο, και στην Πριγκιπέσα, όπου η μουσική είναι μέσα στο μαγαζί, έτσι, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί αν βρέξει, όπου η Πριγκιπέσα συμπληρώνει 20 χρόνια φέτος και μας ετοιμάζει και εκπλήξεις. Σήμερα έχει Ρεμπέτικα με Νίκο Πλούμπη και Δημήτρη Σφίγκο, και αύριο θα είναι η Ανφάν Κατέ με Ρεμπέτικα και Λαϊκά εξαιρετικά. Όλα τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, ο Βλάχος στο Έργο Αγκορά, οι Καφαντάρδες στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, στο Θέατρο Γης Γιώργος Δαλάρας να παρουσιάσει το Ρεμπέτικο του Ξαρχάκου, στο σπίτι του φύλακα της Αγγλικής στο Αγγελοχώρι ο Γιάννης Γεωργιλάς. Τα λέγαμε χτες μαζί του και χαριτολογούσαμε, μήπως δεν είναι καλή ημέρα. Στην Πλάζα Ρετσούς βέβαια, στο δεύτερο Good Side Festival, έχει ήδη βγει ανακοίνωση ότι τα συγκροτήματα που ήταν προγραμματισμένα δεν θα παίξουν. Έτσι, Vita Peace και Τζαμάλ, που ήταν να εμφανιστούν σήμερα εκεί στην Πλάζα Ρετσούς, δεν θα εμφανιστούν λόγω του καιρού. Είναι στο πλαίσιο του δεύτερου Good Side Festival, αφιέρωμα σε hip hop, graffiti και break dance. Έχουμε και τα θερινά σινεμά, παραστασάρες, προβολές μάλλον, προβολάρες ήθελα να πω, και το αφιέρωμα στον Ταρκόφσκι είναι ανάμεσά του, στο Σινέα Απόλλων. Σήμερα είναι προγραμματισμένη να προβληθεί ταινία Αντρέι Ρουμπλιόφ, ταινία του 66. Είδαμε. Χθες πάντως έτυχε η αδερφή μου να βρεθεί σε προβολή στο Σινένα Ταλή. Παρά τη χοντρή βροχή, η προβολή συνεχιζόταν. Είχαν συγκεντρωθεί όλοι κάτω από το υπόστεγο. Τελείωσε μία ταινία, ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η δεύτερη. Περιμένανε ή να μείνουν ή να φύγουν σιγά σιγά, μόλις σκόπαζε λίγο το πράγμα. Βροχή, βροχούλα. Τι μου είπες πριν, Θωμά, για το να έρθουμε στη ΔΕΘΕ? Λοιπόν, 12 ευρώ στα εισιτήρια, τα εισιτήρια στα ταμεία. Το μειωμένο είναι το 9 και 7 που σας έλεγα, με προσφορά δηλαδή, ηλεκτρονικά άμα το πάρεις. 12 ευρώ, παιδιά, το βρίσκω too much, ξέρω εγώ, δεν είναι? Είπαμε με τι προσφορά ακριβώς, τη συναυλία ουσιαστικά. Τα μέσα που θα πάρεις, όχι, ε? Και Θέλει ο Ρέξος. Ο Ρέξος είπα, για πείτε και καμιά συνταγούλα, τι τρώτε σήμερα, όσο θα ακούτε τη βροχή από το Στάθη Ραμπατζή.

μακραίνει μέρα και μεγαλώνουν τα όνειρα μες στη βροχή και τα λασπόναρα. Αδειάζει η πόλη, έρημα μένουν τα στενά. Ζεστές ανάσες ψάχνουν μια αγκαλιά. Άλλο ένα βράδυ μπροστά από την πόρτα σου περνώ. Κοιτάζω απλά και αμέσως προσπερνώ.

Ωραιότατο. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την ακύρωση της συναυλίας των Vita Peace και Τζαμάλ στην Πλάζα Ρετσούς, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ακύρωση λόγω καιρού. Ανακοινώθηκε όμως καινούργια ημερομηνία και άλλος χώρος, οπότε όσοι θέλετε να τους δείτε, Πέμπτη ήταν σήμερα να γίνει, πάει 18 Σεπτέμβρη στη Μονή Λαζαριστών, στα δυτικά από τα ανατολικά, έτσι. 18 Σεπτέμβρη στη Μονή Λαζαριστών, Vita Peace και Τζαμάλ, αντί για την σημερινή εμφάνιση στην Καλαμαριά.

Και βλέπω και δήλωση του Πάριου. Κρατήθηκε ο άνθρωπος. Εντάξει τώρα. Τι σχόλια ήταν αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή γίνονται στοχευμένα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Σας το έλεγα και προχθές. Ίσα-ίσα που το ανέφερα δηλαδή. Ότι βγαίνει ένας καλλιτέχνης που πλέον μπορεί μετά από τόσα χρόνια, αν τον έχεις μάθει από πιτσιρίκι, πολύ εύλογα και πολύ φυσιολογικά να έχει μεγαλώσει, που μπορεί η φωνή του να μην είναι αυτή που ήταν κάποτε και έτσι θα είναι. Δεν γίνεται να κρατιέται μέχρι τέλους ατόφια και αναλύωτη. Δεν γίνεται. Μεγαλώνει ο καθένας μας και η κάθε μία. Και του ρίξαν εκεί πέρα του Πάριου τα χειρότερα ως σχόλια. Και απαντά ο ίδιος ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Είναι μια διαφορετική κατηγορία πραγματικά στον χώρο των τεχνών γενικότερα. Είναι τόσο έντονο αυτό το δημιουργικό, το να είσαι κάθε μέρα σε μία μουσική σκηνή, σε μία πίστα, σε ένα θέατρο, σε ένα εργαστήρι να δουλεύεις, σε ένα γραφείο να γράφεις. Δεν τελειώνει επειδή μεγαλώνεις εύκολα. Αν αναγκαστείς είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Οπότε ας σταματήσουν λίγο όλοι αυτοί που βρίσκουν τις φωνές ορισμένων καλλιτεχνών για απόσυρση. Ας μην τους ακούν στο κάτω-κάτω. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξέξτε, δεν μιλάμε για μια αλλίωση του στυλ, δεν καταλαβαίνω καν τις λέξεις προφέρεις. Μιλάμε για μια πολύ φυσιολογική φθορά μιας φωνής, η οποία έχει και μια κάποια ηλικία να κουβαλήσει πάνω της και τελειώνει εκεί.

Λοιπόν, αυτά ήθελα να το πω και αυτό και το είπα. Να μην τα λέω μόνη μου, μην καθυστερείτε. Στέλνετε μηνύματα και βεβαίως μην φύγει κανείς και καμία μέχρι να κάνω κλήρωση. Γιατί θέλω να πάρω το OK ότι ακούσε το όνομα. Το ξέρετε αυτό πλέον, έτσι. Το έχετε συνηθίσει, φαντάζομαι. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ και για αυτή τη βδομάδα. Από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Και μπορείτε να διαλέξετε και να δείτε το Φιόρ του Κριστιαν Μουτζίου ή την Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Υπάρχει ακόμα μια ταινία ελληνική, 24 ώρες του Μορτέσα Τζαφάρη. Απλά αυτή θα προβληθεί την επόμενη Τετάρτη, 11 το βράδυ. Έχει να κάνει με ιστορίες διανομέων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό την αφήνω τελευταία. Ισχύει όμως η πρόσκληση ούτως ή άλλως. Το Φιόρτ του Μουτζίου, που είναι ο Χρυσός Φοίνικας στο 70ο Φεστιβάλ Κανών, συνεχίζει την πορεία του στις προβολές, πολύ πολύ πετυχημένα. Και το πολύ αναμενόμενο και πολυπόθετο φιλμ του Παύλ Παυλικόφσκι «Η Πατρίδα», που ουσιαστικά είναι το τέλος της τριλογίας «Ίντα», «Ψυχρός Πόλεμος» και «Η Πατρίδα». Έτσι. Αυτά όλα στο Άλεξ. Και μέσω του μηνυμάτό σας, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-600-900, εκεί στο μηνυματάκι βάζετε και τη λέξη «Σινεμά» αν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση. Μην καθυστερείτε διόλου. Θα σας πάω και λίγο εκτός πόλης τώρα. Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 61 τη γιορτή κρασιού από σήμερα μέχρι 6 του μήνα. 8 η ώρα σήμερα εμφανίζεται η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα. Αύριο η νευρίτικη ζυγιά και Κατερίνα Δούκα, θαυμαστή. Γλυκερία 5 του μήνα και Ματθαίος Τσαχουρίδης την τελευταία βραδιά αυτής της γιορτής. Υπόψη είναι ότι σε όλες τις συναυλίες η είσοδος είναι 5 ευρώ και μπορείτε να πιείτε περιόριστα κρασάκι. Υπέροχο, ατόφιο, δροσερό, γευστικότατο από τα σημεία που προσφέρεται και στη διοργάνωση. Μόνο στη Γλυκερία η είσοδος έχει 15 ευρώ. Σε όλα τα άλλα είναι ένα 5 ευρώ. Στην Καβάλα λίγες μέρες μείναν ακόμη να ολοκληρωθεί το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων και σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων παρουσιάζεται το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας με είσοδο ελεύθερη. Στο Πύλιο, στον Άγιο Λαβρέντιο, μέχρι 14 Σεπτέμβρη συνεχίζεται το μουσικό χωριό με συμβιωτικά εργαστήρια και στην Λίμνο, το λέω τώρα γιατί τα ταξίδια για κάποιους συνεχίζονται, έτσι, οι προτάσεις ισχύουν. Στην Καλερί Όχρα, στη Μύρινα, η έκθεση του Χρήστου και Χαγιόγλου «Μες στο φως» λήγει 39ου. Υπόψη είναι ότι και η ομαδική εξαιρετική που φιλοξενείται στο Ar Hotel στα Πυργαδίκια της Χαλκιδικής φιλοξενείται μέχρι 39ου και εκεί προλαβαίνετε λοιπόν μέχρι τέλος του μήνα να πάτε μια βόλτα για να τη δείτε.

μεταξύ, έμαθα χθες ότι πήγε πάρα πολύ καλά το πρώτο φεστιβάλ που δημιουργήθηκε εκεί στην Καλλιθέα, Τελοκαρνανίας που τα λέγαμε. Και είχα στεναχωρηθεί γιατί θα μπορούσα να είμαι εκεί με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι πολύ που τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά και να συνεχιστεί και να είμαστε εκεί κι εσείς κι εμείς και του χρόνου και του παραχρόνου.

Και Ούγαρ έρχεται μόνο. Κάτι ήθελα εγώ τώρα να πω, αλλά τι ήθελα να πω, ε? Για βοηθάτε. Ότι σας περιμένω, μάλλον, ότι σας περιμένω.

ΔΕΘ με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και έχει στο Βαφοπούλιο όπως σήμερα έκθεση αφιερωμένη στο Λευκάδιο Χέρν. Απόλυτα είναι ταυτισμένος με την Ιαπωνία. Θωμά, μπάστα λίγο με τα μηνύματα. Έλεος. Τι τη κληρώνω βρε, δεν ακούς τόση ώρα. Τι διακοπή έκανε πριν. Ό,τι να είναι. Τις προσκλήσεις βεβαίως για το Σινέ Άλεξ. Αποφάσισε, τι θες. Παιδί μου, καλή κουβέντα δεν έχει να πει για κάτι. Λέμε. Έχει.

Λοιπόν, αδέρφια, μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2016 νεότατος ο τραγουδιστής των Διάφανων Κρίνων, ο Θάνος Αναστόπουλος. Μεγάλη πικρακή απώλεια. Και με δικό του κομμάτι θα κλείσω, με το «Θυμάμαι». Δημήτρη, νομίζω ότι επειδή είναι και μεγαλούτσικο, θα ήθελα λίγο να το ακούσουμε. Και προχωράμε προς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κινηματογραφικό θα είναι το τοπίο μετά, εντός και εκτός πόλης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από διεμοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της ΜΑΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο η Κομουνδόρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15 Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει διατυπώσει δημοσίωση Άγκυρα. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβη σε σειρμό του προαστιακού στη γραμμή και το Πειραιάς. Όπως αναφέρει η Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 13-17 ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Ασπροπύργου με 170 επιβάτες λόγω τεχνικής βλάβης. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο πετροχώρι Ξάνθης. Έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαντ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προανακαλείται η παρουσία τρακτέρ. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Στη δημοσιότητα, το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος για το θέμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Δείτε το σπότ στο avgi.gr. Για φιέστα, Μητσοτάκη με ξανακόλυβα στο πάρκο Φαλήρου, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλήρικου Όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένα Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ, προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Για μια πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, κλήθησε να σχολιάσει τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το 2006 σε σχέση με πέρσι. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική. Κατά μέσο όρο αυξήθηκαν κατά 4,3%. ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονο και 38χρονη που κρατούσαν στην κατάπτυξη των νεκρόμορο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονο που κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονη που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο 43χρονο, ο οποίο κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγή του στα δικαστήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει επίσης ανέλθει πάνω από 92 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, σε μια ακόμα απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη, μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, το 5ο της μετάλλιας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταρατάτ πανηγύρισε η Ελλάδα, με τη Ραφαήλα Σπανουδάκη να κατακτά το σημαίνιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια πυρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου, βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr είμαστε παρεούλα. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, μέχρι και τις 6. Σήμερα λοιπόν 5η 3 Σεπτεμβρίου του 26. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα κυλήσει κινηματογραφικά αυτή η ώρα, με θέματα που έχουν να κάνουν με δράσεις εντός και εκτός πόλης. Από τα εντός πρώτα ξεκινάμε και θα πάμε να δούμε προβολές που οργανώνει η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης. Αυτή η πολύ αγαπημένη λέσχη που συνεχίζει ακάθεκτη, έτσι. Έχει προβολή και στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρη, αύριο, 8:30 το απογευματάκι. Και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, δεν προβλέπονται βροχές και τα λοιπά. Έτσι λέει τουλάχιστον η Έμι. Έχει όμως και άλλες προβολές και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να δούμε λίγο και τη σεζόν. Θα είναι δραστήρια. Κώστα Καρδερίνη, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, Έλισσα μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς θα κυλήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει μπόλικο πρόγραμμα.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, ακόμη νωρίς βέβαια, αλλά οκ.
1: Και προχτές τη χρειαζόμαστε την ομπρέλα κόκκινη στο δρόμο.
0: Και σήμερα ίσως, δεν ξέρω, θα φανεί. Θα φανεί.
1: Εντάξει, εμείς κάναμε κάποιες προβολές το καλοκαίρι στο σπίτι του φύλακα. Είχαμε ένα ωραίο αφιέρωμα.
0: Βεβαίως.
1: Με θέμα το ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο. Και τώρα συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη με δύο προβολές όπως προείπες. Η αυριανή μας είναι μια προβολή που τη χρωστούσαμε από τον Ιούνιο, όπου ο καιρός μας τα χάλασε τότε και δεν μπόρεσε να γίνει.
0: Να, αυτά είναι, κατάλαβε.
1: Ξεκίνησε δηλαδή η προβολή και στο δεκάλεπτο αναγκαστήκαμε να διακόψουμε, γιατί ήταν, παρόλο που η Έμι μας είχε πει ότι δεν θα βρέξει εκείνη τη μέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τελικά τα σύννεφα μας άρρωσαν και...
0: Ελπίζω αύριο να ισχύει ότι δεν θα βρέξει και να γίνει κανονικότατα και έτσι ο Λάζαρος να αναστηθεί, γιατί η επιστροφή του Λαζάρου είναι η ταινία, έτσι.
1: Ναι, είναι η επιστροφή του Λαζάρου, του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα, ενός αγαπημένου Θεσσαλονικιού από την Καλαμαριά, ο οποίος έκανε αυτή την ταινία έτσι με πολύ προσωπικό κόπο και με φίλους και με δύο πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές, τον Αλέξανδρο Κοχ, που τώρα πια διαπρέπει και στη τηλεόραση και έχει περάσει σε άλλη σφαίρα, να το πούμε έτσι, και ο οποίος έχει συμμετέχει και στο σενάριο, και ο δεύτερος είναι ο Νέλσον Λούκας, ο οποίος και αυτός είναι στο εξωτερικό πλέον, εκεί κάνει καριέρα, και συμπροταγωνιστή η Λίζ Τζάγκα, που είναι η σύζυγος του Αλέξανδρου.
0: Ναι.
1: Μια ηθοποιός από την Κένια. Η ιστορία ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, αφορά αυτά τα δύο αδέρφια, τον Λάζαρο και τον Κυριάκο, και οι οποίοι βιώνουν φυσικά το 2012-2011 που γυρίζει η ταινία, 2012 προβάλλεται, βιώνουν την κρίση, η οποία κρίση είναι και προσωπική αλλά και επαγγελματική, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, και ο ένας προσπαθεί να βρει διέξοδο και ο άλλος ακολουθεί τα ίχνη του πρώτου αδερφού, πιστεύοντας ότι και αυτός θα βρει μια διέξοδο από τα προσωπικά του προβλήματα. Το διπορικό αυτό καταλήγει σε ένα χωριό στη Ροδόπη, και όπως βλέπετε και από την αφίσα, στη σπηλιά του Πολύθυμου, η οποία είναι ταυτοποιημένη πλέον. Το χωριό συμμετέχει στην ταινία. Επίσης εμφανίζονται και κάποιοι διάσημοι, ο Θανάσης Καϊφίλιας, ο τραγουδοποιός που τον ξέρουμε όλοι, και ο μουσικοσυνθέτης Άκης Χεροντάκης έχει ένα μικρό ρόλο. Το χωριό για το οποίο μιλάμε είναι οι προσκυνητές Ροδόπης. Είναι ένα road movie, θα λέγαμε, το οποίο όμως έχει και μια διάσταση καρτούν, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι δένει λιγάκι και με τα προηγούμενα, δηλαδή με
0: το αφιέρωμα που είχατε. Ναι. Θα είναι, έχετε καλεσμένους και το σκηνοθέτη και την πρωταγωνίστρια, Κώστα, αύριο εκεί στην προβολή.
1: Ναι, είπαν ότι θα έρθουν όπως ήρθαν και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε βέβαια κάτι μετά, γιατί δεν προλάβαμε. Την προηγούμενη φορά είχε έρθει και διευθύντρια φωτογραφίας. Ελπίζω να μας τιμήσει και τώρα ξανά, γιατί και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία. Δηλαδή η δουλειά που έχει κάνει η Στέλλα Δέλιο είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί έχει αρκετά νυχτερινά γυρίσματα, τα οποία είναι δύσκολα, όπως ξέρουμε. και αποδίδει πολύ ωραία και την ατμόσφαιρα της εποχής και τη μαυρίλα, να το πούμε έτσι, που ξημέρωνε εκείνες τις μέρες με την κρίση, στην οποία, βαθιά κρίση στην οποία έμπαινε η χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα επιπτώσει από την προσωπική διάσταση υπάρχει, θα λέγαμε, και μια διάσταση εποχής.
0: Μάλιστα. Ωραιότατη.
1: Ναι.
0: Ωραιότατη.
1: Και μετά βεβαίως,
0: ναι,
1: θα ακολουθήσει κουβέντα με τον σκηνοθέτη και την πρωταγωνίστρια και το κοινό μας.
0: Αυτή είναι και η τελευταία προβολή στο σπίτι του φύλακα, Κωστή, για αυτή τη σεζόν.
1: Όχι, σχεδιάζουμε να κάνουμε και μια τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβρη.
0: Okay.
1: Δηλαδή λέμε για 2 Οκτώβρη, που είναι πάλι Παρασκευή. Δεν ξέρω αν θα μας βγει. Mm-hmm. Αν μας βγει και μας βοηθήσει ο καιρός, λέμε να κάνουμε άλλη μία και μετά να σταματήσουμε.
0: Τι θα είναι?
1: Δεν το έχουμε ακόμα συγκεκριμενοποιήσει τι θα είναι.
0: Ωραία.
1: Μόλις θα το καταλήξουμε και την ημερομηνία δεν την έχουμε κλείσει.
0: Uh-huh.
1: Εγώ απλώς προτρέχω, να το πω έτσι. δεν έχω συνεννοηθεί δηλαδή ακόμα, αλλά λογικά πρέπει να είναι ελεύθερη, γιατί αυτές τις Παρασκευές τις κρατάει για μας ο κ. Βαγγέλης Μίχος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον οποίο συνεργαζόμαστε τώρα νομίζω 4η χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάει πολύ καλά. Την προηγούμενη προβολή είχαμε 50 άτομα και πολύ ενθουσιασμό. Έπεσε πάρα πολύ χειροκρότημα.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε πολύ ωραία κουβέντα μετά. Ελπίζουμε και εδώ να έχουμε κοινό και πώς να το πω, η ταινία αυτή να αναγνωριστεί, γιατί ομολογώ ότι δεν είχε την πορεία που της άξιζε.
0: Nice.
1: Δηλαδή είναι ένα υποτιμημένο διαμαντάκι, το οποίο αξίζει να ξαναέρθει στο φως, να το πω έτσι, να το δουν θεατές.
0: Και αυτό είναι το υπέροχο των Λεσχών, όπως και η δική σας κινηματογραφική Λέση Θεσσαλονίκης, να αναδεικνύει και δουλειές που ίσως δεν είχαν και την προσοχή που τους έπρεπε, μαζί με άλλες βέβαια που είναι πάρα πολύ γνωστές, έτσι, ως φίλμενο. Η συνεργασία επίσης συνεχίζεται, Κώστα, και με το Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί και εκεί επιστρέφεται χειμερινά με έναν τρόπο, σε κλειστό χώρο δηλαδή, για προβολές.
1: Είχαμε κάνει ένα διάλειμμα τώρα καλοκαιρινό και λόγω του ότι είναι κλειστός ο χώρος και εντάξει, το καλοκαίρι οι ρυθμοί, ας το πούμε έτσι, χαλαρώνουν, πέφτουν.
0: Δεν έχει και κόσμο στην πόλη μετά από ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Αν πούμε ότι άδειασε έτσι, γιατί φέτος δεν συνέβη αυτό, είναι η αλήθεια. Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, δεν θα το έλεγα κι εγώ. Ίσως ήρθαν πολλοί τουρίστες και δεν καταλάβαμε ότι έφυγε κόσμος, γιατί ήρθαν τουρίστες και κάλυψαν αυτό το κενό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα δηλαδή και το 15 Αύγουστο, οι δρόμοι που ήξερα ότι αδειάζουν και δεν έχουν καν αυτοκίνητα, είχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα αρκετά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Δεν είχαμε δηλαδή την αίσθηση που είχαμε άλλες χρονιές.
0: Όχι. Λοιπόν, τι θα έχουμε στο Αρχαιολογικό?
1: Ναι, με το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως ξέρουμε, έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο πολιτικής συνεργασίας. Για καλό και όχι από εκείνα τα μνημόνια.
0: Ακούγεται η λέξη και σκιαζόμαστε, κατάλαβες. Μόλις ακούει κανείς μνημόνιο, όπα.
1: Όχι από εκείνα που μας ταλαιπώρησαν και μας ταλαιπωρούν ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, οπότε συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Τώρα, του Σεπτέμβριο, έχουμε μία προβολή στις 25, Παρασκευή 25, στο πλαίσιο των ημερών Παγκόσμια Πολιτικής Κληρονομιάς. Είναι μια ταινία που αναφέρεται στην αρχαιοκαπηλεία, mm-hmm. το κύκλωμα λέγεται, ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο κύριος Αποστολίδης, ελληνική παραγωγή, mm-hmm. αλλά με πολύ πολύ έρευνα από πίσω. Έχουν ο κύριος Ζηργάνος και ο κύριος Αποστολίδης έχουν γυρίσει πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Στην ουσία αναφέρεται σε όλον αυτό τον κόσμο που κινείται γύρω από την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει, ας πούμε, από τις λαθρανασκαφές και τους αρχαιοκάπλους και φτάνει μέχρι τους μεσάζοντες και εκεί που καταλήγουν τελικά οι αρχαιότητες. Στην ουσία είναι ένα οδηπορικό στα τελευταία, θα λέγαμε, 50 χρόνια αυτής της υπόθεσης, γιατί σήμερα πια υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για το πώς μπορεί κάποιος να διακινήσει νόμιμα ένα αρχαίο έβριμα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ενώ τότε εκείνη την εποχή ήταν πολύ χαλαρές οι νομοθεσίες και επιτρέπανε πάρα πολλές παράνομες αρχαιότητες να καταλήγουν ακόμη και σε επίσημα μουσεία.
0: Βεβαίως. Έτσι ακριβώς.
1: Πιάνει λοιπόν το νήμα από την αρχή, από τότε που δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο και το πώς γινόταν οι διαρροές, να το πούμε έτσι, και όλη αυτή η διακίνηση των παράνομων αρχαιοτήτων, και φτάνει μέχρι το 2005 στην ουσία, που είναι και η χρονιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά αυτό το ντοκιμαντέρ, και μας εξηγεί πώς πια ένα αυστηρό πλαίσιο, το οποίο το έχουν υιοθετήσει και χώρες και κράτη, αλλά και οργανισμοί και πώς να το πω, διεθνείς οργανισμοί, για το πώς αυτό προσπαθεί να βάλει φραγμούς και να φρένωσε όλη αυτή τη διακίνηση. Mm-hmm. Και φυσικά οι ελληνικές αρχαιότητες έχουν την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά αναφέρεται και σε άλλες, όχι μόνο σε ελληνικές, αλλά κυρίως σε ελληνικές, από τις οποίες η Ελλάδα έχει αιμορραγήσει πολλές φορές.
0: Ω, ναι, ναι. Είναι με μεγάλη πληγή, είναι η αλήθεια.
1: Και επειδή η αρχαιοκαπηλεία εξακολουθεί να είναι μια πληγή, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα με τις ημέρες παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς να προβάλλουμε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι πάντα επίκαιρο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Απλώς πλέον δεν απασχολεί τα δελτία ειδήσεων όπως παλιότερα, αλλά εξακολουθούν να συμβαίνουν κλοπές, τις ακούμε δηλαδή.
0: Υπογείως, Κώστα, υπογείως. Και κάποια στιγμή βγαίνουν στο φως και λες, όπα, έχει συμβεί και αυτό, ναι λοιπόν, έτσι γίνεται.
1: Είναι ένα πολύ σπουδαίο ντοκιμαντέρ, γιατί μας δείχνει, βασικά μας φέρνει απέναντι σε ένα καθρέφτη για να

0: τα οποία αναφέρεται πλέον με το
1: Φωτογραφίζονται.
0: διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις αναζήτηση και να βρεις.
1: Βέβαια.
0: Χωρίς όμως να κατονομάζει, αλλά ταυτόχρονα δείχνει τακτικές και πρακτικές που στο παρελθόν μας κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Μάλιστα. Έχετε και άλλες προγραμματισμένες στο αρχαιολογικό. Το πρόγραμμα βγήκε πάνω κάτω.
0: Όχι, δεν έχουμε. Το μνημόνιό μας λέει ότι θα κάνουμε μία προβολή το μήνα. Έχω καταθέσει κάποιες προτάσεις και περιμένω και από αυτούς να...
1: Ναι.
0: από τους υπεύθυνους του Μουσείου, του Πολιτιστικού Τμήματος μάλλον για ένα ακριβό λόγο, να υπάρξει μια συζήτηση, ας πούμε μια διαβούλευση για να δούμε
1: Μάλιστα.
0: ποιες ταινίες είναι κατάλληλες και να βρούμε και ημερομηνίες που να... γιατί με το αρχαιολογικό το μνημόνιο λέει ότι χρειαζόμαστε και μια αφορμή που να έχει σχέση και με το Μουσείο, έτσι.
1: Α,
0: Οπότε
1: μάλιστα,
0: προσπαθούμε να παντρέψουμε
1: ναι.
0: αυτά τα δύο, όποτε και όσο είναι εφικτό. Το οποίο και εμάς μας αρέσει, έτσι. Δεν θέλουμε να
1: Ναι,
0: παίζουμε
1: ναι.
0: άσχετα πράγματα.
1: Απλά δεν μπορείς να το έχεις πάντα αυτό, είναι αλήθεια. Ναι, για όλο
0: Εντάξει, αλλά
1: το πρόγραμμα
0: είναι ένα ωραίο
1: προβολών.
0: στοίχημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε, ραντεβού αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο σπίτι του φύλακα της Αλικίας, γύρω στις 8.30, με την επιστροφή του Λαζάρου, του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα, και προχωράμε. Και είμαστε εδώ, ελπίζω,
0: Μετά
1: Κώστα.
0: λέμε να πάμε και μια βόλτα στη Δράμα, γιατί η Δράμα μας αρέσει, θα πάμε να δώσουμε το παρόν.
1: Λοιπόν, ελπίζω ότι θα ισχύει το ραντεβού μας. Αμέσως μετά στις 5.30 θα δώσει το παρόν εδώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ.
0: Α,
1: Οπότε
0: πολύ
1: θα σε
0: ωραία.
1: διαδεχθεί ο χώρος όπου θα πας. Να
0: Πάρα
1: περάσετε
0: πολύ
1: πολύ
0: ωραία.
1: όμορφα. Εγώ δεν ξέρω αν θα βρεθώ και φέτος. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Περιμένω εντυπώσεις και από εκεί να μου πεις πώς θα
0: Οκ.
1: είναι.
0: Okay. Και το
1: Εντάξει.
0: επόμενο ραντεβού μας είναι βέβαια, όπως είπαμε, 25 Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, συνέδριο Μανώλης Ανδρώνικος, το κύκλωμα του Ανδρέα Αποστολίδη.
1: Έτσι. Κώστα Καρδερίνη, ευχαριστώ και πάλι για όλες τις πληροφορίες και το έργο που συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι, να είσαι καλά. Εδώ πολύ σωστά το λέει η φίλη Δόμνα. Καλώς την, στέλνει βροχοήλιόλουστες καλησπέρες. Σας ακούω, λέει, από την μπλοκαρισμένη περιφερειακή. Κουράγια, Δόμνα μου. Και λέει, είναι και κάποιοι από τους πολιτικούς μας, οι αρχαιοκάπηλοι. Σαφώς. Μην ξεχνάμε κάτι, μεγάλες συλλογές. Και όχι σε μουσείο, σε σπίτι, νόμιμες. Καλώς ήταν και τον Κωνσταντίνο. Ελπίζω να είστε όλα τα λουλούδια καλά. Ανθίζουμε, φαντάζομαι, Κωνσταντίνο μου. Καλησπέρα και στον άλλο Κώστα. Καλώς ήταν και τον Στέφανο. Στέφανε μου, είπα για τη χθεσινή μου επίσκεψη στην Κάζα Μπιάνκα. Τι άλλο να σου πω. Το πρόγραμμα αύριο. Αύριο. Θα σας πω διάφορα περί του Σεπτέμβρη. Υπομονή. Προς στιγμή σας αφήνω, αφού θα δούμε την ταινία «Η επιστροφή του Λαζάρου» με το «Λάζαρους», το περίφημο τραγούδι του David Bowie από τα τελευταία του, το τελευταίο του δίσκος για την ακρίβεια, πριν φύγει από τη ζωή. Και περιμένω, μην καθυστερείτε, τη λέξη «σινεμά» για διπλές προσκλήσεις για το «Σινέ Άλεξ» διάρκειας μιας εβδομάδας, όπως σήμερα μέχρι την άλλη Τετάρτη, για να δείτε είτε το «Φιόρδ», είτε την «Πατρίδα» του Παυλικόφσκι, αυτή είναι η καινούργια ταινία, είτε την άλλη Τετάρτη, μόνο μία προβολή προς στιγμή τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, το 24 ώρες ελληνική ταινία του Μορτέζα Τζαφάρη. Διαλέγετε και παίρνετε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρελίτσας για σήμερα, με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ λοιπόν στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζω ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε μήνυμα με τη λέξη σινεμά, να σας βάλω σε κλήρωση για διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ και αυτή τη βδομάδα, όπου θα βρείτε το Φιόρ του Κριστιαν Μουτζίου, την Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι και μόνο την ερχόμενη Τετάρτη το 24 ώρες του Μορτέζα Τζαφάρι. Διαλέγετε εσείς που θα κερδίσετε, ποια ταινία θα δείτε. Πηγαίνετε στο ταμείο με την ταυτότητά σας, όποια ώρα μέρα έχετε επιλέξει να δείτε ταινία, και παραλαμβάνετε διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπω εδώ και το μήνυμα της φίλης της Τάνιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ανταπόκριση που μου δίνεις από την παράσταση χθες, το Ματωμένο Γάμο, που άρχισε να βρέχει με το τουλούμι και αναγκάστηκαν να διακόψουν και οι ηθοποιοί, ενώ λέει η Τάνια ότι το παλέψανε όσο γινόταν, αλλά μετά από ένα σημείο ο τεχνικός είπε stop. Δεν έχει άλλο, κινδυνεύουν και μηχανήματα και τα πάντα όλα, τα μικρόφωνα, οπότε τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Κοιτάξτε τώρα βέβαια, απ' την άλλη συνεχίζω κινηματογραφικά και πάμε εκτός πόλης, έτσι όπως σας είχα ενημερώσει. Όσοι και όσες βρεθείτε στη Δράμα την περίοδο 6 με 12 Σεπτέμβρη, που γιορτάζει η πόλη με το 49ο, φτάσαμε 49 χρόνια, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, οι προβολές είναι και στον κλειστό χώρο, αλλά το λέω γιατί η Δράμα είναι και βροχερή, έτσι. Εγώ όποτε έχω βρεθεί 3-4 ένα ψηλό βροχό έως βροχή θα τη ρίξει, αλλά μην ανησυχείτε. Όλα μια χαρά βολεύονται. 49 χρόνια λοιπόν, με 30 ταινίες στο εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα από ό,τι βλέπω, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ποικιλία, μεγάλη έτσι, δημιουργικότητα. Τι λέτε κι εσείς κυρία Αγγελόπουλου? Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από τη Δράμα που όντως είναι βροχερή αυτή.
0: Άρχισε. άρχισε, εννοείται.
1: Αλλά οι προβλέψεις για τη βδομάδα του φεστιβάλ λένε ότι θα έχουμε ήλιο. Επομένως, περιμένουμε όλους τους επισκέπτες, γιατί έχουμε και πολλούς εξωτερικούς χώρους προβολής και είναι πολύ όμορφα. Και δεν θα έχουμε κανένα θέμα σε σχέση με αυτό.
0: Το εύχομαι, κύριε Αγγελόπουλε, το εύχομαι, γιατί σας λέω πολλά χρόνια ερχόμουν και ήταν πάντα ένα θέμα. Τι παίρνουμε μαζί για ρούχα? Ζεστά.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα. Λοιπόν, 49 χρόνια, ένα βήμα πριν από μισό αιώνα να κλείσει το φεστιβάλ, κύριε Αγγελόπουλε. Έχετε στα χέρια σας βαρύ υλικό, έτσι?
1: Έχουμε. Είναι ο προπομπός του μεγάλη θεπετίου, μισός αιώνα ζωής. Mm-hmm. Και γι' αυτό φέτος θέλαμε να επιστρέψουμε λίγο στις ρίζες μας, να τιμήσουμε τον τοπικό χαρακτήρα του φεστιβάλ, εξού και η οπτική ταυτότητα, το σποτάκι μας.
0: Με τους κουδουνοφόρους, τι είναι,
1: ναι. Σωστά. Είναι τα δημοφιλή δρόμενα εδώ πέρα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Με τους κουδουνοφόρους για μια έφορη γη και ελπίζουμε εμείς και για έναν έφορο τρόπο σκέψης για τους θεατές όταν θα δουν τις ταινίες μας.
0: Πώς το είδατε το υλικό φέτος, αλήθεια?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ταινίες, κάθε χρόνο δηλαδή. Έχουμε πάντα μια ανησυχία, θα είναι καλή χρονιά, δεν θα είναι. Αλλά είναι πολύ ωραίες ταινίες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Πολλά θέματα, πολλά στυλ διαφορετικά είναι. Νομίζω δεν θα απογοητευτεί το κοινό.
0: Μάλιστα. Και να μείνω τώρα σε ερωτήσεις που εσείς έχετε σε μια ανάρτηση στο Facebook. Τι σημαίνει ελληνικός κινηματογράφος σήμερα, και μάλιστα αν το βάλουμε και στο κομμάτι του μικρομικάδικου, που σημαίνει συμπυκνώνω μέσα σε λίγο χρόνο ουσιώδη, ουσιαστικότατα και πολύ σημαντικά, ακόμη και αν έχουν και κωμικό στοιχείο μέσα τους, θέματα.
1: Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση η μικρού μήκους φόρμα, πολύ δύσκολο να συμπυκνώσει μια ολόκληρη ιστορία, ένα νόημα σε λίγα λεπτά. Εδώ βλέπουμε ταινίες μεγάλου μήκους που δεν τα καταφέρνουν.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον σε μικρή διάρκεια.
0: Ναι. Τι τους κινητοποιεί λοιπόν, αυτό που ρωτάτε και εσείς?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι, επειδή ακριβώς αφορά τις νεότερες γενιές, τους νέους δημιουργούς στο ξεκίνημα, και αυτό συνοδεύεται συνήθως από νεαρό ηλικίας, όπου υπάρχει ανάγκη αντίδραση σε όλα όσα βλέπουμε τριγύρω μας.
0: Ναι.
1: Και η αντίδραση μέσω της τέχνης είναι πάντα πολύ όμορφη και πολλές φορές και πιο επιδραστική. Γιατί μπορεί να αλλάξει αντιλήψεις, τρόπους σκέψης. Επομένως νιώθω ότι παρά τις δυσκολίες που έχει το να δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους στην Ελλάδα, είτε είναι έλλειψη χρηματοδότησης μέσων, οι ταινίες συνεχίζουν να γίνονται.
0: Σινεμά ευρύτερα, έτσι, από τα πιο δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζει να βασίζεται στην καλή θέληση φίλων και γνωστών και στην υποστήριξη μιας ιδέας που μπορεί να φαίνεται τρελή, αλλά όταν τελικά τη βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη, λέμε άξιζε ο κόπος.
0: Έχετε και πολύ ωραία αφιερώματα, κύριε Αγγελόπουλο, από ό,τι βλέπω. Αλίντα Δημητρίου, πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Είχα την χαρά να τη γνωρίσω πριν φύγει από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Με το σύντροφο σύζυγό της. Και τον Χρήστο Δήμα. Σπουδαία πρόσωπα.
1: Ναι, είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά και τα δύο εξής σημαντικά. Του Χρήστου Δήμα η μικρού μήκους φιλμογραφία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν από τα πρώτα δείγματα queer κινηματογράφου στην Ελλάδα. Και επειδή δεν είναι πολύ γνωστές ταινίες στους νεότερους, μας ήθελα λίγο κάπως να το γνωρίσουν καλύτερα για να δουν λίγο και τα πρώτα βήματα στον ελληνικό κινηματογράφο σε θεματικές που πλέον είναι δημοφιλείς. Και η Αλίντα Δημητρίου, ναι, είναι η μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Έχει αναδείξει θέματα που σε εποχές που δεν θα τα βλέπαν μπροστά στην κάμερα. Και είναι ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες που
0: μας
1: δίνει το Τμήμα Κινηματογραφίας, οι οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά και έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά. Είναι κρίσταλο εικόνα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τις δείξουμε και γι' αυτό βάλαμε και δωρεάν είσοδο για να τις δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος.
0: Περισσότερος κόσμος, βέβαια. Τι ωραίο αυτό όταν έχεις αποκατεστημένες εικόνες έτσι ψηφιακά. Είναι σπουδαίο υλικό θαρό, κύριε Αγγελόπουλε, έτσι για να μην χάνουμε και επαφή.
1: Να διασώζεται η ιστορία επίσης.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βλέπω εδώ και μια ανακοίνωση από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Μιλάει για νέο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι καινούριο κομμάτι, λοιπόν.
1: Ναι, είναι το νέο μας διαγωνιστικό και ενώ το ξεκινήσαμε δειλά, λάβαμε πάρα πολλές συμμετοχές και τελικά φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που είναι από τα καλύτερα του φεστιβάλ και έχει πολύ μεγάλη ελληνική εκπροσώπηση. 6 ταινίες ντοκιμαντέρ που είναι όλες ελληνικές, που είναι όλες υπέροχες και θέλουμε λίγο να το αναδείξουμε περισσότερο το είδος στο φεστιβάλ. Γι' αυτό και το συνοδεύσαμε και με τα αφιέρωμα στην Ελένη Δημητρίου και με διάφορα πάνελ για το ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι ανοίγεται ένας νέος δρόμος για το φεστιβάλ σε σχέση με το ντοκιμαντέρ και θέλουμε λίγο να το εξερευνήσουμε παραπάνω.
0: Ναι, γιατί αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε ιδιαίτερα με το μικρού μήκους, έτσι, το ντοκιμαντέρ. Είμαστε μυθοπλασία, ναι, ναι, βασικά. Ναι.
1: Ναι, και θέλαμε και εμείς να ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική παραγωγή, γιατί βλέπαμε ότι υπάρχει ταλέντο. Επομένως, επειδή κατά κάποιο τρόπο χαράζει και πολιτική το φεστιβάλ δράμας με τα διαγωνιστικά του, νομίζω ότι θα δούμε πολύ ακόμα καλύτερα δείγματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Έχει και συνεργασία με το εξωτερικό. Τι είδηση είχαμε πρόσφατα, νομίζω, συνεργασία.
1: Όχι, είχαμε.
0: Μια συνεργασία με εξωτερικό, με βραβεία. Κάτι είχα δει και δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Θα γίνει και πρώτη φορά στη δράμα το Short Film Network Meeting, που είναι της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρσουν εκπρόσωποι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και πρόγραμμες από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Και αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία και μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ δράμας. Γιατί για πρώτη φορά τη φιλοξενεί αυτή τη συνάντηση και θα έχουν την ευκαιρία έτσι να δουν από κοντά και τους Έλληνες δημιουργούς, να τους γνωρίσουν, αλλά και το ίδιο τους το έργο, καθώς πολλούς από αυτούς θα τους έχουμε και σε επιτροπές των προγραμμάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Αγγελόπουλε, οι χώροι τώρα που θα βρει κανείς ποιοι είναι προβολών εννοώ και εκδηλώσεων. Έχουμε και τα έθρια λογοτεχνικά, να μην το ξεχνάσω. Έχει να κάνει με λογοτεχνία αυτό το κομμάτι. Δεν λείπει από το φεστιβάλ ποτέ. Ο χώρος είναι εκεί, οι πηγές Αγίας Βαρβάρας, φαντάζομαι το επίκεντρο παραμένει, έτσι.
1: Τα γραφεία του φεστιβάλ είναι στις πηγές Αγίας Βαρβάρας. Έχουμε το κεντρικό μας venue που είναι ο κινηματογράφος Ολύμπια. Έχουμε το θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο. Έχουμε την αυλή του πολιτιστικού χώρου Κύκλοπς που έχει επίσης ένα πολύ ωραίο θερινό. Έχουμε το Οδείο, το αμφιθέατρο του Δημοτικού Οδείου. Και έχουμε και το πολυχώρο Ελευθερία που τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούμε σαν έδρα του Short Film Hub, δηλαδή εκεί που γίνονται οι βασικές δράσεις για το εκπαιδευτικό και industry κομμάτι του φεστιβάλ.
0: Ωραιότατα, γιατί είναι υπέροχο κτίριο και τούτο, έτσι.
1: Είναι πολύ όμορφο, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ. Ανέφελο καιρό. Γιατί τώρα μην το παραλείπουμε. Η δράμα, παιδιά, όποιος πάει και δεν απολαμβάνει. Και τσιπουράκια, μεζέδες, γεύσεις και τα λοιπά.
1: Ναι. Φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι πώς. Και οι άνθρωποι.
0: Είπαμε να δούμε ταινίες, αλλά να απολαύσουμε και το χειρό.
1: Αλλά ωστόσο, για να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, για όσους δεν μπορέσουν να έρθουν στη δράμα, ακόμα και από τον καναπέ τους, όλη τη βδομάδα του φεστιβάλ θα μπορούν να δουν online δωρεάν τις ταινίες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραιότατα. Κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ
0: καλή επιτυχία και με δύναμη στα 50.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Γεια.
0: Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Λοιπόν, έτσι που λέτε, παιδιά, στη δράμα, 401 το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Κυριακή 6 του μήνα αρχίζει, 12 Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται. Όποια βρεθεί προς τα εκεί, νομίζω θα το απολαύσει. Πάρα πολλές ταινίες και διαδικτυακά όμως ελεύθερη θέαση. Δείτε το λίγο μέσω του site της δράμας. Η Τάνια τώρα εδώ λοιπόν μου έλεγε πριν για το ματωμένο γάμο, αυτό σας έλεγα. Δεν στεναχωρέθηκε κανένας μας με τη βροχή, μας είχε κάνει μουσκεμά. Singing in the rain, λέει η Τάνια. Και αυτό έχει σημασία, να το παίρνεις λίγο όσο πιο χαριτωμένα γίνεται. Την όποια ατυχία. Λοιπόν, έχω κολλήσει τελευταία με ένα τραγούδι από τα παλιά. Έτυχε να το ξανακούσω. Και κόλλησα, παιδιά, δεν σας συμβαίνει να ακούτε ξανά και ξανά και ξανά ένα κομμάτι, έτσι σαν μικρό έρωτα? Tracy Chapman, Give Me One Reason.

Έτσι που λέτε, έτοιμη είμαι να το βάλω στο repeat ξανά, αργότερα. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση, ε? Ήρθε η ώρα. Όσοι στείλατε, στείλατε. Οπότε, βέβαια, πριν πάμε για κλήρωση, να πω ευχαριστώ στον Στέφανο που στέλνει ενημέρωση ότι στη Δράμα αυτή την περίοδο τρέχει και μια έκθεση γλυπτικής στο χώρο Σατριβάν, λέει ο Στέφανος, είναι αφιερωμένη στον γλύπτη Γιάννη Παπά. Είσοδος ελεύθερη. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Σημαντική πληροφορία για όποιον όποια βρεθεί ή μας ακούει από εκεί να επισκεφθεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, τρία νούμερα θα μου δώσει Δημήτρη από το 1 ως το 11. Να δούμε ποιοι θα πάνε στο Συνέλεξ αυτή τη βδομάδα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και είναι η Ελένη Δημητρίου, ο Ανδρέας Ορφανίδης και η Σταυρούλα Χρυσοπούλου. Για στείλτε okay, ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Σταυρούλα Χρυσοπούλου, Ανδρέας Ορφανίδης, Ελένη Δημητρίου. Εσείς πάτε στο ταμείο του Άλεξ με την ταυτότητα και παίρνετε τη διπλή πρόσκλησή σας για να δείτε όποια ταινία διαλέξετε, όποια μέρα, όποια ώρα, από τις 3 ή τις 2 βασικά που προβάλλονται. Έτσι, Ελένη Δημητρίου, Ανδρέας Ορφανίδης, Σταυρούλα Χρυσοπούλου.

Αύριο δεν θα έχω καλεσμένο πέραν του Αλέξη και του ενθέτου του, σας το λέω από τώρα, οπότε θα σας έχω έτσι σχεδόν και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, ό,τι υπάρχει στα κοιτάπια μου, μια πλούσια ενημέρωση. Να δείτε τι θα κάνετε, να βάλετε ένα πρόγραμμα βρε αδερφέ, να οργανωθούμε που λέει και η ταινία, μην το αφήνουμε έτσι. Μέχρι αύριο όμως να σας πω ότι στα μουσικά που περιλαμβάνει η Παρασκευή, η αυριανή ημέρα, έχετε μπόλικες επιλογές. Πρώτα απ' όλα στο Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Χαριλάου θα βρεθεί η ομάδα της Δόμνας, Νάντια Παυλίδου, Στέφανος Μπουντουλούλης, Χρήστος Κουτσός. Στον Δήμο Παύλου Μελά ξεκινά πολιτιστικό Σεπτέμβρης, μάλλον συνεχίζεται για την ακρίβεια, ο πολιτιστικό Σεπτέμβρης του Δήμου Μελά, και συγκεκριμένο στο Ανοιχτό Θέατρο Ευκαρπίας εμφανίζεται αύριο η Μαριό με τον Βασίλη Κασούρα, στο Θέατρο Κήπου εμφανίζεται η Σοφία Μανουσάκη, στην Πλάζα Ρετσούς η Λοκομόντο, στη Μονή Λαζαριστών το φιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, στο 8 Ball The Ram Jacks. Σας τα έλεγα και χθες ότι είναι στη σειρά, ένα και ένα. Τώρα τι διαλέγει ο καθής καθεμία, καλά κουράγια.

Αύριο είναι και η παράσταση Sexy Laundry, έτσι, το έργο της Μισελ Ρίμλ σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου με τον ίδιο και τη Ρένια Λουιζίδου στο Θέατρο Δάσους. Το υπενθυμίζω για όσους κερδίσατε πρόσκληση, μην την ξεχάσετε.

Έτσι που λέτε. Εδώ η Δόμνα γράφει είναι υπέροχος χώρος στο Σαντριβάν Τζαμί. Στέφανε, που μας ανέφερες πριν για την έκθεση στην Δράμα. Αλλάζουν όλα, παιδιά. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο φεστιβάλ. Θα ήθελα πολύ να ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Βέβαια, πολλά στέκια και μέρη μέσα από τα οποία γνώρισα εγώ και το φεστιβάλ, αλλά και τη Δράμα αυτή καθ' αυτή, το κέντρο της, εν πάση περιπτώσει, την κεντρική πόλη, έτσι, δεν υπάρχουν πια. Έχει αλλάξει το τοπίο, όπως συμβαίνει παντού, σε κάθε τόπο που ζούμε, σε κάθε μέρος που έχουμε επισκεφθεί. Εντάξει, αυτό λίγο πονάει, είναι αλήθεια, γιατί όταν έχεις περάσει πάρα πολύ καλά κάπου, αναζητάς τα ίδια μέρη που θες να ξαναβρεθούμε. Αλλά, πώς λέγεται το τραγούδι, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Κρατάς τους ανθρώπους, κρατάς τις επαφές και πορεύεσαι. Κρατάς και τη μνήμη. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη μου, και δεν είναι μόνο δική μου, φαντάζομαι, Έλλη Λαμπέτη, το 1983, πολύ γρήγορα και πολύ ταλαιπωρημένα δυστυχώς. Το 1991 ο Ιταλός σκηνοθέτης Φραν Κάπρα, και το 2003 ο συγγραφέας Ηλίας Πετρόπουλος, Μορφάρα. Έτσι, για να μην τα ξεχνάμε. Και μια που λέγαμε για κινηματογραφικά, να σας πω ότι το Σάββατο στην Άουσα, στο κτήμα του Κυριάννου, στο Γιανακοχώρι, υπάρχει προβολή της ταινίας Αμελή, η πολύ αγαπημένη Αμελή του Ζαν Πιέρ Ζενέ. Είναι μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Όποιος όποια θέλει να βρεθεί εκεί πρέπει να κάνει κράτηση θέσης και θα πληρώσει 15 ευρώ που περιλαμβάνουν ξενάγηση στο χώρο, προβολή της ταινίας και ένα ατομικό κουτί με κριτσίνια, γραβιέρα και κρασί. Περιποίησης, Όχι σαν αυτό που σας έλεγα πριν, το τυποποιημένο με τα φιστικάκια, έτσι πάει το πράγμα, ο καθής και ο πόνος του.

Συνεχίζει η Δόμνα λέγοντας: έχει πλέον και μουσείο φωτογραφίας στη Δράμα. Πέρσι βρέθηκα στο φεστιβάλ για πρώτη φορά. Υπέροχη εμπειρία. Φυσικά, φυσικά. Και αν έχει νερό στις πηγές Αγίας Βαρβάρας, γιατί εγώ το έχω πετύχει και. Ωχ, παιδιά. Πολύ άσχημη εικόνα. Χωρίς καθόλου νεράκι. Είναι μαγικό. Ως και το Ίδραμα εκεί που είναι οι πηγές έχει αλλάξει, γιατί έχει γίνει το περίφημο ξενοδοχείο Ίδραμα. Ενώ παλιά ήταν ανενεργό αυτό το κτίριο και λειτουργούσε γύρω-γύρω όλος ο χώρος έτσι με το καφενεδάκι του. Λοιπόν, αφήνω τη Δράμα, παραμένω στο Θεσσαλονίκη, σας αφήνω με τον Τζο Κάτς και Roxy Ray, το Easy to Come Home, και αύριο είναι μια άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: '105 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της MIT. Υπάρχει Καλίν στο Μαξίμου για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο οικού Μουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, καθώς ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη στο σταθμό του ασπροπύργου αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο και το Πειραιάς με 170 επιβάτες. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά τους προς τον προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Ένα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γαρύπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη δημοσιότητα το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος για το θέμα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Περισσότερα στο avgi.gr. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμητούς μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γεσέ και Αδεδί καλούν σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Αγαλμά Βενιζέλου, να το πάμε μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαν. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτοφοροδικαστήριο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 1259 έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σε 5083 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοωμένους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνού Τζαμαϊκανού Εκστρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2030.
5: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες, έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

Για πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε εδώ, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα. Η εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Στο avg.gr πάτε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα από κάτω για την διαδικτυακή ακρόαση. Και να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, παγκόσμια συγκίνηση για την ανακοίνωση της απώλειας της μεγάλης jazz ερμηνεύτριας της Cassandra Wilson στα 70 της χρόνια. Έφυγε στη γενέτειρά της στο Jackson του Mississippi προχθές, γεννημένη ως Cassandra Folks, 4 Δεκεμβρίου του 1955. Ο πατέρας της, ο Herman Folks Jr., ήταν μουσικός της jazz και καθηγητής, κιθαρίστας, μπασίστας. Η μητέρα της δασκάλα που λάτρευε τους ήχους της Motown, έτσι μπήκε στη μουσική νωρίς με πολύ καλά ακούσματα, με μεικτή καταγωγή, μουλάτα, από αφρικανικής πλευράς, από τις φυλές Φον και Γιορούμπα, η αφροαμερικάνικη ρίζα, και η ευρωπαϊκή, ιρλανδέζικη και ουαλική. Από τις πιο σημαντικές και εμπορικές jazz ερμηνεύτριες, είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό χρώμα και μια εκτελεστική δυνότητα και ένα ιδιαίτερο τρόπο να συμπεριλαμβάνει στοιχεία πολλών μουσικών στην ερμηνεία και στις ενορχιστρώσεις, blues, country, folk μουσικές. Έλαβε 2 Grammy και το περιοδικό Time την ονόμασε την κορυφαία Αμερικανίδα ερμηνεύτρια το 2001. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια. Θα πάμε στον 13ο στούντιο δίσκο της, το Traveling Miles, εμπνευσμένο από τους ήχους του Miles Davis, αλλά περιλαμβάνει και άλλες επιλογές όπως θα δούμε αυτό εδώ. Αλλά το ηχόχρωμα είναι κυρίως του Miles Davis. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο, πότε κυκλοφόρησε, το Μάρτιο του 1999. Απλά ηχογραφήθηκε λίγο πιο πριν, ξεκίνησε να ηχογραφείται 1,5 χρόνο πιο πριν. Καλό ταξίδι λοιπόν στην σπουδαία Cassandra Wilson. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Someday My Prince Will Come, ένα κομμάτι που πρωτακούστηκε στην ταινία του Walt Disney του 1937, Animation, η χιονάτικη επί τα Νάνη, Snowy White and the Seven Dwarfs. Η στίχη Larry Morey, η μουσική Frank Churchill. Να πούμε ότι η Cassandra Wilson ήρθε και στα λιμέρια μας Σάββατο 13 Ιουλίου νομίζω ήταν το 2013 στο Sunny Festival. Οπότε την απολαμβάνουμε. Someday my prince will come.

από το Traveling Miles του 1999. Ακούσαμε την Cassandra Wilson στο κομμάτι που ήταν στο animation του Disney. Χιονάτικη 7 νάνη το 37, Someday My Prince Will Come. Και πάμε 4 χρόνια πριν στο δίσκο της New Moon Daughter που είχε ένα υπέροχο εξώφυλλο, έτσι είναι σαν γοργόνα με την πλάτη πάνω στο νερό. Να ακούσουμε μία δική της σύνθεση, το Solomon Sang. Έγραφε και δικά της κομμάτια, αλλά μεταμόρφωνε και τα τραγούδια που επέλεγε για διασκευές. Ο δίσκος αυτός πήρε και Grammy για την καλύτερη jazz performance. Cassandra Wilson, Solomon Sang.

Ακούσαμε το Solomon Sang, σύνθεση της Cassandra Wilson από το άλμπουμ του 1995 που έχω και εγώ στη δισκοθήκη μου, το New Moon Daughter που βραβεύτηκε με Grammy για καλύτερη vocal jazz performance. Και πάμε στον τελευταίο προσωπικό της δίσκο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε βγάλει δίσκο κανονικό, υπήρχαν κάποιες συμμετοχές και κάποιες συλλογές. Έκανε ένα δίσκο λοιπόν που κυκλοφόρησε 6 Απριλίου του 2015 αφιερωμένο στη μεγάλη Billie Holiday για την 100η επέτειο από τη γέννησή της, λέγεται Coming Forth by Day. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 διασκευές jazz standards που συνδέθηκαν με την Holiday και μία σύνδεση της Cassandra, το Last Song for Lester, όπου φαντάζεται ένα τελευταίο μήνυμα της Holiday στη μουσική της αγάπη των Lester Young. Εμείς θα ακούσουμε την δικιά της εκδοχή στο Billy's Blues που έγραψε ήδη η Billy. Καλό ταξίδι λοιπόν στην Cassandra Wilson.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, μπορεί να μην ήρθε ο Βοριάς, αλλά θυμόμαστε τον χαρισματικό και ευαίσθητο Θάνο Ανεστόπουλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από καρκίνο. 3 Σεπτεμβρίου του 2016 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατό του, στα 49 του χρόνια. Πολύ χαρακτηριστικές και συγκινητικές τελευταίες συναυλίες και μετάνιωσα που δεν πήγα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν στους Λαζαριστές, στην Αθήνα. Ήταν στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, όταν ήξερε ότι το τέλος είναι πολύ κοντά. Εξαιρετικός τραγουδοποιός, ο οποίος έγινε βέβαια γνωστός από την συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος και μπροστάρι στα διάφανα κρίνα. Και τώρα αλλάζουμε γενιά. Πάμε να ακούσουμε την Έλλη Λαμπέτη, η οποία και αυτή έφυγε από καρκίνο νεότατη στα 57 της χρόνια σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης 3 Σεπτεμβρίου του 1983, γεννημένη στη Βίλια Αττικής ως Έλλη Λούκου 13 Απριλίου του 1926. Από τις μεγαλύτερες Έλληνες ηθοποιούς. Θα την ακούσουμε στο Αγόρι μου που είσαι μακριά, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Σπανού.
1: Αγόρι μου που είσαι μακριά, δεν φεύγει στιγμή από το νου,

Αυτή ήταν η Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 1983 στα 57 της χρόνια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλη μια σπουδαία ηθοποιό που τραγούδησε υπέροχα, την Ειρήνη Παπά. Αυτή γεννήθηκε σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 1929 στο χιλιομόδι Αρκαδίας και έφυγε 14 Σεπτεμβρίου του 22 στην Κηφισιά στα 93 της χρόνια. Μια σπουδαία μορφή, μια σπουδαία προσωπικότητα, μια σπουδαία καλλιτέχνης που μας εκπροσώπησε άρτια διεθνώς. Λασόλια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Χθες ήταν και επέτειος θανάτου του Μίκη.

Λοιπόν, από τις οδές του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το 1979, 40 παλικάρια με την Ειρήνη Παπά, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929. Και πάμε να αποχαιρετήσουμε και έναν σπουδαίο πρωτοψάλτη και δάσκαλο, τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου, ο οποίος σκηδεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου, ο οποίος γεννήθηκε στη Θήβα το 1946 και ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση στην ψαλτική. Από το 62 έψαλε σε ναούς της επαρχίας και της Αθήνας, πήρε δίπλωμα βυζαντινής μουσικής από το Δίο Ρωμανός ο Μελωδός. Υπήρξε πρωτοψάλτης στον καθεδρικό ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού και δίδαξε βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική αλλά και παραδοσιακό τραγούδι. Ίδρυσε και διεύθυνε τη Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών, ενώ υπήρξε και συνιδρυτής και χωράρχης επί σειρά ετών της χοροδίας βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Από το 1992 στο 2009 ήταν και μουσικός παραγωγός στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ως μονοδός και χωράρχης έχει εμφανιστεί στο Ηρώδιο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Λυρική Σκηνή, το Παλάς και σε πολλά σημεία και χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ιεροψάλτες, συνθέτες, μουσικούς της έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής όπως η Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης και Χρόνης Αϊδονίδης. Έγραψε τα προσώμια, το πεντάτομο μαθήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και τις δοξολογίες, ενώ κυκλοφόρησε ηχογραφήσεις με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια. Συνέθεσε επίσης μουσικοθρησκευτικά ορατόρια και εκκλησιαστικά μουσικά έργα. Τιμήθηκε και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ήταν γυμναστής στο επάγγελμα και πτυχηγός φυσικοθεραπευτής. Υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση και δίδαξε επί 18 χρόνια στο ΤΕΦΑ Αθηνών πριν συνταξιοδοτηθεί και ασχοληθεί αποκλειστικά με την ψαλτική. Στα νεανικά του χρόνια ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στο δέκαθλο, προσωπώντας την Ελλάδα και σε διεθνείς αγώνες. Έγινε και προπονητής στίβου της Ελλάδας αλλά και ομοσπονδιακός προπονητής της Κύπρου. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τον σπουδαίο Γιώργο Χατζηχρόνογλου στο «Βάλε με στην αγκαλιά σου», στην δική του εκδοχή.

Η εκδοχή του «Βάλε με στην αγκαλιά σου» από τον αξέχαστο Γιώργο Χατζηχρόνογλου, τον πρωταθλητή του Στίβου, τον πρώτο ψάλτη, το δάσκαλο. Λοιπόν, το ρεμπέτικο τραγούδι του 34 σε μουσική Βεγγέλη Παπάζογλου του Σμυρνιού και στίχους της γυναίκας του της Αγγελικής. Και άμα θέλετε παραδοσιακό γλέντι, απόψε στη Βαλκανική πλατεία, στη Νεάπολη, στο στρατόπεδο Στρεμπενιώτη. Οι καφαντάρδες που παίζουν κυρίως στρατιώτικα αλλά και άλλες μουσικές, με την φίλη μας την Νατάσα Τσακυρίδου στο τραγούδι. Στις 9 σε λίγο και με δωρεάν

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο κόκκινο. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη με τον διοικητή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραχήμ Καλίν στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο η Κομουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει. Ανακοίνωση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμή τους μισθούς, σε συλλογικές συμβάσεις, στην ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 20ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕ και ΑΔΔΙ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκη στην πλατεία Χάν. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε. Είμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Στη δημοσιότητα, το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Περισσότερα στο avgi.gr. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ, προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον οποίο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών. Την ίδια ώρα που επί ΣΥΡΙΖΑ τα ποσά αυτά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύριο αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γάρυπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλώρα του Δήμου Γόρτινα. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Αυτιότητα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, έπληξε το Αγρίνιο, μετατρέποντας σε ποτάμια τους δρόμους της πόλης, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά των Ισπανικών Καναριών νήσων, δήλωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Ενώ οργάνωση για τα δικαιώματα των μεταναστών δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. Τρεις επιζώντες σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκαν αεροπορικό στο νοσοκομείο, ενώ ακόμα 41 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Αργίνεκιν της Γκραν Κανάρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Όπως γνωστοποίησε σήμερα η Πράσινη ΚΑΕ, στη διοργάνωση η οποία διεξάγεται στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Τριφυλιού, θα λάβουν ακόμη μέρος οι Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ και οι κάτοχους του EuroCup Μπουρκ.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βράδινες ώρες. Ως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
1: Στο κόκκινο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Μια και είμαστε στον απόϊχο του καλοκαιριού, πήγαμε στον περσινό αριστοργηματικό δίσκο του Λεντοβίκο Ινάουντι, Summer Portraits, με τις παιδικές του καλοκαιρινές αναμνήσεις, In Memory of a Dream, που είχε παρουσιαστεί και στο Καλλιμάρμαρο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήταν συγκλονιστική βραδιά από τις κορυφές συναυλιακές της ζωής μου. Κρατάμε τα όνειρα. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Παραγιουδάκη, ο νέος δίσκος Heritage. Έχουμε ακούσει κομμάτια από αυτόν τον δίσκο. Ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε το 1980 στο Ρέθυμνο, ξεκίνησε με κριτική λύρα στα 10 του χρόνια, άρχισε να προσθέτει όργανα, κιθάρα, τζουρά, μπαγλαμά, μετά σπουδές στο πιάνο, μετά μετανάστευση στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας, περισσότερο σπουδές στο πιάνο και στην παιδαγωγική. Πέρασε και ένα χρόνο στην Ινδία σπουδάζοντας ινδική κλασική μουσική. Την περίοδο 2010 επέστρεψε στα κριτικά όργανα και άρχισε να εμβαθύνει σε αυτά και να τα παντρεύει με άλλους ήχους, με στοιχεία jazz, κλασικής μουσικής. Από το δίσκο Heritage λοιπόν, που έχει μουσικούς από την Αυστρία, την Φιλανδία και την Κούβα, ακούμε τον Ανδρέα Παραγιουδάκη, ο οποίος παίζει και πιάνο και λαούτο και μαντολίνο σε αυτό το δίσκο. Heritage λοιπόν, Ανδρέας Παραγιουδάκης. Βλέπω εδώ δεν έχει επίσημη διανομή, οπότε μπορείτε να το προμηθευτείτε κατευθείαν από τον καλλιτέχνη με το όνομά του στα λατινικά.

Όνειρα λοιπόν από το δίσκο Heritage του πολυοργανίστα Ανδρέα Παραγιουδάκη, ο οποίος παίζει και κριτικές λύρες και λαούτα και μαντολίνο και πιάνο και λοιπά. Ένας διεθνής δίσκος με μουσικούς από την Αυστρία, την Φιλανδία και την Κούβα, εκεί που βρίσκεται στο Ζάλτσμπουργκ. Εξαιρετική δουλειά. Και πάμε στην αστρογραφία του φίλου μας του κοντραμπασίστα και συνθέτη Βαγγέλη Βραχνού. Τα έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή. Ο Βαγγέλης Βραχνός με το κουαρτέτο του θα υπάρξει μια διαφορά σε σχέση με τον δίσκο. Θα εμφανιστεί λοιπόν στην ταράτσα του Soul την 3η 22 Σεπτεμβρίου, φοβερή βραδιά, με την Κούρδα ερμηνεύτρια, την Ελάνα Σασόν, την οποία θα ακούσουμε πιο μετά, και οι δύο με τα σχήματά τους, οι οποίοι συναντήθηκαν πέρσι το καλοκαίρι στο A2 Jazz Festival στην Σόφια της Βουλγαρίας και συνδέθηκαν. Είχαμε παρουσιάσει την αστρογραφία του Βαγγέλη Βραχνού στην εκπομπή. Θα ακούσουμε την Ευτέρπη. Χρόνια πολλά στις Ευτέρπες και στις άλλες πόσες ήταν τις ατελείωτες Κλειό, Ερασμία και λοιπά, που γιόρταζαν την 1η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και στην αδερφούλα μου βεβαίως. Εδώ, Ευτέρπη από την αστρογραφία, με τον Γιώργο Κλουτζό στα drums, τον James Wiley στο σαξόφωνο και τον Θωμά Μελετέα στο ούτι. Να πούμε ότι στην εμφάνιση της 22ης Σεπτεμβρίου στη θέση του Μελετέα θα είναι ο Στέλιος Παντέχης, ο οποίος θα παίξει ούτι και λίρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ευτέρπη από το κουαρτέτο του φίλου μας του Βαγγέλη Βραχνού.

Βαγγέλης Βραχνός με το κουαρτέτο του, ο ίδιος κοντραμπάσο σύνθεση ενορχίστρωση, James Wiley άλτο σαξόφωνο, Θωμάς Μελετέα Σούτη, Γιώργος Κλουντζός Χρυσίδης τύμπανα. Θα τον αντακαταστήσει τον Μελετέα ο Στέλιος Παντέχης με ούτη και λύρα στις 22 Σεπτεμβρίου στην ταράτσα του Σόουλ, όπου θα συναντηθεί με το... θα παίξουν και οι δύο, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάμια σύμπραξη, με το κουαρτέτο της γεννημένης στο Berkeley, τη Bay Area, εκεί κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, της Ελάνα Σασόν, από Κουρδοϊρανό πατέρα και Βρετανίδα μάνα, ζει στην Βαλένθια, όπου σπούδασε στο παράρτημα του Berkeley, του άλλου Berkeley που γράφεται με δύο «η», της Βοστόνης, της περίφημης σχολής, όπως και ο δίσκος του Βαγγέλη Βραχνού, ο δίσκος της Ελάνα Σασόν «In Between», κυκλοφορεί από το label PK του κοντραμπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη. Θα είναι μαζί της ο Σαντιάγκο Μπερτέλ από την Κολομβία στο πιάνο, ο Μάνος Στρατής από την Κύπρο στο κοντραμπάσο και ο Βίκτορ Γκόλτσμιθ, από πού είναι αυτός ρε παιδιά, στα τύμπανα. Λοιπόν, διπλή συναυλία, φοβερή βραδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Ελάνα Σασόν, Quartet.

από Κουρδο-Ιρανό πατέρα και Βρετανίδα μάνα, γεννημένη στο Μπέρκλι της Καλιφόρνιας, ζει στη Βαλένσια και θα βρεθεί στην ταράτσα του Σολ με το κουαρτέτο της στο Πολυεθνικό, μαζί με το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, άχραστη βραδιά 22 Σεπτεμβρίου στην ταράτσα του Σολ. Και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Έχουμε ακούσει το ομότιτλο κομμάτι Σιμπούλ, η Άκυνθος, από το δίσκο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Η Χιλάλ Κάγια έχει τα γενέθλιά της σήμερα, γεννημένη στο Χέρνινγκ της Δανίας, 3 Σεπτεμβρίου του 1989, 37 χρονών σήμερα. Ακούμε το Χαράμπε, Καταστροφή, με καταγωγή από την Τουρκία. Τουρκοδανέζα, Δανοτουρκέζα. Χιλάλ Κάγια, χρόνια της πολλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Στο κόκκινο.

Πάμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη, θα πάμε Τζαμέικα. Αν και η μπάντα είναι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, Morgan Heritage, μια οικογενειακή μπάντα με τα πέντε παιδιά του Τζαμαϊκανού, του αξέχαστου Denroy Morgan, ο οποίος έφυγε στα 77 του χρόνια το 2022. Το καινούριο τους single λέγεται Come Feel the Love. Μένουμε στο Brooklyn να ακούσουμε άλλη μια πολύ καλή reggae μπάντα που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου το νέο δίσκο Shoot Your Arrow, αν θυμάμαι καλά, λέγονται Sun Dub. Και μπροστάριδες είναι δύο αδέρφια, η φοβερή ερμηνεύτρια που έχει soul στοιχεία, η Joanna Titters, και ο αδερφός της, ο drummer, ο Ben. Στην μπάντα συμμετέχει και ο Sidney Mills στα keyboards και στα φωνητικά, που ήταν και στο θρυλικό σχήμα reggae, βεβαίως του Steel Pulse. Εδώ η Sun Dub στο single Send Us Away μαζί με τους Mike Love και Earl Gina Smith.

0: με τη χαρακτηριστική βραχνόφωνη χρειά της ερμηνεύτριας Joanna Titters, η οποία παράλληλα έχει και soul καριέρα, η Sundub από το Brooklyn, εξαιρετική reggae μπάντα, το single Send Us Away με guests τους Mike Love και Earl China Smith, Shoot Your Arrow ο νέος τους δίσκος που ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Tuff Gong Studios της Jamaica. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν Τζαμαϊκανό, ο οποίος, παραδόξως να πούμε, έρχεται για εμφάνιση στο καραβάκι που κάνει τις βολτούλες, την Κλειό. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, και ίσως υπάρχει και δεύτερη εμφάνιση στις πιο αργά, στις 12, δεν είμαι σίγουρος, γιατί είδα δεύτερη βόλτα ότι γίνεται εκείνη την ώρα. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί και φαίνεται έτσι είναι εφικτό. Ο Σκαραμούτσι λοιπόν στο καραβάκι Κλειό, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Όποιος χωρέσει.
1: As we proceed in a world where everyone is crying about something, the same thing.

Ο Calvin Davis, αυτό είναι το καλονικό του όνομα, Scaramucci με δύο R και δύο C, ο Τζαμαϊκανός Star, 17 Σεπτεμβρίου στο καραβάκι που κάνει τις βολτούλες, στην Κλειό, εμφάνιση εκεί, θαλασσινή. Για να βάλουμε και λίγο Κούβα στην Ιαμαϊκή μας.

Έρε μπασογραμμή σε γαργαλάει, έζε Δημήτρη. Λοιπόν, και αφού φροντίσαμε για τα αματικά ζαρζαβατικά με το δίσκο Μίστα Σαβόνα Αβάνα Meets Kingston με τους Ράντι Βαλεντάιν και Σολίς, Μίστα Σαβόνα Presents, ο πρώτος από τους δύο δίσκους συνέβρεσης Κουβανών και Τζαμαϊκανών μουσικών. Θα κλείσουμε με έναν Πάναμο Αμερικανό γεννημένο στο Κολόν του Παναμά 16 Μαΐου του 1944, το θρυλικό drummer Billy Cobham που ξανάρχεται στην Ελλάδα 7 Οκτωβρίου στα πλαίσια των Δημητρίων στο Βελίδιο. Και σε ένα φεστιβάλ WOMAD το 2008 γνώρισε την μπάντα από την Αβάνα, Ασέρε, και έκαναν συνεργασία και δίσκο. Και έτσι θα κλείσουμε, Billy Cobham και Ασέρε μαζί. Καλό βράδυ, τα λέμε μανιάνα λίγο μετά τις 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: «105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Στην τελική ευθεία οι προετοιμαστείες για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες και βέβαια το Σάββατο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ανεβαίνουν πάνω, είναι πάνω τα κυβερνητικά στελέχη. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο 698-58-759 Viber, μέσω Viber. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, τον Ιμπραχήμ Καλίν, στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο Οικουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Στη δημοσιότητα το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Περισσότερα στο avgi.gr. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, η κεντρική του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕ και ΑΔΔΙ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στον Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται η παρουσία τρακτέρ. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της δεύτερο Σάββατο. Καλή σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος στην Εγνατία 76. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση ότι διατίθενται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύριο αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό μωρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, αλλά και αφού τα συμπλήρωσε. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ψηλός Στάλος, το Σουφλί Εύρου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο, τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης το μεσημέρι στον ασπρόπυργο τρένο του προαστιακού που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Η αμαξοστοιχή έχει συνολικά 170 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, θα μεταφέρονταν στον προορισμό τους με λεωφορεία της εταιρείας. Και στη διεθνή επικαιρότητα, σε 1.259 έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σε 5.083 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους. Ο απαχθής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος στα ανοιχτά των Ισπανικών Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, ενώ οργάνωση που μάχεται για τα δικαιώματα των μεταναστών δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. 3 επιζώντες ήταν σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν αεροπορικό στο νοσοκομείο, ενώ ακόμη 41 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Παρασκευή, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι αργά το απόγευμα, βελτίωση από το βράδυ έως 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην φιέστα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φαλιρικό Δέλτα. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης. Πήγα να σε πω για τον Τάσο Γιαννόπουλο, κατάλαβες, Αντώνη Ριγόπουλο, Αντώνης Ριγόπουλος.
1: Την ήμου.
0: Λοιπόν, ναι, τι έγινε εκεί στο Φαλιρικό Δέλτα, οικειοποιείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έργο που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια καταγγελία δηλαδή, ότι υπάρχει μια επιχείρηση οικειοποίησης ενός έργου που είχε κάνει η Ρένα Δούρου στην περιφέρεια Αττικής, mm-hmm. και ότι ενώπιον των εκλογών η κυβέρνηση ουσιαστικά αναζητά έργα για να ενισχύσει τον απολογισμό της. Αυτό που λέει στην ουσία η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάπλαση, η οποία έχει ξεκινήσει το 2016, όταν υπήρξε μια έκταση 500 στρεμμάτων, η οποία έχει περάσει στην περιφέρεια Αττικής. Σημειώνει βέβαια ότι η διαδικασία ξεκίνησε, η πρώτη φάση των έργων το 2017. Με παρεμβάσει στο παραλιακό μέτωπο, αντιπλημμυρική προστασία, και το 2019 η διοίκηση Δούρου τότε είχε παραδώσει έτοιμη μελέτη για τη δημοπράτηση για τη δεύτερη φάση. Αυτό ακολούθησε μετά 7 χρόνια καθυστερήσεων και πλέον από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση πανηγυρίζει για κάτι το οποίο...
0: Κόβει
2: κορδέλες ενώπιον του 2029 μάλιστα, ναι, όχι ότι έχει τελειώσει κάτι, αλλά ενώπιον των εκλογών προσπαθεί να πάρει έτσι λίγο από την έγκλη των όσων είχαν γίνει την περίοδο της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής.
0: Δεν είναι το επικοινωνιακό, Αντώνη, παίζει ρόλο, τι να κάνουμε, σε αυτές τις εποχές ζούμε. Για πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μια νέα πρόταση για το ρόλο του κράτους σε μια χώρα διεφθαρμένη. Τι είπε, Αντώνη, για πες μας λίγο δύο λόγια.
2: Ήταν μια πολύ
0: εξεταμένη ομιλία. Και έχει απαντηθεί σήμερα από όλα τα άλλα κόμματα. Έχει απαντηθεί.
2: Από όλα τα κόμματα, ναι, και από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει από και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, η εκδήλωση ήταν, όπως είχαμε πει και χθες, μια εκδήλωση που ουσιαστικά εγγενίασε τη ΔΕΘ, αν και δεν εντάσσεται θεσμικά στη ΔΕΘ. Ουσιαστικά εγγενίασε την μεγάλη συνάντηση που θα έχουν οι πολιτικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε λοιπόν το οικονομικό σχέδιο της Ελλάς, παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, ένα πακέτο μέτρων που κοστολογεί γύρω στα 7,4 δισεκατομμύρια με κεντρικό σύνθημα «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πέρα από την κριτική που καταλαβαίνουμε όλοι πως γινόταν στην κυβέρνηση, υπάρχει ένα το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε, έδεσε πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των εισοδημάτων, των μισθών, μίλησε για τετραψήφιο βασικό μισθό εντός 2027 και βεβαίως μια σημαντική άνοδο στα 1.800 ευρώ μέχρι το 2030. Κεντρικό κεφάλαιο επίσης ήταν η φορολογική δικαιοσύνη, πρότεινε ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου, μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως για ένα φόρο 1% στο πλουσιότερο 1% ουσιαστικά για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών. Από εκεί και πέρα, για να πούμε και κάποια ακόμα στοιχεία που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η δεύτερη ευκαιρία που αφορά την πρώτη κατοικία, τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, δηλαδή μια επαναφορά ενός πλαισίου που θα μοιάζει με τον νόμο Κατσέλη. Δεν είναι ότι θα ανακριθεί το ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ότι θα μπορέσει να περιορίσει την ασυνδοσία των funds που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μίλησε για την παροϊκή ανασυγκρότηση, μίλησε για την παιδεία, την κατάργηση των πανελληνίων που έτσι χτύπησε και πιο δυνατά και ακούστηκε και συζητήθηκε πολύ περισσότερο σήμερα. Άνοδο των μισθών, αύξηση των μισθών σημαντική στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, μέτρα για το δημογραφικό, μέτρα και για τον τουρισμό, ώστε να μπορέσουν οι μεγάλοι αριθμοί τουριστών να αποτυπώνονται πια και σε χρήματα και να μην αποτυπώνονται μόνο σε αριθμούς που δεν αποδίδουν τίποτα στην οικονομία της χώρας.
0: Τώρα, οι αντιδράσεις από την πλευρά την κυβερνητική ήταν βασικά ότι τι μέτρα είναι αυτά, δεν τα έχει κοστολογημένα και έχει πει η Ελλάς ότι τη Δευτέρα θα στείλει το πρόγραμμα, τέλος πάντων.
2: Και ναι, θα το στείλει το πρόγραμμα για να ερευνηθεί, για να ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, για να μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν είναι κοστολογημένο.
0: Ναι. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, ήταν διαφορετικού τύπου η κριτική, όχι για την κοστολόγηση, άλλου τύπου.
2: Ναι, μπορούμε να πούμε πρώτα απ' όλα για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξέδωσε την ανακοίνωση περίπου 5 λεπτά μετά που τελείωσε η ομιλία Τσίπρα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ γρήγορη
0: η αντίδραση. Εντάξει.
2: Το λογικό αυτό είναι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να γράψει μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση μετά το τέλος της ομιλίας σε 5 λεπτά και να στείλει στους δημοσιογράφους. Από εκεί να κρατήσουμε μόνο, ήταν αρκετά έντονος και ο λόγος που χρησιμοποιήσε το ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε για copy-paste, ότι παίρνει copy-paste το 80% των ομιλιών του Νίκο Ανδρουλάκη και το χρησιμοποιεί και το εντάσσει στο πρόγραμμα του, της Ελλάς, ότι ουσιαστικά αναδιατύπωσε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με άλλα λόγια και τα προέβαλε ως δικές του ιδέες και ότι γι' αυτό το λόγο, λένε χαρακτηριστικά, πήγε γρήγορα, πήγε πρώτος στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να προλάβει να κατοχυρώσει τις ιδέες ως δικές του, αφού ήξερε ότι στη συνέχεια θα τις επαναλάμβανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η βασική κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι το τρίτο κόμμα, έρχεται τρίτο το ΠΑΣΟΚ στην κριτική αυτή. Εκεί πει, μέχρι τώρα έχει πει ο κ. Κασελάκης, η κυρία Καρυθιανού, ότι έχει αντιγραφεί. Πάντως, είναι θετικό ότι έχει επιστρέψει η πολιτική συζήτηση.
2: Αυτό είναι σίγουρο, ότι έχει πολιτική συζήτηση και γύρω από τη ΔΕΘ, η οποία το έχουμε ξαναπεί νομίζω μαζί, Ντίνα, ότι κάποιες χρονιές γινόταν για να γίνει. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε πολύ ενδιαφέρον ούτε από τους πολίτες. Υπήρχε ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γενικότερο, αλλά δεν ήταν τα τελευταία χρόνια το ίδιο με αυτό που θυμόμαστε από παλαιότερες δεκαετίες για τη ΔΕΘ, ειδικά μετά τα μνημόνια και όλα όσα συνέβησαν. Έχει μειωθεί η αξία της. Νομίζω πως φέτος, εν ώψη και των εκλογών, η ΔΕΘ έχει ένα πολύ πιο ισχυρό πολιτικό στήριο.
0: Για να δούμε και τι απάντηση. Και ουσιαστικά ο Νίκος ο Παπάς έχει. Όχι,
2: μέσω του Νίκου Παπά.
0: Μέσω του Νίκου Παπά, αλλά νομίζω.
2: Κυρίως μέσω του Νίκου Παπά και λόγω και της θέσης του ως γραμματέα του κόμματος. Υπάρχει η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Αποουσιάζουν, όπως λέει ο δημόσιος έλεγχος, σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα. Αυτό που εντοπίζει είναι ότι μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να δημορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη, όπως είπε ο κύριος Παπάς, και τονίζει ότι αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, τότε περιορίζεις τις επιλογές σου. Ουσιαστικά εξήγησε ότι υπάρχει μια, όπως είπαμε και πριν, σαφής και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση και ότι το πακέτο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία αντιστοιχεί, όπως είπε, περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, πράγμα που κινείται κοντά στα όρια του δημοσιονομικού χώρου που περιγράφει και η κυβέρνηση. Δεν βλέπω, όπως είπε, απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης του δημοσιονομικού χώρου. Έγινε κριτική για το ότι δεν υπήρξε πρόταση για την 13η σύνταξη, δεν υπήρξε πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως και για το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μείωση στο 6% για τον ΦΠΑ στα βασικά είδη. Και επίσης επανέφερε το ζήτημα των υπερκερδών, τη φορολόγηση των υπερκερδών και την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μια τράπεζα που, όπως είπε, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ζητήματα τα οποία στήριζε και ο Αλέξης Τσίπρας όσο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον φαίνεται ότι έχει μετατοπιστεί, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνει ο κ. Παπάς.
0: Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο νομίζω ότι έγραψε σε άρθρο το Παύλο Ζωπολάκη, όμως εμείς θέλουμε να μας πεις τώρα για την καταγγελία του Παύλου του Πολάκη για τη ΔΕΗ.
2: Ναι, είναι ένα βίντεο που έκανε ο Παύλος Πολάκης σήμερα. Έκανε μια σημαντική καταγγελία. Όχι, στην ουσία δεν είναι μια αποκάλυψη, γιατί στην ουσία είναι δημοσιευμένα αυτά σαν στοιχεία. Όμως ο Παύλος Πολάκης αυτό που έκανε ήταν να δώσει δημοσιότητα σε κάτι το οποίο ουσιαστικά περνάει κάτω από τα ραντάρ. Και αυτό που τονίζει στην ανακοίνωσή του και στο βίντεο, απευθυνόμενο στον Γιώργο Στάση, τον διευθύνοντα σύμβολο της ΔΕΗ και τον κυρία Μητσοτάκη,
0: αναρωτιέται γιατί δίνεται
2: ετεσίως από τη ΔΕΗ 174 εκατομμύρια. 174 εκατομμύρια, το ξαναλέω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σε διαφήμιση και χορηγίες 80 εκατομμυρίων έξτρα, αυτά τα 80 εκατομμύρια, σε μισθούς και μπόνους σε συμβούλους και στελέχη της ΔΕΗ. Θυμίζει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 αντίστοιχα, 6 εκατομμύρια δηλαδή για διαφήμιση και 1,5 εκατομμύριο σε συμβούλους
0: δηλαδή,
2: για μπόνους.
0: Δηλαδή που 250, που 7,5.
2: Οπότε,
0: γιατί ακριβώς τόσο
2: αυτό,
0: βγαίνει,
2: είναι, αυτό είναι η καταγγελία του Παύλου Πολάκη. Θυμίζει λοιπόν ότι ουσιαστικά όταν πληρώνουμε στην ουσία το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι ψηλά τα ποσά και όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα γίνει να πέσουν τα ποσά.
0: Στην ουσία πολύ
2: μεγάλο αριθμός είναι για να πηγαίνει σε μπόνους και να πηγαίνει σε διαφημίσεις, σε μέσα ενημέρωσης βέβαια, και γι' αυτό αναρωτήθηκε ο Παύλος Πολάκης αν έτσι εξασφαλίζεται στην ουσία, για να το λέει συγκεκριμένα, γίνεται τάισμα, να το πούμε στα εισαγωγικά, τάισμα στα πρόθυμα ΜΜΕ, για να σας λιβανίζουν και ο ατομικός πληθυσμός στα στελέχη που ανατινάζουν τους λιγνίτες.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αντώνη Ριγοπούλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μας ενημέρωσε ο Αντώνης Ριγοπούλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και τώρα θα δούμε τι γίνεται στην πλευρά της κυβέρνησης. Από ό,τι σας είπαμε και στο δελτίο, έχουμε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, βρέθηκε σήμερα στον Εύρο και στην Ξάνθη, επισκεφτόταν την περιοχή ευθύνης της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης της Θράκης και θεωρείται ότι αυτά που εξήγηλε εκεί μπορεί και να είναι απάντηση στην Άγκυρα, αλλά θα μας τα πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος, που είναι ήδη στο στούντιο. Καλώς τον Κώστα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Ντίνα. 24 νέες κατοικίες, 12 στο Δημότυχο, 12 στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, ανακοίνωσε, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Δένδιας, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπε, στη στρατιωτική οικογένεια, δηλαδή τον επόμενο μήνα. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για την πρώτη φάση του προγράμματος και της εκτέλεσής του στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για την στρατιωτική οικογένεια. Είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, όπως σκοπός της κυβέρνησης είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η πολιτεία σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει. Πρόκειται για κινήσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες, δηλώσεις που γίνεται στον απόϊχο του τερματισμού, σύμφωνα με τους αναλυτές, τον ήρεμο.

0: κυρίως προς το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αναμένεται, ήδη το κάνει, αλλά αναμένεται να επιτείνει, να εντείνει τις επενδύσεις του στα εθνικά θέματα, και ουδής λοιπόν ξέρει πώς θα επιδράσει αυτή η σαμαρική ρητορική στα υπερδεξιά τμήματα των ψηφοφόρων.
1: Ναι, το να πουλάς πατρίδα προφανώς μπορεί να το πάρει και ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν θα σου πω για τον Βελόπουλο, γιατί και χθες λέγαμε ότι ο Βορύδης μισάνοιξε ένα. Δεν θα,
1: δεν
0: θα πάει στη ΔΕΘ όμως ο Βελόπουλος. Έκανε δηλώσεις και λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να πηγαίνει μόνο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν ανεβαίνει και ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πλαγιοκοπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Είναι ύποπτο όμως.
0: Είναι, δίνει τροφή για σχόλια. Ναι, δίνει τροφή για σχόλια και συμπεράσματα αυτή η στάση του Βελόπουλου. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επενδύουν στην εμφάνισή τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, για να διεκδικήσουν την αύξηση της επιρροής τους.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί ο Βελόπουλος δεν πάει εκεί.
1: Εγώ ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Όταν ακούγεται τα 24, να πάρουν βεβαίως τα σπίτια στερεωτική. Να πάρουν. Εκεί δίπλα, μήπως να κάνουν και καμιά εικοσαριά ακόμα για τους αναπληρωτές δασκάλους καθηγητές.
0: Αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Ούτως ή άλλως, για να μην βλέπουμε ξανά φαινόμενα με αναπληρωτές δασκάλους να μένουν στις σκηνές, να μένουν στα αυτοκίνητά τους.
1: Ή να μην πάνε και καθόλου, γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν.
0: Ναι.
1: Το ενίκιο στα 850 ευρώ που παίρνουν.
0: Σίγουρα. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, είχε ανακοινώσει τη διάθεση της κυβέρνησης και κάποιες πρωτοβουλίες για να διευκολυνθούν σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα όσοι εργάζονται, οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές. Ναι, μένει να δούμε ωστόσο το αποτύπωμα αυτών των πρωτοβουλίων και κατά πόσο θα έχουν έμπρακτο αποτέλεσμα. Ωστόσο, χρειάζεται μια πιο ενισχυμένη κοινωνική διάσταση και σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
1: Βέβαια. Τα της ΔΕΘ, άσε τα πούμε αύριο.
0: Έχουμε να πούμε. Κυρίως θα πούμε αυτά που δεν θα υποθούν.
1: Που δεν θα υποθούν.
0: Έτσι.
1: Και δεν ξέρω αν συμπληρώσει μετά την ομιλία Τσίπρα. Μήπως συμπληρώσει κάτι στο πακέτο αυτό. Αυτό δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό πάντα παίζει. Παραδοσιακά και μεγαλώσαμε με αυτό το μύθο. Παραδοσιακά υπάρχει ένα μέτρο έκπληξης στο τέλος που ανακοινώνει εκάστοτε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό,
0: Μένει να δούμε ωστόσο αν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, εδώ να πούμε πως σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε τον λογαριασμό περαιτέρω κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ και τέτοια.
1: Έβγαλαν
0: τα κομπιουτεράκια, τα έβγαλαν πριν ολοκληρωθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ενδεικτικό σε σχέση με το πότε πήραμε την απαντητική ανακοίνωση της κυβέρνησης. Έτσι είχε γίνει.
1: Είναι σαν το Πασόκ που έβγαλε την ανακοίνωση 5 λεπτά μετά την ομιλία.
0: Ναι, επομένως θα περιμένουμε.
1: Εντάξει.
0: Και σε σχέση με αυτό.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Είναι μέρες ΔΕΘ, δεν έχουμε ρεπό.
0: Βέβαια, ρε μόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια. Και πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε θέμα με τα ενίκια. Τι έχουμε θέμα, το ξέρετε, το ζούμε. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Έχουμε αύξηση στις τιμές των ενοικίων σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, να μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντίνα. Πράγματι, έχουμε μια αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της κτηματομεσοδικής εταιρείας Remax Ελλάς. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική. Τα ενίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 3%. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό στη βάση των στοιχείων της εταιρείας, η μέση τιμή ενοικίασης για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά στην Αττική είναι 736 ευρώ. Με την τιμή βεβαίως να αυξομοιώνεται ανάλογα με την περιοχή.
1: Είναι αυτό που λες, η μέση τιμή, είναι αυτό που λες πραγματικά.
2: Μέση τιμή, βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε δει ακρότητες.
2: Όλοι μας φαντάζομαι έχουμε ακούσει για απλησίαστα ποσά από γνωστούς και πραγματικά είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης για αγορά κατοικίας, που πιέζει και τις τιμές των ενοικίων.
1: Βέβαια.
2: Καθώς η προσφορά στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια, γι' αυτό έχει γίνει αυτό. Αφού είναι ακατάσχετο Airbnb κλπ.
2: Ακριβώς. Αντί να φτιάχνει περισσότερα σπίτια για νέες οικογένειες και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η κυβέρνηση ντυλάρει το υφιστάμενο απόθεμα.

0: κατοικιών. Κάτι που βεβαίως εξυπηρετεί και τις τράπεζες που μοχλεύουν κεφάλαια, έχουν εγγυήσεις στη δανειοδότησή τους των επιτοκίων. Μια κατάσταση όλους τους βολεύει, μερικές χιλιάδες οικογένειες που βρίσκουν κάποια χρήματα για να πάρουν τα δάνεια. Έχουμε τα,
1: για να πάρουν σπίτι,
0: τα προγράμματα.
1: Γιατί το σπίτι μου δεν πήγε πολύ από ό,τι ξέρω.
0: Δεν πήγε πολύ, ωστόσο μερικές χιλιάδες δάνεια δόθηκαν και υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Ειδικά το σπίτι μου 2 που έληξε 31 Αυγούστου προχθές, καταγράφει 14.114 δανειακές συμβάσεις, 1,5 δις ευρώ. Με 943 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη. Αν πηγαίναμε...
1: Τα 2/3 δηλαδή, περίπου.
0: Αν δινόντουσαν αυτά τα λεφτά σε προγράμματα όπως από αυτά που εκπονεί η Ισπανία ή η Ιταλία...
1: Της κοινωνικής κατοικίας, λες, ναι.
0: Ακριβώς, μερικές χιλιάδες, πάνω από 6.000 κατοικίες κοινωνικές που θα μπορούσαν
1: να διατεθούν
0: με χαμηλά ενίκεια σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και να είναι τελείως διαφορετικό η διαμόρφωση και των τιμών. Γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, ότι έχουμε διαρκή άνοδο των ενοικίων. 4,5% ήταν πέρσι, τώρα 4,3.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε και άνοδο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, των τιμών των κατοικιών. 9,1% το 2024, 7,8% το 2025. Και εδώ μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή αυτό που λέμε θεωρητικά βγαίνει με τα νούμερα. Και αυτό είναι κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση. Που τι έκανε, ενώ ας πούμε η Ισπανία και η Ιταλία πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα για να δημιουργήσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν υπάρχουσες
1: το πρόγραμμα της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών.
0: Στην Ελλάδα κάνουμε ανακαινήσεις, θεμητό βέβαια, ενεργειακές στα σπίτια, πολλά σπίτια χρειάζονται, αλλά δεν δημιουργούμε μια στέγη παραπάνω. Μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε εκφράσει τον περασμένο Ιούνιο σε έκθεση του προβληματισμού για το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Οι τιμές των κατοικιών, σύμφωνα με το ΔΝΤ, έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2016.
1: Φυσικά και κερδισμένοι αυτή τη στιγμή είναι οι τράπεζες μόνο και οι εταιρείες αυτές, οι
0: πλατφόρμες, πώς τις λένε. Ακριβώς, μιλάμε για ένα γύρο 4,5 περίπου δις ανά έτος.
1: Ναι. Έτσι
0: η αγορά, δηλαδή το real estate. Το μέσο στεγαστικό κόστος έχει ξεπεράσει το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος το 2025, πλησιάζει και τα 2/3 για μερικές οικογένειες. Τα 55%
1: εγώ ξέρω ότι το ενίκιο, ένα ενίκιο είναι ένας βασικός μισθός. Αυτό.
0: Τώρα έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Ναι. Αν βάλεις και τα κοινόχρηστα, γιατί υπάρχουν και αυτές.
1: Αν βάλεις και τα κοινόχρηστα και το ρεύμα και το νερό, έχουμε ξεπεράσει.
0: Βέβαια.
1: Θα δουλεύει ο ένας και δεν θα φτάνουν ούτε για αυτά τα πάγια.
0: Επομένως, η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση δεν είναι ούτε της μιζέριας, για να θυμηθούμε λίγο τις κυβερνητικές ευδοκιάσεις, ούτε γκρίνια. Είναι επί της πραγματικότητας. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτή την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, των ονομαστικών μισθών αλλά των τρίπιων τσεπών, για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει ένα βήμα, να μπει σε ένα σπίτι, να εξορθολογιστούν τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα βήματα. Έχουμε μόνο τις θεατρικές παραστάσεις της κυβέρνησης και τα επικοινωνιακά. Θα πάει τώρα στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Για να δούμε τι θα πει για το στεγαστικό εκεί. Για να δούμε τι θα πει. Δεν θα πει. Αλλά εντάξει. Okay,
0: θα πει, θα δώσει μερικά, ξέρω εγώ, δεις στις τράπεζες.
1: Θα πει άλλο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ντίνα Μπαρτζιά στο μικρόφωνο, 105 και 5 στο κόκκινο και συνεχίζουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που είναι 3 Σεπτέμβρη, είναι δηλαδή ακόμη σεζόν. Μην κοιτάτε που οι περισσότεροι έχουν γυρίσει γιατί αρχίζουν και τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου κλπ. Παρακολουθήσαμε έτσι και με συζητήσεις που έχω κάνει με φίλους μου στους συναδέλφους που πήγαμε σε νησιά, έτσι, σε τουριστικές περιοχές κλπ. Και εγώ στο νησί που πήγα φέτος, αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού, αυτού του μαζικού τουρισμού, που ειδικά σε συγκεκριμένα νησιά έχει γίνει έτσι, είναι λίγο αντιανθρώπινο, πώς να το πω λίγο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή που έχουμε σήμερα καλεσμένο στο στούντιο, τηλεφωνικά, έτσι, τον κύριο Γιάννη Σπυλάν, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού. Τι κάνετε, κύριε Σπυλάν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπαντζιά.
0: Βιώσιμος τουρισμός είναι... δεν ξέρω
1: σύντομο πώς... ανέκδοτο.
0: Πώς αυτό πήγα να πω, αλλά δεν ήθελα λίγο να προσβάλλω και εσάς και τη χώρα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε βιώσιμο τουρισμό σε αυτόν τον τόπο, όπου γενικά όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι περισσότεροι, έχετε συγκλίνει στο ότι η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό είναι προβληματική. Για μια χώρα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Μπατζιά, η συζήτηση γύρω από το πόσο ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας χώρας είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει, θα έλεγα, όσο θα έπρεπε. Εμένα με απασχόλησε πολύ νωρίς, γιατί ήταν το αντικείμενο του διδακτορικού μου και το προφανές, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, είναι ότι ο τουρισμός φέρνει μεγέθυνση, δηλαδή δημιουργεί νέα εισοδήματα και νέα θέσεις απασχόλησης, αλλά δεν δημιουργεί ανάπτυξη. Δηλαδή δεν βοηθάει στο να μετασχηματιστούν οι οικονομίες σε κάτι που να τις κάνει πιο ισχυρές και πιο... να μπορούν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες του πληθυσμού. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το έχει πει το 2018 ότι ο τουρισμός δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι δύναμη ανάπτυξης. Στην Ελλάδα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί μεταξύ της κουβέντας περί μεγέθυνσης και ανάπτυξης στην ουσία δεν υπάρχει. Η λέξη μεγέθυνση δεν χρησιμοποιείται και κακώς χρησιμοποιείται η αύξηση του ΑΕΠ ως μέτρηση της ανάπτυξης.
0: Δεν είναι μάλιστα, μέτρηση της ανάπτυξης.
1: Επειδή έχουμε, είναι μέτρηση της μεγέθυνσης.
0: Ναι, σωστό. Επειδή έχουμε ένα ποσοστό εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο που είναι μεγάλος. Προφανώς το μετράνε από εκεί τη μεγέθυνση. Έτσι.
1: Είναι μεγέθυνση αυτό. Ναι, άρα σωστό. Δεν σωστό. Βοηθάει, και αυτό το βλέπουμε γιατί έχουμε μια αδύναμη οικονομία. Έτσι. Μπορεί να έχουμε ισχυρό τουρισμό, αλλά τελικά έχουμε μια αδύναμη οικονομία η οποία δεν μπορεί να μετεξελιχθεί και να εξυγχρονιστεί με βάση τα παγκόσμια στάνταρς. Έτσι, ο τουρισμός, και το βλέπουμε ακόμη περισσότερο στις καθαρόιμες τουριστικές περιοχές, ναι, φέρνει λεφτά, ναι, φέρνει απασχόληση, αλλά και λόγω της εποχικότητάς του αυτό το φαινόμενο διαρκεί ένα χρονικό διάστημα.
0: Είναι σαφές, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, το ξεκαθαρίσατε, ναι.
1: Και όταν τα φώτα σβήσουν και όπως λέω και οι τουρίστες φύγουν και φύγουν μαζί και τα χρήματα και οι άνθρωποι οι οποίοι έβγαλαν τα χρήματα και οι εργαζόμενοι στους τόπους δεν μένουν τόσα πολλά πράγματα όσο νομίζουν. Έτσι. Μένουν τα προβλήματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μένουν
0: έχετε
1: πολλά
0: δίκιο.
1: Προβλήματα.
0: Έχετε δίκιο. Εδώ πάμε λοιπόν στα προβλήματα. Τα προβλήματα, δηλαδή, έχουμε από τη μια πλευρά να μην είναι και τόσο, ας το πούμε έτσι μαλακά, και τόσο σημαντικό στην ανάπτυξη ο τουρισμός. Και από την άλλη, η μορφή, το μοντέλο που υπάρχει, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πάμε εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στην έννοια του βιώσιμου τουρισμού. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια δύσκολη έννοια, γιατί δεν ταυτίζεται με αυτό το οποίο όλοι έχουν στο μυαλό τους, απλώς οικονομικά, περισσότερο χρήμα. Γιατί όλοι πραγματικά στην Ελλάδα έχουμε πάρει λάθος την κουβέντα, και το επαναλαμβάνω. Θεωρούμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ είναι ανάπτυξη και μάλιστα και βιώσιμη. Καθόλου δεν είναι αυτό. Βιώσιμο σημαίνει ότι τα χρήματα μοιράζονται στην κοινωνία με όσο γίνεται πιο ισότιμο τρόπο, ώστε να μειωθούν η φτώχεια, να μειωθεί ο κίνδυνος
0: κοινωνικού αποκλεισμού. Ναι.
1: Δίκαιη κατανομή πλούτου. Και ταυτοχρόνως ότι δεν δημιουργεί συνθήκες στο περιβάλλον οι οποίες μειώνουν ή υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δεν επιτρέπουν να έχουμε ένα μέλλον ασφαλές, θα έλεγα. Μιλάμε σήμερα πια για ανθεκτικότητα, δηλαδή κατά πόσο τοπικά μπορεί και το περιβάλλον να αντέξει τις δραστηριότητες που ασκούνται σε έναν τόπο. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε ότι ο τουρισμός δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στα νησιά, είναι το νερό. Έτσι, βλέπουμε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης νερού και της δημιουργίας συνθήκων δύσκολων για τον τοπικό πληθυσμό όταν μεγάλες μονάδες απορροφούν σημαντικό κομμάτι του νερού.
0: Λόγω του συνωστισμού. Είναι μαζικός ο τουρισμός και προφανώς φτάνουν στα ωριά τους στα νησιά το καλοκαίρι.
1: Είναι, θα το πει κανείς, πολύπλευρη και πολύ εντατική, διότι χρειάζεται να συντηρηθούν, να συντηρηθεί όλη αυτή η δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε και χωρίς τα κατάλληλα έργα, ενώ συντήρηση των δικτύων κυρίως, να έχουμε επαρκές νερό και βέβαια και χωρίς εξοικονόμηση. Διότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι χρειάζεται άλλος τύπος διαχείρισης νερού. Δεν μπορούμε να το σπαταλάμε όπως το σπαταλάμε. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο πρόβλημα που έχουμε με τις πισίνες στα νησιά, αλλά και με την ευρύτερη κατανάλωση που γίνεται, θεωρώντας ότι το νερό είναι ένας ανεξάρτητος πόρος και πόσο εγώ που είμαι πελάτης πληρώνω, θέλω να έχω όσο νερό νομίζω.
0: Μα όσο
1: και δεν αντιλαμβάνουμε...
0: Ναι, όσο αυξάνονται οι κλίνες και τα δωμάτια, τόσο πιέζεται το ζήτημα αυτό
1: και,
0: όλο. Προφανώς.
1: Και οι κλίνες πολυτελείας ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, διότι ναι, που έχουν και τα τζακούζι, ναι, κατάλαβα τη διάθεση.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Έχουμε, γιατί δίνουμε την ψευδέστηση ότι υπάρχει μια αυθονία. Δεν υπάρχει αυθονία. Και στα καταλήμματα πολυτελείας, στις βίλες, ιδιωτικές κατοικίες κλπ. Η κατανάλωση του νερού είναι πάρα πολύ υψηλή και αυτό δημιουργεί ένα πολύ εντατικό πρόβλημα.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή είναι η τουριστική ανάπτυξη που έχουμε τώρα, αν μπορούμε να την πούμε. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό είναι το μοντέλο. Τι έπρεπε να έχουμε και για να έχουμε αυτό που θα έπρεπε με βάση την γεωγραφία της χώρας, τις υποδομές, όλα αυτά. Τι θα έπρεπε να έχουμε και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Δηλαδή θέλει άλλες πολιτικές προφανώς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά μέρη και κυρίως νησιά αλλά και κάποιες παράκτες περιοχές θα έπρεπε να έχει μπει ένα φρένο σε νέες κλίνες. Δεν μπορούν αυτοί οι τόποι να σηκώσουν και άλλοι. Ναι. Τουριστική κίνηση, δεν έχουν τους πόρους, δεν έχουν, ειδικά τα νησιά δεν έχουν και το χώρο. Βλέπουμε καταστάσεις συνωστισμού οι οποίες θυμίζουν αστική περιοχή και καθόλου νησιωτικό περιβάλλον, θέματα θορύβου. Έχει ενδιαφέρον, μου έκανε
0: και παράνομης δόμησης, εντάξει, και έχει αλλούς
1: παράνομης δόμησης. Και παράνομες αλλά και η εκτός οικισμού δόμηση είναι δόμηση χωρίς σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα να ξαπλώνονται τεράστια δίκτυα ίδρευσης, τεράστια δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση εκτός οικισμών, προσπάθεια να δημιουργηθούν δρόμοι για να πάνε παντού. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη, θα έλεγα αδύνατα διαχειρίσιμη από τους Δήμους που δεν έχουν τα μέσα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και κυρίως όσο ξαπλώνεται η δόμηση στα βουνά, στα λαγκάδια, στις παραλίες, χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να το κάνουν αυτό. Πολύ περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερους ανθρώπους και δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι δημοσίευσε πρόσφατα σε ένα περιοδικό ο κύριος Δημητριάδης, ο παλιός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Πήγε σε ένα νησί, πάλι ήταν Ιπάρος, και θεωρεί ότι η Ιπάρος έχει αλλάξει μορφή. Δεν έχει καταλάβει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο προφανώς.
0: Αν έχει αλλάξει Ιπάρος μία, τι θα πούν τα κουπονίσια, τα κουφονίσια.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Δηλαδή, ενώ σε επίπεδο κυβερνητικής ρητορικής λέγεται ότι ακόμη έχουμε περιθώρια να έχουμε περισσότερο τουρισμό και η Ελλάδα δεν έχει κορεστεί, ταυτοχρόνως όποιος πραγματικά πάει και ζήσει σε ένα μέρος, βλέπει και δεν το δει, πώς να το πούμε, με παροπίδες, βλέπει πραγματικά ότι δεν είναι πια... Καταρχάς δεν είναι καθόλου αυτό που ήξερε. Σαφώς θα έχεις και μία μνήμη ενός τόπου. Βλέπεις ότι δεν είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Έχει χάσει εντελώς την ταυτότητά του ο τόπος αυτός. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, διότι αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι ο υπερτουρισμός τρώει τον ίδιο τον τουρισμό. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε τουρισμό.
0: Έτσι είναι, γιατί κάποια στιγμή τα φυσικά θέλγητρα, εφόσον αλλάζει ο χαρακτήρας και η ταυτότητα του τόπου, θα διώξουν και τους τουρίστες προφανώς.
1: Μπορεί, και το λέω πάντα, μπορεί οι νεότεροι τουρίστες να μην έχουν μνήμη του τι συνέβαινε και πώς ήταν, για παράδειγμα, η Πάρος πριν 30 χρόνια, αλλά...
0: Μπορούν να καταλάβουν να βρεθούν σε μια Αθήνα μέσα σε ένα νησί, προφανώς.
1: Πάντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που οφείλουμε, επειδή ρωτήσατε και ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε, οφείλουμε να τα αλλάξουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι να βάλουμε φρένο στα καταλήμματα, διότι τα καταλήμματα είναι αυτά που φέρνουν πιο πολύ
0: όχι στο
1: τουρισμό,
0: συνοστισμό, δηλαδή. Λοιπόν, όχι στο μαζικό, στον υπερτουρισμό, αυτό που λέμε.
1: Στον υπερτουρισμό, διότι ο υπερτουρισμός καταστρέφει και τη ζωή των μονίμων κατοίκων, και υποβαθμίζει
0: και την εμπειρία
1: των τουριστών.
0: Ναι,
1: δηλαδή προσελκύει χειρότερου επίπεδου τουρίστες, διότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους, ας το πούμε, πολυτέλειες, παύλα ποιότητα. Δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό
0: πούμε και αυτό, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
1: Ναι. Το τελευταίο είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών για να μπορέσουμε να μακρύνουμε την τουριστική περίοδο, που είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο. Mm-hmm. Αλλιώς θα έχουμε μόνο τουρισμό ήλιου και θάλασσας 2, 3, 4 μηνών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν τόσα άλλα κομμάτια. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο Κόκκινο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσάς. Καλό βράδυ. Αυτά είναι, τα ξέρετε, του υπερτουρισμού. Δεν φέραμε τώρα παραδείγματα σαν Τωρίνης και τέτοια. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τόζεσαι σε ένα νησί το φετινό καλοκαίρι που πήγε, ας πούμε. Και όχι μόνο νησιά, αλλά και παράκτητες περιοχές, αλλά νησιά έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πού να ξεκινήσω τώρα. Πριν λίγο καιρό, το Inside Story δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Χιτά Φιλής είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές μεθανίου στον κόσμο». Αυτό βασίστηκε, δεν είναι έτσι, βασίστηκε σε λίστα που κατήρτισε το Πανεπιστήμιο UCLA, είναι της Καλιφόρνια Λος Άντζελες το Πανεπιστήμιο, και κατέταξε τον χώρο υγειονομικής ταφής της Φιλής, εκτός από το βουνό που ξέρουμε απορριμμάτων, ναι, το κατέταξε στη 19η θέση παγκοσμίως μεταξύ των σημαντικότερων πηγών εκπομπών μεθανίου από χυτά. Τραγικό. Το λιγότερο. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Θωμάς ο Μπιζάς από το Δυτικό Μέτωπο, που και το Δυτικό Μέτωπο και ο Θωμάς ξέρει πάρα πολύ τα θέματα του Χιτά Φιλής και όχι μόνο. Καλησπέρα, κύριε Μπιζά.
2: Καλησπέρα, κυρία Μαζιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, είναι πράγματι, την είδατε την έρευνα αυτή. Βέβαια, εσείς, εντάξει, μπορεί να μην ξέρετε ότι είναι στη 19η θέση, αλλά το πρόβλημα με το μεθάνιο και με όλα τα προβλήματα του ΧΙΤΑ, τα ξέρετε.
2: Ήταν στη 19η θέση μέχρι το 25.
0: Ναι.
2: Το 26 είναι στη 15η θέση.
0: Α, αυτά δεν μας τα
2: είπατε. Αναβαθμίστηκε.
0: Αναβαθμίστηκε,
2: ανεβήκαμε. Και σημειωτήρων στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Έτσι, όταν λέμε 15η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην πρώτη θέση στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι απίστευτο πραγματικά. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή το μαθαίνουμε όπως εκεί οι ακροατές μας. Θέλετε να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί ακούει μεθάνιο και δεν ξέρει, αλλά... Να τους πούμε λιγάκι τι είναι το μεθάνιο. Δεν είμαστε και χημικοί, αλλά εντάξει.
2: Ναι, είναι ένα την προηγούμενη κουβέντα λέγατε για τα νησιά, τα ξέρουν όλοι. Αυτό είναι ένα θέμα που το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι.
0: Το μυρίζουν όμως οι άνθρωποι εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, το μυρίζουν, πεθαίνουν, αρρωσταίνουν, αλλά δεν ξέρουν από τι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έκανε μια εξαιρετική έρευνα. Πραγματικά εξαιρετική. Ίσως την καλύτερη που έχουμε δει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Πήραν απαντήσεις από το Πανεπιστήμιο, απευθύνθηκαν και σε ελληνικούς οργανισμούς, απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια Αττικής, στον ΕΣΔΑ και δεν πήραν καμία απάντηση.
0: Και τους είπαν ότι υπάρχει ένα εκτεταμένος νέφος μεθανίου που έχει αυτή τη θέση και τι θα κάνετε, τι λέτε γι' αυτό. Γιατί.
2: Ναι, ναι.
0: Ο ρυθμός λέει εκπομπής είναι 5,9 τόνοι την ώρα.
2: Ναι,
0: και το νέφος είναι σε μήκος 3 χιλιόμετρων.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι φυλοί τώρα έχουν καταγραφεί, δεν είναι πρώτη φορά, έχουν καταγραφεί 21 φορές τέτοια νέφη μεθανίου σε 14 διαφορετικές ημέρες παρατήρησης. Και οι εκπομπές κυβέρνονται εκεί από 2 τόνους το χαμηλότερο σε 6 τόνους το ανώτερο. Μέσο όρο όπως έχουν βγάλει, γιατί είναι διαφορετικές πηγές μέσα στο ΚΙΤΑ, είναι περίπου εκεί. Περίπου 5 τόνοι την ώρα.
0: Περίπου 5 τόνοι
2: λοιπόν,
0: την ώρα.
2: Λοιπόν, η κατάταξη αυτή που λέγαμε βασίστηκε σε περίπου 3.000 νέφη από 707 χωματερές σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, για να καταλάβουν όμως τώρα οι άνθρωποι, γιατί αυτά είναι νούμερα τα οποία ξεχνιούνται, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό που συζητάμε. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, αν ένας ΧΙΤΑ, όχι τις χωματερές, δεν θέλω να το λέω ΧΙΤΑ, γιατί δεν είναι
0: ναι,
2: υγειονομική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι υγειονομική. Ναι,
2: ναι,
0: έχετε δίκιο.
2: Ναι, θέλω να το λέω ναι. Λοιπόν, μέσα ένα χρόνο, ένας ΧΙΤΑ που εκπέμπει μόνο 4 τόνους μεθανίου, όχι 7 που λέμε, θα συνέβαλε στην υπερθέρμανση του πλανήτη περίπου, υπολογίστε, όσο 1 εκατομμύριο SUV. Ή ένας μεγάλος λιγνητικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 500 MW.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτές οι εκπομπές τώρα του μεθανίου ισοδυναμούν. Πρόσεξε, κυρία Μπαζιά. Με 900.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα κατά χρόνο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Επίστευτο.
2: 900.000 τόνους διοξιδίου το χρόνο παράγουν περίπου 130.000 άνθρωποι. Κάτι. Για να απορροφηθούν τώρα αυτοί, οι τόνοι χρειάζονται περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Το 1/3 των δασών της Αττικής. Μόνο για να απορροφηθεί αυτό.
0: Ποιον δασών κιόλας, εντάξει, αυτά που έχουν απομείνει.
2: Ναι, τώρα σου έχουν απομείνει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Ναι, είναι ένα τεράστιο πράγμα και δεν ξέρω τι. Ναι. Δεν απαντήσανε τίποτα τα σχετικοί φορείς κλπ. Δεν έχουμε.
2: Εγώ το λέω στο σκύλο μου, ο σκύλο στην ουρά του. Δηλαδή, λέγανε απευθύνεται στους άλλους και οι άλλοι στους άλλους.
0: Φαντάζομαι λοιπόν, ότι ο κόσμος στη φυλή το ξέρει το θέμα έτσι, σαν δυτικό μέτωπο έχετε.
2: Δεν το ξέρει, κυρία Παπαδίου. Δεν το ξέρει, γιατί υπάρχει ο μετά. Υπάρχει ομερτά. Αν αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα το δείχνει ένα Δήμος... κανάλι για 3 λεπτά.
0: Κάτι θα γινόταν, ναι.
2: Θα συζητιόταν σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα.
0: Έχετε δίκιο. Προσπαθεί το κόκκινο, αλλά εντάξει, με τις δυνάμεις που έχουμε.
2: ένας παππούς βρίζει ένα ταξιδί και το κάνουμε θέμα στα κανάλια.
0: Έτσι, είναι
2: το, αυτό το θέμα που αφορά εντάξει τώρα.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω, λοιπόν, ο Δήμος τι κάνει?
2: Παίρνει λεφτά.
0: Για να εξηγήσετε το στον κόσμο. Ο Δήμος παίρνει χρήματα γιατί φιλοξενεί τη χωματερή.
2: Ως αντισταθμιστικά. Στην πραγματικότητα είναι, αυτά τα χρήματα είναι για εκμαυρισμό συνειδήσεων. Θα σας πω μόνο δύο νούμερα που δεν τα πιστεύετε. Έως το 2000 που αλλάξαμε, τα κάναμε ευρώ τις δραχμές, είχαν πάρει 51,5 δις δραχμές. Αντισταθμιστικά,
0: Μάλιστα.
2: Και από το 2000 έως σήμερα άλλα 850 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, αυτά φτάνουν εξαγοράσεις, όχι παππούδες και αγιάδες, τρισέγγωνα. Να εξαγοράσεις όποιον ζωντανό και πεθαμένο.
0: Ακόμη, να σας πω κάτι, ακόμη και να μην εξαγοράσεις, το να παίρνεις αυτά τα χρήματα για να κάνεις, ας πούμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις, για να βγαίνεις εσύ δήμαρχος, κατάλαβα.
2: Οι συνειδήσεις έτσι εξαγοράζονται. Δεν εξαγοράζονται, δεν συνδέσουν δίνω πενιντάρικα.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό,
2: για να διαμορφώσει τις συνειδήσεις.
0: Ναι.
2: Κάνω εκδηλώσεις.
0: Κάνω ένα πεζόδρομο, ναι. Κάνω μια εκδήλωση. Ναι.
2: Αλλά η κυρία Μπαδία πρέπει να πούμε για ποιο λόγο δείχνουν ενδιαφέρον, ας πούμε, η ανθρωπότητα, τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά κέντρα, για ποιο λόγο ασχολούνται με ένα δορυφόρο, πιστεύουν δορυφόρο στο διάστημα να παρακολουθούν με την Αττική, και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Με δορυφόρο βεβαίως, με δορυφόρο μετρήθηκαν αυτά, έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Τάνατζερ 1 της Planet Labs, το λέμε κιόλας, εντάξει.
2: Γιατί λοιπόν το μετράνε αυτό, γιατί μετράνε το μεθάνιο, γιατί οι χωματερές συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών μεθανίου.
0: Σωστά. Και άμα μιλάμε για 707 χωματερές στον κόσμο παρακολουθήσανε, μιλάμε για τεράστιο πράγμα, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία όμως η παρακολούθηση του μεθανίου? Γιατί το μεθάνιο σχετίζεται ισχυρά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το κύριο συστατικό του μεθάνιο, δηλαδή, ναι, το φαινόμενο, είναι 28 με 36 φορές πιο καταστροφικό από το διοξείδιο του άνθρακα σε ορίζοντα 100 ετών.
0: Ναι. Αυτό που λέγαμε, ότι είναι σαν 900.000 τόνους διοξείδιο άνθρακα.
2: Δηλαδή συμβάλλει στην ραγδαία υπερθέρμανση του πλανήτη. Για να καταλάβουμε με παραδείγματα.
0: Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Πρέπει, δηλαδή, κανονικά και στη Φυλή και σε όλες τις χωματερές του κόσμου πρέπει αύριο το πρωί να σταματήσει. Δεν ξέρω.
2: Ξέρετε τι θέλω να σας πω.
0: Το είδατε το βίντεο στη Γρυλανδία που λιώνει το παγόβουνο?
2: Αυτό ήθελα να σας πω ακριβώς.
0: Είναι ανατριχύλα. Το είδα σήμερα εγώ.
2: Στην πραγματικότητα η Φυλή σχετίζεται με το λιώσιμο του παγόβουνου. Με την κατάρρευση του παγετώνα στο Νεπάλ. Αυτό που είδαμε τώρα, αυτή την τραγωδία με τους χιλιάδες νεκρούς.
0: Μα φυσικά.
2: Με τις πυρκαγιές που ζήσαμε τα καλοκαίρια. Με τους κάψονες που ζούμε σχεδόν όλους τους χρόνους. Γι' αυτό στέλνουν δορυφόρους και παρακολουθούν το μετάνιο. Αλλά θέλω πριν κλείσουμε να σας πω μια κουβέντα.
0: Ναι, πείτε και αυτό, γιατί βλέπετε την ώρα κι εσείς.
2: Δεν είναι μόνο η αέρια ρήπανση στο κοιτά. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα και θα κλείσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σχετικά με τα νερά, γιατί εκείνο το μεγάλο πρόβλημα, ο υδροφόρος. Λοιπόν, έγινε
0: τι
2: μια.
0: Περνάει μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, ναι.
2: Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια μελέτη αναρτημένη στο σελίδα του ΕΕ, σύμφωνα με την οποία τα λιμνάζοντα και τα επιφανειακά νερά εμφανίζουν μικροβιολογική φόρτιση κατά εκατοντάδες έως και δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επεξεργασμένα προσάρτητα ψηλήματα. Η οργανική ρήπανση σε ορισμένες θέσεις ξεπερνά ακόμα και αυτή των βοθρολιμάτων, κυρία Μαζιά.
0: Όχι, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, ξέρετε για πόσα χρόνια γίνονται αυτά? Για 60 χρόνια. Το 2014 η Επιτροπή Αναφορών είχε χαρακτηρίσει τη Φυλή μνημείο περιβαλλοντικού μακελιού αρρώστιας και ανθρώπινου χάους για τις τρεις επόμενες γενιές.
0: Και το 2014. Αυτό είναι και τις τρεις επόμενες γενιές, το 2014. Ναι, η κατάσταση σίγουρα έχει χειροτερέψει.
2: έχουν, κάθε πέσει, λεπτό έχουν που πέσει άλλα 24 εκατομμύρια ετών από το 14 σήμερα.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι οι ακροατές και οι ακροάτες μας ακούνε θα έχουν καταλάβει τώρα αυτή τη στιγμή το μέγεθος. Εγώ δεν έχω λόγια, τι να σας πω. Θα το ξανακάνουμε το θέμα και να δούμε και τη συνέχεια του.
2: Ελπίζω και να μιλήσετε και με τους δημοσιογράφους. Αυτοί τους αξίζει η δημοσία περισσότερο από μας.
0: Με το Inside Story, ναι, έλειπε η συντάκτρια. Τα ξέρετε, αυτά την ψάχναμε και έλειπε.
2: Ναι.
0: Θα την πάρουμε, την επόμενη φορά θα την πάρουμε.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 9.
3: '91 και 4.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11. Αν ήμασταν σε στρατό θα λέγαμε μέχρι να μας αλλάξει η Μαντάμ Θεκλά.

Και αν ήμασταν στο στρατό, λοχείας μας θα ήταν ο Γιώργος Μπαλούμης, ο οποίος επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Στρατηγός των επικοινωνιών θα ήταν ο Παντελής Δαβανέλος. Το οποίο, για να σας το κάνω εικόνα τώρα, έχει κάτσει στο τζάμι, έχει σηκωθεί όρθιος. Το τζάμι είναι έξω από το στούντιο και έχουμε απευθείας οπτική επαφή. Έχει κάτσει όρθιος, έχει βάλει και τα χέρια στη μέση και περιμένει να ακούσει την προσφώνηση, διότι στρατιωτική προσφώνηση δεν ξανά είχαμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να του μιλήσετε ή να μιλήσετε σε κάποιο στρατηγό, ο μόνος που έχουμε είναι ο Παντελής και απαντάει στο 210-3217-777, που είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τώρα, αν δεν σας φτάνει ο Παντελής που είναι στρατηγός και θέλετε κανέναν υποδεκανέα, τότε απευθείας στο στούντιο το μήνυμά σας μέσω Viber 69 85 87 00 59. Θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Εσείς μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής όμως, www.avgi.gr, καθετός στο κόκκινο.

κατά το τυπικό έχουμε να πούμε πως σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 3 και μιας και έχουμε Σεπτέμβρη, εορτάζουμε 2 σημαντικές επετείους σήμερα. Η πρώτη είναι η επέτειος από της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρης του Ανδρέα Παπανδρέου που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη είναι η 180η επέτειος από το στρατιωτικό και πολιτικό κίνημα της 3ης του Σεπτέμβρη, όπου ο στρατηγός Καλλέργης απέτησε από τον βασιλιά Όθωνα σύνταγμα. Τώρα η αλήθεια είναι πως για τη μεν επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ελάχιστοι εκείνοι που θυμούνται και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που θυμούνται τι έλεγε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και ποιο ήταν εκείνο το ΠΑΣΟΚ και ποιο είναι το σημερινό. Από την άλλη βέβαια άλλαξαν οι καιροί, άλλαξαν τα πράγματα, αλλάζουν και τα κόμματα. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ πάντως εξακολουθεί να εορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη. Το κάνει σήμερα λοιπόν με την μεγάλη ομιλία του Νίκου Αδουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκτός όμως από το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Φίβος, η Φίβη, η Πολυδώρα και ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος που λέει και η παροιμία. Και αν θέλουμε να σταθούμε και σε άλλα ιστορικά γεγονότα, μπορούμε να θυμηθούμε πως στις 3 του Σεπτέμβρη του 1958 ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής εκδίδει διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η αστυνομία κυνηγά και κουρεύει τους απίθαρκους νέους, όπου τότε σε άπτες τα ελληνικά τους ονόμαζαν τεντιμπόιδες. Τώρα για το γλωσσολογικό του πράγματος να πούμε ότι το όνομα οι Teddy Boys το πήραν από το κίνημα των Teddy Boys. Όπου έτσι οι Βρετανοί φίλοι μας ονόμαζαν τους νέους που ακολουθούσαν λέει την Βρετανική υποκουλτούρα, rock and roll δηλαδή, R&B, φορούσαν ρούχα εν μέρη εμπνευσμένα από τα στυλ που φορούσαν οι δάνδυνες στην ενδουαρδινή περίοδο. Και τα οποία λέει ήρθαν στο προσκήνιο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τώρα για την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, παρότι εκείνο το Σύνταγμα δεν υπάρχει πια, έχει ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, διότι αποτυπώνει και το κλίμα της εποχής. Αλλά τώρα σκεφτείτε ότι ούτε το Σύνταγμα του 1975 δεν αποτυπώνει το σημερινό κλίμα και αποτυπώνει μόνο το κλίμα της εποχής που ψηφίστηκε. Δεν θα έχετε άδικο και θα συμπληρώσουμε κιόλας εμείς. Πως έτσι όπως έχει μεταχειριστεί αυτή η κυβέρνηση το Σύνταγμα τα τελευταία χρόνια, καλό θα ήταν να ξανασκεφτούμε τι έχει μείνει όρθιο από εκείνο το Σύνταγμα του 1975 και κυρίως από το πνεύμα εκείνου του Συντάγματος. Το οποίο προέβλεπε προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο προέβλεπε μόνο δημόσια πανεπιστήμια και μια σειρά από άλλες πρόνοιες που υπήρχαν και σήμερα έχουν γίνει κουρελόχαρτο.

Καμάφιση λοιπόν σε εκκρεμότητα το τι συνέβη στις 3 Σεπτέμβρη του 1843, διότι όπως έλεγα και νωρίτερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σπάει και κάποια στερεότυπα, ξέρετε, από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες, τα πολιτικά συστήματα κτλ. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε με έναν τρόπο από το βιβλίο της ιστορίας ότι το 1843 λέει είχαν οριμάσει οι συνθήκες για την εισαγωγή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος στη χώρα μας, το οποίο προϋπέθεται την ύπαρξη συντάγματος. Διότι μέχρι τώρα η χώρα μας διοικούταν, η τότε χώρα εν πάση περιπτώσει, διοικούταν από έναν νεαρό βασιλιά, τον Όθωνα, 17 χρονών, με το ζόρι, ο οποίος έκανε ό,τι του κάπνιζε, γιατί βασιλιάς ήταν, αν και στην πραγματικότητα έκαναν ό,τι τους κάπνιζε οι αυλικοί του και φυσικά τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούσαν. Τα φιλελεύθερα κόμματα λοιπόν εκείνης της εποχής, που ήταν δηλαδή το Αγγλικό και το Γαλλικό κόμμα, τα οποία είχαν ιδρυθεί ήδη από την εποχή του Καποδίστρια, ζητούσαν σύνταγμα. Αλλά σύνταγμα ζητούσαν και οι παραγωνισμένοι από τον Όθωνα πρόκριτοι και αγωνιστές του 1821, οι οποίοι ανήκαν κυρίως, που αλλού λέτε, που λέτε, στο Ρωσικό κόμμα. Αναζήτησαν λοιπόν μέσω του συντάγματος το οποίο διεκδικούσαν να ακουστεί και πάλι η φωνή τους, και η ιδέα του συντάγματος έθελε για τις λαϊκές μάζες, και από τη μία είχαν μια θολή εικόνα για το τι ακριβώς αντιπροσώπευε το σύνταγμα, από την άλλη πίστευαν ότι ήταν ένα αναγκαίο μέσο για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματά τους, διότι οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν έχουν προβλήματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, προτού το πάρουν στα χέρια τους, προσπαθούν και διεκδικούν από τους θεσμούς και το πλαίσιο το οποίο καθορίζει αυτό που λέμε κοινωνία να απαντήσουν στα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν βγάζουμε ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτήν την ιστορία. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, οι πολίτες, όταν θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους, απευθύνονται στους θεσμούς. Αν δεν κάνουν οι θεσμοί αυτό που πρέπει, τότε αναζητούνται άλλες λύσεις. Αυτό και μία απάντηση, αν θέλετε, σε διάφορες παραφιλολογίες για το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και αν λειτουργεί σωστά, και τι γίνεται με την ακροδεξιά και τι γίνεται με τη δημοκρατία κτλ. Την ίδια εποχή, λέει, που διεκδικούνταν το Σύνταγμα, στη Ελλάδα βρισκόταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των πιστωτών της. Ό,τι έκπληξη. Διότι, λέει, από την αρχή του 1843 αδυνατούσε να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και οι πιστωτές της επέβαλαν μια δυσβάσταχτη οικονομική συμφωνία. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα μνημόνιο δηλαδή. Και για να μην νομίζετε ότι ο κύριος Τόμψεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ήταν και υπεύθυνος για το ελληνικό πρόγραμμα, κάθισε και σκέφτηκε για να αποφασίσει τι θα κάνει, ακούστε ποια ήταν τα μέτρα που είχαν επιβάλει τότε οι πιστωτές. Μείωση των κρατικών δαπανών, περικοπές μισθών και απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, αθρώες αποστρατεύσεις αξιωματικών, αλλά όχι των βαβαρών, των υπολείπων, των Ελλήνων δηλαδή, και κλείσιμο, λέει, των πρεσβειών ανά τον κόσμο. Διότι δεν μπορεί μια χώρα που δεν είναι οικονομικά εύρωστη να μην είναι και, πώς να το πούμε τώρα, να μην πατάει στο διεθνές περιβάλλον. Θυμάστε τότε τη συζήτηση, το 10 δηλαδή, που κάναμε, και κινούνταν στο μήπως πρέπει η Ελλάδα να βγει λίγο από το ευρώ ή τέλος πάντων να παψει το, να παψει το άλλο, και έκλειναν σωριδών οι πρεσβείες και τα προξενία μας στο εξωτερικό.
και εκείνη την απίστευτη πρόταση που είχαν καταθέσει κάποιοι έτσι Ευρωπαίοι εταίροι που μιλούσαν για επιβολή ποινή στην Ελλάδα προκειμένου να μην μπορεί να ψηφίζει και να συναποφασίζει τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλε λοιπόν τις απολύσεις, βάλε τις αποστρατεύσεις, βάλε τις προκοπές μισθών, βάλε τη μείωση των κρατικών δαπανών. Ο κόσμος άρχισε να δυσαρεστείται. Αυτός ο κύκλος των δυσαρεστημένων, το πλήθος των δυσαρεστημένων από το καθεστώς μεγάλωνε και φυσικά ο Όθωνας αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση. Και πως αντέδρασε το πολιτικό σύστημα της εποχής με τον τρόπο που λειτουργούσε, εν πάση περιπτώσει, το Ρωσικό Κόμμα υπό τον κεφαλονίτη λαϊκονιστή και διπλωμάτη Ανδρέα Μεταξά, το Αγγλικό Κόμμα υπό τον αιγιώτη αγωνιστή Ανδρέα Λόντο, αλλά και το Γαλλικό Κόμμα, το οποίο το εκπροσωπούσε με έναν τρόπο, το εξέφραζε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Τι έκαναν, έκατσαν λέει και συνεννοήθηκαν ή μάλλον κατά τα βιβλία της ιστορίας συνωμότησαν. Και αφού ξεκίνησε η συνωμοσία, ο συνταγματάρχης τότε του Υπικού, Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες είχαν πετύχει να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα για να μπορέσει να κάνει και αυτό το οποίο είχαν σχεδιάσει να κάνει, βούτυξε το σύνταγμά του, βούτυξε και τα λόγο του και κατευθύνθηκε προς την Βουλή, προς το ανάκτορο μάλλον για την ακρίβεια, διότι αυτό που έχουμε σήμερα ως κοινοβούλιο είναι το παλιό παλάτι του βασιλιά Όθωνα. Έτσι λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 η φρουρά των Αθηνών που στρατοπόδευε τότε στο μοναστηράκι στασίασε με αρχηγό τον Δημήτρο Καλέργη, παρατάχθηκε στην πλατεία έμπροσθεν των Ανακτόρων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος την ονομάζουμε και πλατεία Συντάγματος. Ενώ την ίδια ώρα ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται με επικεφαλής τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και να τάσεται αλληλέγγυος, αλλά αλλάζοντας το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα». Ο βασιλιάς Όθωνας λέει τότε από την ταραχή του δεν κατάφερε να κοιμηθεί το βράδυ και εργαζόταν στο γραφείο του. Ένας αξιωματικός των κινηματιών μπήκε στο ανάκτορο και ανακοίνωσε ότι ο στρατός έκαμε επανάσταση. Ο βασιλιάς απέστειλε προς τους επαναστάτες τον υπουργό τότε των στρατιωτικών για να πληροφορηθεί και επισήμως τα αιτήματά τους, αλλά αυτοί τον συνέλαβαν και τον

κυβερνήσεις και οι εξουσίες. Ο βασιλιάς λοιπόν αναγκάστηκε, λέει, να εμφανιστεί από ένα παράθυρο των ανακτόρων και να άνοιξει διάλογο με τον έφυπο Καλλέργη, ο οποίος του εξήγησε ότι ο λαός και ο στρατός απαιτούν την άμεση σύγκληση εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση του Συντάγματος. Ο βασιλιάς προσπάθησε να κερδώσει χρόνο και υποσχέθηκε την εκπλήρωση του αιτήματος την επόμενη μέρα, να ξημερώσει κιόλας. Δηλαδή είχε χάσει και ο άνθρωπος τον ύπνο του. Ο στρατηγός Καλλέργης αξίωσε το εδώ και τώρα για να καταρτιστεί το Σύνταγμα, όπως επίσης αξίωσε και την παρέτηση της κυβέρνησης και το σχηματισμό νέας που θα απολάμβανε την εμπιστοσύνη του λαού, και βεβαίως ζήτησε την αποπομπή των Βαβαρών από τη δημόσια διοίκηση, εκτός, λέει, έλεγε, λέει το βιβλίο της ιστορίας, σε πάση περιπτώσει, εκτός των αποδεδειγμένα φιλελλήνων. Ο Θόνας αργότερα αποσύρθηκε, λέει, στο γραφείο του, ζήτησε να συναντηθεί με τους ξένους πρεσβευτές για διαβουλεύσεις, διότι τι να κάνει και ο Θόνας άμα δεν μιλήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ο Καλλέργης εμπόδισε τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων να φτάσουν στο παλάτι και να μιλήσουν με τον Όθωνα, οπότε και τελικά, λέει η ιστορία, αναγκάστηκε να αποδεχθεί ο Όθωνας στα αιτήματα των επαναστατηγών και τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας να υπογράψει τα αναγκαία διατάγματα για την σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης.

Και για να μην πολυλογούμε και να μακρηγορούμε, πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ορίστηκε πρωθυπουργός ο αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος, ο Ανδρέας Μεταξάς, με επίλεκτα μέλη, λέει, του κινήματος να τον πλαισιώνουν στα βασικά υπουργεία, ο Κανάρης δηλαδή, ο Ρήγας Παραμύδης, ο Δρόσος Μανόλας κτλ. Αυτό εξελίχθηκε κανονικά, έγινε και η Εθνοσυνέλευση και στις 18 Μαρτίου του 1844 ψηφίστηκε επιτέλους το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Και αν αναρωτιέστε γιατί έκανα τον κόπο να σας πω όλη αυτή την ιστορία και να την ξανακούσουν και ορισμένοι που την ξέρανε, ο λόγος είναι ένας και είναι απλός, διότι όπως έχουμε ξαναπεί όχι μόνο εμείς αλλά και σοφότεροι από μας, η ιστορία επαναλαμβάνεται και καλό είναι να έχουμε το νου μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Και μία από τις ειδήσεις που μας έκανε εντύπωση εχθές και έχει ουρά που τραβάει μέχρι και σήμερα είναι η ανακοίνωση ότι ο κύριος Σταύρος Μπένος αποφάσισε να παραιτηθεί. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπένος ήταν ο αρμόδιος ή ο υπεύθυνος, σε πάση περιπτώσει, για την αποκατάσταση των ζημιών τόσο στη Βόρεια Εύβοια όσο και στο Νεύρο, τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές. Και επειδή δεν σας κρύβω πως η πληροφορία που πήραμε είναι ότι κατά την παρέτηση του κυρίου Μπένου έγινε κακός χαμός, σκεφτήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο μας και να τον ρωτήσουμε τι ξέρει. Ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος, λοιπόν, περιφερειακός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Κύριε Ηλιόπουλε, γεια σας. Γεια σου, Στέργιο.
1: Καλησπέρα, κύριε Χρυστακόπουλε. Καλησπέρα, Βάβη, σε εσένα και στους ακροατές μας, στους ακροατές του Κόκκινου σε όλη την χώρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί σήμερα έχουμε την υποχρέωση να παρουσιάσουμε στους πολίτες του Εύρου, της Ελλάδας γενικά, την αλήθεια με στοιχεία και αριθμούς, μακριά από τα κυβερνητικά PowerPoint και τις επικοινωνιακές ευχέστες και το τι ακριβώς έγινε στο πρόγραμμα Εύρος μετά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα γεγονότα, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μας σίγουρα δεν γνωρίζουν γιατί μιλάμε. Συμπληρώνονται 3 χρόνια από την μαύρη επέτειο της 19ης Αυγούστου 2023, όταν ξεκίνησε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ σε ευρωπαϊκό μάλιστα έδαφος, καταγέγοντας πάνω από 960.000 στρέμματα. Τότε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, όπως υποσχέθηκε, είχε βάλει μπροστά μια ολιστική αναγέννηση του Εύρου, έτσι την είχε ανακοινώσει. Σήμερα όμως, με βάση και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, αυτό που πρέπει να καταγγέλουμε και εμείς, και αυτό έγινε στην ουσία, είναι ότι ο Εύρος ζει σε μια στατιστική ψευδαίσθηση. Μάλιστα.
0: Ήταν πετυχημένο.
1: Είναι η περιφερειακή αρχή και τα κυβερνητικά στελέχη διαφημίζουν συνεχώς για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, αν ξύσουμε την επιφάνεια αυτής της προπαγάνδας, αποκαλύπτεται ένας απόλυτος εμπεγμός. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, η μόνη νομικά δεσμευμένη χρηματοδότηση είναι 309,9 εκατομμύρια ευρώ της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης που θα διαχειριστεί η περιφέρεια. Τα υπόλοιπα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα αυθαίρετο άθροισμα της κυβέρνησης από παλιά ανακυκλωμένα έργα που είχαν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί πολύ πριν από τις φωτιές. Έχουν δηλαδή συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το ποσό, μέσα στο πακέτο της ανασυγκρότησης, το FSRU, δηλαδή το υγροποιημένο αέριο, ένα ιδιωτικό έργο εθνικής εμβέλειας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024, το φράχτη στον Εύρο, που αν μη τι άλλο είναι μεγάλο αναπτυξιακό έργο, και τις εκβαθίσεις του λιμανιού. Αν αφαιρέσουμε όμως αυτά τα προϋπάρχοντα έργα, το πραγματικό νέο χρήμα που έρχεται αποκλειστικά για την επούλωση των πληγών του Εύρου είναι μικρότερο από το 1/10 των εξαγγελιών. Άρα η παραίτηση του επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, του κύριου Μπένου, ενός προσώπου που ορίστηκε από την ίδια την κυβέρνηση, δεν οφείλεται σε κάποιο καπρίτσιο, αλλά στο γεγονός ότι ο ίδιος συνειδητοποίησε πως το ολιστικό όραμα το οποίο είχε καταθέσει ο ίδιος αντικαταστάθηκε από μια επικοινωνιακή διαχείριση της ΙΤΑΣ. Βέβαια, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτή η όχι των 310 εκατομμύριων ευρώ είναι απλώς ένας από τους 3 χρηματοδοτικούς πυλώνες και ότι τα υπόλοιπα έργα είναι εξασφαλισμένα μέσω τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό είναι ένα λάθος. Αυτή η επιχειρηματολογία αποδεικνύει ότι η διοίκηση αρνείται να ξεφύγει από τη λογική των αποσπασματικών μεμονωμένων έργων που κρατούν την περιοχή μας σε μια ομοίρια. Και καλό θα είναι να δούμε τι κόλπο προσπαθούν να κάνουν. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Ένας σωστός σχεδιασμός βασίζεται στην αρχή της ολιστικότητας. Για να λειτουργήσει άρα ένα τέτοιο γιγαντιό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αυτές τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τις λεγόμενες όχι όπως τις ξέρει ο περισσότερος κόσμος, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν με 3 αλληλένδετους κύκλους χρηματοδότησης. Ο πρώτος κύκλος που είναι ο σκληρός πυρήνας και αφορά την περιφέρεια, το περιφερειακό πρόγραμμα mm-hmm. και στην περίπτωση αυτή διατέθηκαν 20 εκατομμύρια. Ο δεύτερος κύκλος είναι τα τομιακά προγράμματα των Υπουργείων, το κυβερνητικό δηλαδή πρόγραμμα. Και ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει τα υπόλοιπα εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είδαμε που πήγε, το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης και τους ιδιωτικούς πόρους. Άρα η κυβέρνηση εδώ και ο κύριος Τοψίδης έκανε ένα τραγικό θεσμικό σφάλμα. Έσπασαν αυτούς τους τρεις κύκλους και παρουσίασαν μια όχη η οποία έχει ύψος 309 εκατομμύρια, όπως σας είπα και προηγουμένως, η οποία είναι τελείως αποκομμένη από τα μεγάλα κυβερνητικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τους ρωτάμε τα υπόλοιπα 2,7 εκατομμύρια, μας αναφέρουν ότι υπάρχουν αναλυτικά σε κάποια παραρτήματα της όχης στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Άρα γι' αυτό και ο κύριος Μπένος λέει ότι κάτι στραβό υπάρχει. Η εμπειρία της δημόσιας διοίκησης έχει δείξει ότι αν δεν υπάρχει ένα ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο για το σύνολο αυτών των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, το πρόγραμμα σε λίγα χρόνια θα εκφυλιστεί και θα καταρρεύσει. Και θα γίνει ό,τι ακριβώς είχε γίνει με την επιτροπή της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είχε κάποιες πολυσέλιδες εκθέσεις, οι οποίες έμειναν να σαπίζουν στα συρτάρια των Υπουργείων επειδή δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Κεντρικός σχεδιασμός. Άρα αυτό που προτιμάται από την κυβέρνηση είναι τα μεμονωμένα έργα, γιατί έτσι μπορεί να κάνει η μικροπολιτική, να μοιράζει υποσχέσεις, αντί να δεσμεύεται σε ένα ολιστικό ελεγχόμενο πρόγραμμα. Και ήρθε η ώρα και η στιγμή που στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε στη Νέα Βίσα, πάνω στον Εύρο, υπήρχαν επεισόδια. Υπήρχαν καταγγελίες από την πλευρά του κυρίου Μπένου για βιαστικές αλλαγές, για ένα παράλληλο σχέδιο που του παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή. Και όντως, στη Νέα Βίσα είχε παιχθεί ένα θλιβερό πολιτικό θέατρο σκιών. Έχουμε πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα και ηχογραφήσεις, οι οποίες δεν ήταν γνώση των παριστάμενων εκεί στην περιοχή, που έχουν έρθει στο φως και αποκαλύπτουν μια μεθοδευμένη προσπάθεια να πεταχτεί στα σκουπίδια η δουλειά των ετών που έκανε ο κύριος Μπένος, είτε συμφωνούμε με τον προγραμματισμό του είτε όχι.
0: Ναι. Άρα έχει και ναι. Ένα προσωπικό χαρακτήρα όλο αυτό.
1: Βεβαίως,
0: ο κύριος
1: καθαρά
0: Μπένος... Ο κύριος ναι. Μπένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε, γιατί το έκανε, να ανοικοδομήσει μια ρημαγμένη Καλαμάτα τη δεκαετία του.
1: Βεβαίως. Και η συμβολή του και στην Εύβοια μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αρνητικό πρόσημο, μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Και τι έγινε τότε. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έβαλαν μια εσκεμμένα, μια παραπλανητικά, μια καταγραφή θεματολογίας και παρουσίασαν ένα νέο μελετητή, τον κύριο Τσιατσιάμι, όπου υπήρχε εκεί μια γενικόλογη αναφορά στα έργα της περιφέρειας.
0: Άρα
1: υπήρχε...
0: το είχαν προετοιμασμένο με έναν τρόπο, ήξεραν τι θα συμβεί.
1: Μα το είπε και το κατήγγειλε και ο κύριος Μπένος ότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως επικοινωνία ή συντονισμός ανάμεσα στη νέα εταιρεία που παρουσίασε το καινούριο πλάνο που είχε και με την επιστημονική ομάδα του διαζώματος που είχε εκφωνήσει το αρχικό master plan. Άρα και έτσι φτάσαμε σε ένα σχέδιο περικοπής που ουσιαστικά μείωσε το πρόγραμμα στο 1/10 του σχεδιασμού. Και τι έκανε η περιφερειακή μας αρχή? Αντί να αντιδράσει σε αυτό το ζήτημα και να απαιτήσει την τήρηση των συμφωνηθέντων, λειτουργήσε ως συνεργός σε αυτή την υποβάθμιση. Και οι άνθρωποι που εργάστηκαν εθελοντικά για αυτόν τον τόπο αποχώρησαν καταγγέλλοντας ότι η ανασυγκρότηση οδηγείται σε αυτοκτονία. Και δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και θεσμικού σεβασμού απέναντι στους κατοίκους του Εύρου. Γιατί υπήρχε μια διαβούλευση, όχι πολύ ουσιαστική, αλλά έστω υπήρχε μια διαβούλευση με τοπικούς παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Και το βασικότερο σημείο στο οποίο ανέφερε ο κύριος Μπένος ήταν ο σιδηρόδρομος. Γιατί βγήκε μέσα από την όχη, είναι ένα έργο γύρω στα 900 εκατομμύρια. Η Περιφερειακή Αρχή βέβαια εδώ απαντά ότι είναι τεχνικά και ευρωπαϊκά αδύνατο μεγάλα έργα, όπως η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη με Ορμένιο να ενταχθούν στην περιφερειακή όχη, καθώς αυτά χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά αυτό είναι μια φθηνή δικαιολογία για να δικαιολογήσουν την δική τους διεκδικητική αδυναμία και την απώλεια των θεσμικών όπλων. Και για να δούμε την πραγματικότητα, πρέπει και είναι απαραίτητο να εντάσσονται αυτά τα μεγάλα έργα, όπως ο σιδηρόδρομος περίπου των 900 εκατομμύριων ευρώ στην ομπρέλα του ενιαίου σχεδίου, γιατί η ΟΧΕ έχει το εξής θετικό. Είναι το μόνο εργαλείο που δεσμεύει νομικά την πολιτεία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Α, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό φωνάζει και ο Μπένος. Αν ένα έργο είναι ενταγμένο εκεί, η χρηματοδότησή του κλειδώνει. Οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάξουν. Οι υπουργοί μπορεί να αλλάξουν, αλλά το έργο είναι υποχρεωτικό να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Έχουν δοθεί και παραδείγματα και μάλιστα και παραδείγματα και από τον κύριο Μπένο, αλλά και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είπε ο κύριος Μπένος ότι στην Καλαμάτα μετά τον καταστροφικό σεισμό ο Εθνικός Δρόμο Κορίνθου, Τρίπολης και Καλαμάτας, που ήταν ένα μεγάλο εθνικό έργο, εντάχθηκε σε αυτό το ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και έτσι ολοκληρώθηκε πρώτος, παρά το γεγονός ότι είχε τα χαμηλότερα κυκλοφοριακά φορτία. Επίσης στη Βόρεια Εύβοια ο νέος οδικός άξονας των 500 εκατομμυρίων εντάχθηκε κανονικά σε αυτό το ενιαίο σχέδιο. Άρα η περιφέρεια, με το που δέχτηκε να μείνουν αυτά τα μεγάλα έργα εκτός της όχι, τα αφήνει γυμνά. Δηλαδή ο σιδηρόδρομος Αλεξανδρούπολη Ορμένιο θα παραμείνει μια απλή κυβερνητική εξαγγελία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά και έχουμε κάνει πολλές φορές, έχουμε συνομιλήσει ραδιοφωνικά εδώ και 7 χρόνια. Υπάρχει ένας σιδηροδρομικός αποκλεισμός συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, που μας τυρανάει πάρα πολύ. Άρα αν αλλάξουν αύριο οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, ο Εύρος δεν θα έχει κανένα νομικό όπλο να διεκδικήσει το έργο. Η περιφερειακή μας αρχή και ο κύριος Τοξίδης απεμπόλυσαν το δικαίωμα να είναι αυτή ο στρατηγός της ανασυγκρότησης, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην Ήπειρο, όπου εκεί η περιφέρεια το διεκδίκησε και μπόρεσε να έχει μια μεγάλη όχι. Για να συνεχίσω και να καταλάβεις το τι ακριβώς άλλο δημιουργήθηκε, υπάρχει και μια μεγάλη και έντονη κριτική και από τους ίδιους τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν.
0: Και δεν είναι και αντιπολιτευόμενοι.
1: Μπράβο, ήρθε παρόλο αυτό. Ήθελα να σου πω ότι πρόσκονται πολιτικά στην κυβέρνηση και μίλησαν για μια γεωγραφική ανισορροπία. Κατέγγειλαν δηλαδή ότι το έργο έχει στην ουσία αποκλείσει τον βόρειο, τον Εύρο, χάρη της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή εκεί που υπήρχαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχει μια οργή των τοπικών κοινωνιών από τον κεντρικό και τον βόρειο Εύρο. Μάλιστα ο δήμαρχος της Οροεστιάδας είχε πει δημόσια ότι έχουμε χάσει το στόχο, ότι εκνευρίζομαι να ακούω να μιλάνε για έργα που αφορούν αποκλειστικά την Αλεξανδρούπολη. Ο δήμαρχος του Δημοτήχου υποστήριξε ότι για το βόρειο Εύρο δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως. Οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου απήχαν επιδεικτικά από τις κυβερνητικές αυτές συσκέψεις, καταγγέλλοντας μια πλήρη από αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα. Και γενικά έγινε ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο. Το αρχικό master plan σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να επικεντρωθεί εκεί που υπάρχει δημογραφική κατάρρευση και που υπήρχε και πριν της καταστροφής, αλλά τελικά το σουφλί, το διδημότυχο και η Ρουστιάδα φωνάζουν έναντι της Αλεξανδρούπολης. Δεν λέω ότι έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τοπικά κάποια ζητήματα, όπως η κυβέρνηση είχε πει για την ίδρυση της σχολής, της κτηνιατρικής σχολής στην Ρουστιάδα που δεν έγινε, για τα απαραίτητα έργα υποδομής που θα κρατούσαν τους νέους στα χωριά και αυτά δεν έγιναν, και αυτό που έδωσε η κυβέρνηση στους ντόπιους, όπως δίναν καθρεφτάκια παλιά στους Ινδιάνους όταν προσπάθησαν να καταλάβουν την Αμερική, είναι το Εύρος Πας, τα vouchers, λες και οι Βρίτες είναι τουρίστες των τόπων τους, και φωνάζει ο κόσμος ότι δεν θέλουν αυτά τα επιδόματα, θέλουν μια παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βλέπουμε τίποτε ουσιαστικό πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι τελείως διαφορετικό να έχεις έναν δήμαρχο μιας πόλης και να διαμαρτύρεται επειδή δεν παίρνει όσα θέλει, και είναι διαφορετικό να έχεις έναν δήμαρχο μιας πόλης ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι μας έχετε ξεχάσει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, νομίζω. Διότι και οι δήμαρχοι δεν είναι τρελοί άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντιλαμβάνονται και τις ισορροπίες.
1: Κάποια στιγμή ο Εύρος είναι μια περιοχή γενικά που ψηφίζει προς τα δεξιά, οι δήμαρχοι όλοι πρόσκειται στις δεξιές παρατάξεις, θέλουν και την στήριξη των τοπικών παραγόντων εδώ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί ο κόσμος βλέπει και την πραγματικότητα.
0: Σωστά,
1: πλέον στον Εύρο βλέπει ότι έχουν περάσει από το 2023 ήδη βρισκόμαστε στα 3 χρόνια, ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό απτό μπροστά τους, το οποίο να πούν ότι έχει αλλάξει την ζωή τους, οπότε και οι δήμαρχοι οφείλουν να, και σωστά, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτονομία αυτή της αυτοδιοίκησης, να πάρουν θέση πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς σαν παράταξη το καταγγείλαμε αυτό, μάλιστα όπως συνηθίζουμε πάντοτε καταθέσαμε και τις δικές μας προστάσεις, και ζητήσαμε ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο λογοδοσίας και διεκδίκησης για τον Εύρο που βασίζεται σε 3 άξονες. Αυτό που ζητούμε είναι πρώτα μια θεσμική κατοχήρωση με προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να απαιτήσουμε σαν αυτοδιοίκηση, σαν περιφέρεια, σαν δήμη από την κυβέρνηση να πράξει τον Εύρο ό,τι έπραξε στη Βόρεια Εύβοια, δηλαδή το σύνολο του master plan των 3 δισεκατομμυρίων, mm-hmm. να ενταχθεί σε ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με την μορφή προεδρικού διατάγματος, δηλαδή να κλειδώσει νομικά το πακέτο των έργων, ώστε να κανένας υπουργός να μην μπορεί να πεντάξει έργα ή να περικόψει κονδύλια στο μέλλον, να θεσμοθετηθεί δηλαδή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλουμε να κάνουμε και εδώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει να, ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να παρακολουθεί το τι ακριβώς γίνεται. Ζητήσαμε από την περιφέρεια να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης, ένα δημόσιο παρατηρητήριο, μια ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο που να συνδέεται όμως με το γενικό λογιστήριο του κράτους και εκεί να βλέπει ο κάθε πολίτης και να ξέρει ποιο έργο έχει δημοπρατηθεί στην περιοχή, ποιο έχει υπογεγραμμένη σύμβαση, ποιες είναι οι πραγματικές εκταμιεύσεις. Δηλαδή δεν θέλουμε έργα τα οποία να είναι μακέτο όπως έλεγε και ο Σιμίτης. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή. Γιατί ξέρετε, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης είχε έρθει στην περιοχή και είχε πει ότι είχε τελειώσει το έργο της διασύνδεσης του λιμανιού με την Εγνατία Οδό. Και λίγες μέρες μετά βγήκε το Υπουργείο και το ίδιο το Υπουργείο τον ανέρεσε λέγοντας ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο το 85% του έργου. Δηλαδή ακριβώς. Δεν μπορείς να τους δώσεις και εμπιστοσύνη πλέον αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έχουν αυτονομηθεί.
1: Μπράβο, ναι. Άρα θέλουμε και αυτό την ηλεκτρονικό παρατηρητήριο. Και κακά τα ψέματα, όσο το πηχιστικό και να ακούγεται αυτό, όπως σου είπα, ότι κάποιες περιοχές έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική οικονομική ίσως και φορολογική ζώνη. Πρέπει να το δούμε στον κεντρικό και στο βόρειο Εύρο, γιατί έχει και τα προβλήματα της γυθνίασης με την Βουλγαρία. Παλιά είχε και με την Τουρκία, αλλά τώρα έχουν ανεβεί τόσο πολλές οι τιμές στην Τουρκία που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά παλιά υπήρχε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και με την Τουρκία. Άρα σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια απαλλαγή του έμφυα για όλους τους πηγαίνοντες δήμους, να ιδρυθεί όπως είπαμε κτηνιατρική σχολή στην Οριστιάδα, να υπάρχει μια μοριοδότηση για εντοπιότητα για προσλήψεις εκεί στην περιοχή και να μην φεύγει ο νέος ο κόσμος. Όλα αυτά και πρέπει να δούμε δηλαδή στοχευμένα τέτοια προβλήματα, γιατί όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ο Εύρος είναι τα σύνορά μας, ή όπως και να το κάνουμε βρισκόμαστε, είναι τα σύνορα με την Τουρκία, χρειάζεται να έχουμε νέο κόσμο εδώ στην περιοχή, και πρέπει να βοηθήσουμε αυτός ο κόσμος να μείνει, και υπάρχει ιδιαίτερη μείωση του πληθυσμού. Έχουμε ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα γενικά στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Εγώ είμαι βέβαια κάτοικος Δράμας, αλλά είμαι περιφερειακός σύμβουλος του Εύρου. Έχουμε ένα ιδιαίτερο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να, αυτό το πρόβλημα να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε.
0: Μάλιστα, Στέργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Εύρος, όπως και όλες οι ακριτικές περιοχές, διότι δυστυχώς έχουμε και την πολυτέλεια, την ιδιαιτερότητα να έχουμε πολλές απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές από το κέντρο, και η νησιωτικότητα παίζει ρόλο σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να εκπονήσει κάποτε αυτό το κράτος σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να κοιτάζει αυτές τις περιοχές. Βέβαια.
1: Θα θέλαμε περίπου, ας πούμε, να εκπέμπεις από το κόκκινο σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο ή από τη Δράμα που είμαι εγώ, ας πούμε. Γιατί να είσαι στην Αθήνα.
0: Κοίταξε, Στέργιο, αν το κάνεις Αμοθράκη, φτιάχνω βαλίτσα, να ξέρεις.
1: Ευχαρίστω. Αλλά πώς να έρθεις εδώ όταν δεν έχει τις υποδομές για να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η ιστορία. και νομίζω ότι πολλοί σαν και εσένα θα σκεφτόντουσαν να ζουν σε ένα νησί της Ελλάδος και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι ανάγκη να βρίσκεσαι και στην Αθήνα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα και οι ροές των ειδήσεων και γενικά πολλών άλλων επαγγελμάτων που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να γυρίσει προς την επαρχία.
0: Ναι, μα υπάρχουν άνθρωποι πλέον που δουλεύουν ταξιδεύοντας. Είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη πλέον και θα πρέπει κάποτε να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά κυρίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να κατοικούν άνθρωποι σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Εν πάση περιπτώσει, Στρατιώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όποτε θέλετε, σε ευχαρίστησή μου.
0: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος εκεί από την ταλαιπωρημένη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Πάμε σε μουσικούλα, πάμε σε break και επιστρέφουμε παρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη που έχει τη δυμητική της, στους 107 και 7 μας ακούτε από την Πάτρα και βεβαίως από το site της Αυγής, www.avgi.gr, καθετός στο κόκκινο. Η ομάδα εδώ παραμένει η ίδια, δηλαδή ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στους ήχους, ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Αλλά έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χριστακόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά. Πάλι σήμερα στην Κουμουνδούρου μέχρι αργά. Τρέχουμε για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε στα πόδια του το κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είδατε, πλούσια επικαιρότητα. Εμείς προχωράμε δυνατά, δυναμικά και αισιόδοξα μπροστά, όπως βλέπετε και παρατηρείτε κατά την επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι πως παρατηρείται πολύ μεγάλη κινητικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν είμαστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Και βεβαίως αν όλα αυτά γίνονται εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Είναι γεγονός ότι στα μέσα Ιουλίου το κόμμα μας έκανε μια επανεκκίνηση, μια αλλαγή πορείας προς την πολύ σωστή κατεύθυνση, που είναι να συνεχίσει το κόμμα την πολιτική του λειτουργία, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η πιο πρόσφατη κυβέρνηση της χώρας, το κόμμα το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη και το μοχλό της, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Yeah. ΣΥΡΙΖΑ τότε βέβαια, δεν είχαμε γίνει ακόμα Προοδευτική Συμμαχία. Αν και βέβαια, να το πούμε και αυτό, από όταν γίναμε Προοδευτική Συμμαχία δεν είδαμε και...
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ακριβώς, ενώ σε αντίθεση με όσα λέει ένα κυρίαρχο αφήγημα ορισμένων στον χώρο, τέλος πάντων, της αντιπολίτευσης, δεν λέω της αριστεράς, προσέχω πολύ τις λέξεις μου, ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς και της ανανοτικής αριστεράς, μια χαρά έπεισε τον κόσμο να το ψηφίσει. Το 2015, θυμίζω, με τις δύο νίκες που είχαμε τότε σε δύο εκλογικές διαδικασίες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα σαφές μήνυμα πολιτικό. Δεν ασχολείται τότε με μεθόδους marketing, πώς θα επηρεάσει τόσο τους κεντρώους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και παρότι είχε αρκετές τάσεις στο εσωτερικό του και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαφωνούσαν και ως ένα βαθμό πολιτικά μεταξύ τους, δεν αποτέλεσε αυτό ένα πρόβλημα για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτά τα λέω γιατί ξέρετε, όταν η δημοσκοπική σκόνη πέφτει και όταν τα πράγματα παίρνουν, και θα δείτε ότι θα πάρουν και στο επόμενο διάστημα την πραγματική τους εικόνα, αποκαλύπτεται και η αλήθεια των καταστάσεων. Και η αλήθεια των καταστάσεων, ξέρετε καλά κύριε Χριστακόπουλε, είναι ότι ο χώρος αντιπολίτευσης, της προοδευτικής να πω αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς συνολικά, από το 2019 που ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές μέχρι και σήμερα, περνάει διαρκώς μια κρίση η οποία δεν παράτησε όποιες ελπίδες δημιουργούνται κατά καιρούς με διάφορα γεγονότα. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να δημιουργεί αυτό που δημιούργησε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατάφερε και κέρδισε τις εκλογές. Αντιθέτως, βλέπουμε διαρκώς ένα φαινόμενο να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν δημοσκοπικά διάφορα σχήματα ή πρόσωπα και το αποτέλεσμα να είναι και αυτό που φαίνεται και ξέρετε πέρα από τον χώρο της αριστεράς και να λέω και της κεντροαριστεράς που κάνουμε τις δικές μας αναγνώσεις και καλό να κοιτάμε και λίγο τι γίνεται στη συνολική μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Δεν φαίνεται κανείς αυτή τη στιγμή να απειλεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Ίσως να τον απειλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλοκαιριάτικα, και πάμε τώρα από εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι μπορεί να έκαναν και τις διακοπές τους, όχι απλά σήκωσε ένα τεράστιο ζήτημα, αυτό της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, πήγε η κυβέρνηση, θυμίζω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να αποπληρώσει πρόωρα ένα χρέος 13 δις, το οποίο είναι ρυθμισμένο και φθηνό. Τι εννοούμε όταν λέμε φθηνό? Εννοούμε ότι είναι με πολύ χαμηλό επιτόκιο, είναι 1,5%.
0: 1,5%.
1: Και αυτό το ποσό που αποπληρώνει τώρα η κυβέρνηση είναι ίσο, το είπε και ο Νίκος Παπάς πριν από μερικές ημέρες, με, θα λέγαμε 7 ΔΕΘ, το λέω σχηματικά αυτό, έτσι, με μέτρα 7 ΔΕΘ. Δεν ακούσαμε κάτι από κανένα άλλο κόμμα τις τελευταίες ημέρες, το λέω πολύ έτσι εμφατικά. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε πάνω του αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πάνω του και στη Βουλή τη μάχη να εκλέξει την Έλληνα Κρήτα αντιπρόεδρο της Βουλής και είδατε ότι αποδείχτηκε πόσο σημαντικό είναι η παρουσία του χώρου της αριστεράς στη Βουλή, της, προσοχή εδώ, δομημένης και συγκροτημένης αριστεράς, του κόμματος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, όπου έδωσε πάλι μάχη με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ το έζησα αυτό, να σας πω, και τις τελευταίες ημέρες στα πάνελ, που ουσιαστικά την διαμάχη με τη Νέα Δημοκρατία στα σημαντικά, και σημαντικά είναι τα πολιτικά επίδικα, ξέρετε, όχι αν είναι ο ένας ή ο άλλος πολιτικός ωραιότερος ή ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε. Χθες το βράδυ ήμουν σε ένα παρόν, στο οποίο η μόνη πραγματικά, ας πούμε, διαμάχη πολιτικού θέματος ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που υπήρχε εκεί. Δεν υπήρχε. Κατά τα άλλα, με τις υπόλοιπες δυνάμεις ήταν αυτό που λέμε το συνηθισμένο οικοκορομαχίες, δηλαδή να μιλούν και να πηγαίνει η μπάλα στην εξέδρα και όχι συζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, όταν πέφτει στο τραπέζι ζήτημα που αφορά την ταμπακέρα, και η ταμπακέρα είναι ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις και να αποπληρώνεις πρόωρα 13 δισεκατομμύρια ρυθμισμένο χρέος και να μην μιλάει κανείς σε αυτή τη χώρα για αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζήτημα που θα μας απασχολούσε, ειδικά όταν μας λένε συνέχεια για δημοσιονομικά ζητήματα. Ξαναλέω, η απάντηση που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό είναι απολύτως μέσα στη δημοσιονομική λογική που υπάρχει. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι ακραίο ή μη κοστολογημένο ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι εκτός των κανόνων. Λέμε να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες και προς όφελος των πολλών, όχι μόνο εναντίον των πολλών και προς όφελος, θα λέγαμε, των νεοδημοκρατών. Και να πω και κάτι ακόμα για να το καταδείξω, γιατί δεν ακούγεται συχνά. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το όριο της απευθείας ανάθεσης ήταν στις 20.000 ευρώ. Δεν το θυμάται προφανώς αυτό κανείς. Mm-hmm. Αν τότε έλεγε σε κάποιον στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό πρέπει να το εξετάσει η κυβέρνηση για να αλλάξει τα πράγματα, θα σου έλεγαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό και είναι θεσπισμένο. Ξέρετε ότι με τη Νέα Δημοκρατία που έχει πάει το όριο της απευθείας ανάθεσης, πήγε αμέσως σχεδόν, μόλις είχε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, στις 30.000. Και μετά σε κάποιες διαδικασίες πήγε στις 60.000.
0: Ναι, μα και το με, αυτό, με τον κορονοϊό, έτσι.
1: Για να γίνει αντιληπτό ότι η πολιτική είναι μια διαρκής μάχη για να προασπίσει τα συμφέροντα αυτού που κρίνεις εσύ ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν. Mm. Αν κρίνεις ότι εκπροσωπείς τα συμφέροντα των πολλών, είναι πολύ συγκεκριμένος ο προσανατολισμός που πρέπει να έχει η πολιτική σου. Πρέπει να έχει μια σαφή αριστερή πολιτική, μια πολιτική η οποία είναι υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και το λέει, είναι και το λέει, το δείχνει εμφατικά.
0: Κύριε Μελιδή, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι τόσο πολιτικό υπό την έννοια της, ότι αφορά τον κόσμο και την ζωή του κόσμου, το αφορά εξαντανακλάσεως ίσως, και αφορά το ζήτημα της πολιτικής τακτικής που ακολουθεί και πρόκειται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Ρωτώ, διότι και μόνο σας βάλατε το ζήτημα όταν μας περιγράψατε την συνάντηση ή εν πάση περιπτώσει τη συνάντευξη στην οποία συμμετείχατε, το πάνελ που συμμετείχατε σε έναν ιδιωτικό σταθμό τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή η επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να θέτει τα ζητήματα και να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που περιγράψατε εσείς ως κοκορομαχία, που ήταν κάτι που το βλέπαμε κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα, είναι μέρος μιας καινούργιας στρατηγικής επικοινωνίας.
1: Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνία έχει κουραστεί, και για να μην αφήνουμε αποχρωματισμένες τις ιδιότητες που λέμε, mm-hmm. ο χώρος και οι πολίτες οι οποίοι πιστεύουν σε μια άλλη πολιτική που θέλουν αλλαγή, ο κόσμος της αριστεράς, του κέντρου της και του αριστεράς, άνθρωποι οι οποίοι ασφικτιούν στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εδώ και 7 χρόνια αυτό που παρακολουθούν είναι ουσιαστικά μια τηλεοπτική δημοκρατία, στην οποία παρελάβουν από μπροστά τους σαν κάποιο τύπου, θα λέγαμε, καρικατούρες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν και έντονα μεταξύ τους και φωναχτά, αλλά όταν κλείσει η τηλεόραση και το βράδυ όλοι επιστρέψουν στην πραγματική ζωή, mm-hmm. η επόμενη μέρα, ξέρετε, είναι η ίδια, και συνήθως είναι η ίδια και η χειρότερη. Και χτίστηκαν, ξέρετε, κάποια πράγματα αυτή την 7ετία, 8ετία της Νέας Δημοκρατίας. Χτίστηκαν, δεν ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα. Τα προβλήματα, ξέρετε, χτίζονται, όπως και οι λύσεις χτίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβανόμενος τον ιστορικό του ρόλο, και δεν μπαίνω καν εδώ τώρα, προσέξτε, δεν θα μπω στη συζήτηση που καταλήγει εδώ και ένα περίπου χρόνο στην ακατάσχετη σεναριολογία, ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκι, μα γιατί δεν κάνετε το ένα, δεν κάνετε το άλλο. Όποιος μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, ξέρετε, κάνει ένα σφάλμα λογικής. Γιατί εδώ και 7 χρόνια αυτό που ακούμε, και το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το λάθος, επί πολλών ηγεσιών του, mm-hmm. για να μην ονοματίσω, ήταν ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Η απάντηση είναι ότι κανένας δεν κέρδισε το Μητσοτάκη. Και η απάντηση είναι ότι ποιος είναι σήμερα στο χώρο, έχουν χάσει και πολλές φορές το Μητσοτάκη. Και αυτό ποιος δεν το βλέπει είναι δικό του πρόβλημα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτό που έχει πάρει απόφαση να κάνει και είναι και στο πλαίσιο της συλλογικής ηγεσίας και είναι και στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουμε πάρει και παράξενα λέω ότι έχουμε απέναντί μας ένα ολόκληρο σύστημα και επικοινωνίας και δεν εννοώ μόνο της Νέας Δημοκρατίας το οποίο και μας πολεμά και μας πηγαίνει τη συζήτηση αλλού και πάντα ξέρετε να το πω για παράδειγμα με τη ΔΕΘ έχουμε βγάλει πολιτικά προτάγματα, πολύ σημαντικά. Προτάγματα που δεν είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα έχουμε βγάλει μπροστά. Και ξέρετε τι μας ρωτάνε κάθε μέρα. Μα ποιος θα είναι στη συνέντευξη τύπου, ποιος θα είναι, λες και έχει σημασία μόνο το ποιος θα πάρει ένα μικρόφωνο. Λες και δεν έχει σημασία το τι θα πει.
0: Εντάξει, αυτό
1: λες
0: έρχεται.
1: Και δεν έχει σημασία.
0: Αυτό έρχεται όμως, έχετε δίκιο, πολύ σωστά το τοποθετείτε, αλλά αυτό έρχεται από μια εγκαταστημένη αντίληψη που έχει ο περισσότερος κόσμος ότι τα κόμματα είναι με έναν τρόπο προσωποπαγής οργανισμοί ή εν πάση περιπτώσει οργανισμοί οι οποίοι υποχωρούν, βάζουν πίσω τις διαφωνίες τους όταν υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία μπροστά η οποία έχει και το προνόμιο να αποφασίζει για σειρά από πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον μια τελείως διαφορετική λογική διαχείρισης της πολιτικής εκφώνησης αλλά και των πολιτικών αποφάσεων. Οπότε θέλω να πω ότι δεν ξέρω πόσο λάθος είναι με βάση το πώς λειτουργεί η κοινωνία.
1: Θα το εξηγήσω. Θα το αποσαφηνίζω για να μην μείνει σε κανέναν η απορία τι εννοούμε και για να βγαίνει πάντα και ένα mm-hmm. καλό συμπέρασμα. Λοιπόν, είναι προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα κατέβει με επικεφαλής και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει η ώρα και θα τον ανακοινώσει τον επικεφαλής και θα λειτουργήσει γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει προφανώς όταν έχουμε μια εκλογική διαδικασία και ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο επικεντρώνεται. Ουσιαστικά ενόψει των εκλογών και μια αρμοδιότητα που υπάρχει για συγκεκριμένα θέματα. Mm. Προσέξτε όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει έναν ηγέτη αυτή τη στιγμή, έχει τον δικό της άνθρωπο που έχει επικεφαλής εδώ και περίπου 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 εξελέγει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε πάρα πολλά στελέχη και σε μια ιστορία που την κρατάει. Είναι ο ιδεολογικός μας αντίπαλος εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι μια κατάσταση όμως η οποία κουβαλάει πάνω της μια πορεία. Κατά τη γνώμη μας, εμείς διαφωνούμε πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία, διαφωνούμε ιδεολογικά, την αναγνωρίζουμε όμως ως τον αντίπαλό μας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, λοιπόν, δεν μπορεί οι λύσεις να είναι ούτε σχήματα τα οποία δεν έχουν πίσω τους ιστορικό βάρος και παράδοση ούτε σχήματα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μεγάλη εικόνα και να σας το αναδείξω αυτό και να το εξηγήσω τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ας πάρουμε την οποιαδήποτε δημοσκόπηση που κυκλοφορεί σήμερα. Σήμερα να πω ότι είχαμε και μια δημοσκόπηση η οποία χωρίς να μας ικανοποιούν προφανώς τα ποσοστά μας εμφανίζει πολύ κοντά στο 3% πριν από, θυμίζω η ίδια εταιρεία πριν από μερικές εβδομάδες μας είχε στα όρια της, του άσου, του μηδέν.
0: Ναι, ναι, όχι, μιλάμε για τριπλασιασμό πια τον, το ποσοστό από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Δεν λέω ότι μας ικανοποιεί το να εμφανιζόμαστε κοντά στο 3%. Εμείς θεωρούμε ότι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο πάνω από το 3% και θα το καταλάβουν αυτό και όλοι στο επόμενο διάστημα και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος?
1: Ναι, ναι, ναι, ακούστε με. Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις στο ραδιόφωνο και παλιότερα που είμαι απλώς υπρόσωπος τύπου, θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα βιαστεί από αυτά που βλέπουμε να κάνει τις εκλογές. Έβγαιναν τότε πάλι υπεραισιόδοξα ορισμένοι και έλεγαν μα αποκλείεται, μα θα φύγει, θα κάνει το Σεπτέμβρη, θα κάνει πρόορες και αυτά και πήραν και τις αποφάσεις τους με βάση αυτό. Βλέπετε όμως ότι η ιστορία είναι συγκεκριμένη και άμα κάποιος θέλει να έχει μια διορατικότητα δεν μπορεί να μην βλέπει το modus operandi μιας κυβέρνησης. Ήταν δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα βιαζόταν να κάνει εκλογές, δεν είχε κανένα λόγο να κάνει πρόορες εκλογές, ξέρετε. Mm-hmm. Επομένως, το μόνο που γίνεται με όλη αυτή την ακατάσχετη σεναριολογία όλο αυτό το διάστημα τι είναι να του δίνουν ουσιαστικά την πρωτοβουλία των κινήσεων και όλοι να περιμένουν πότε θα προκήρυξει εκλογές. Τις οποίες εμείς η ανάγνωση που κάνουμε, το ξαναλέω και σήμερα σε εσάς εδώ, θα είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αυτή την εικόνα έχουμε εμείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή άπλυτος χρόνος. Mm-hmm. Και για να. Καταρχάς να πω το εξής, ήδη έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα στον Σιδηροδυτική Συμμαχία. Αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ, αποδείξαμε ότι υπάρχουμε και ανατρέψαμε και αλλάξαμε την πορεία που υπήρχε προς το κόμμα να κλείσει και να μην υπάρχει ουσιαστικά ως εκλογική δύναμη και να μην κατέβει σε εκλογές. Αυτό το κερδίσαμε. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο ζήτημα. Κανείς δεν έχει αυτή την σκέψη. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και θα υπάρχει σε εκλογές και θα κατέβει. Είναι η πρώτη μεγάλη μάχη που κερδίσαμε. Η δεύτερη μάχη που θεωρώ ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε να βάλουμε μπροστά στο επίκεντρο ήταν να αναδείξουμε την ανάγκη για μια πολιτική

0: το να λες γενικολογίες, ή το να λες ευχολόγια, ή το να παίρνεις κάτι από τη μια πλευρά, κάτι από την άλλη, να τα βάζεις σε ένα μπλέντερ και να προσπαθείς να βγάλεις κάτι που θα ικανοποιήσει όσο το δυνατόν στα δικά σου μάτια περισσότερους, αλλά τελικά δεν ικανοποιεί κανέναν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Mm-hmm. Και είναι και τελείως διαφορετικό πράγμα να έχεις μια πρόταση η οποία είναι δουλεμένη χρόνια, γιατί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν δουλεύτηκε σε ένα εξάμηνο, ούτε ένα πρόγραμμα, να μου επιτραπεί να το πω, του ChatGPT. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια βάση ψηφισμένο σε συνέδρια από πάρα πολλούς ανθρώπους, από επιστήμονες, από πολιτικούς, από ανθρώπους του επαγγελματίες, από τις δουλειάς. Και πάνω σε αυτή την κληρονομιά και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα είναι οι σημερινές προτάσεις. Αυτό το έχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, σε όλον τον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Και η τελευταία φορά που είχε τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει πολιτική ήταν, θα λέγαμε, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, δηλαδή τη δική
1: δεκαετία του 90 στην πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί και το 2009 που κέρδισε τις εκλογές, μετά από λίγο μπήκανε στη λογική των συγκυβερνήσεων για να σωθεί τότε, τέλος πάντων, λέγανε αυτοί, να σωθεί η χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά ότι η χώρα τα μνημόνια την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να το πούμε και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, και προφανώς για να βγάλεις μια χώρα από τα μνημόνια είναι μια πολύ πρόσωπη και πολύ διάστατη διαδικασία που απαιτεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μια θέμα μιας προσωπικότητας, ούτε μια μόνο πρόσωπη εταιρεία. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει τι. Και πάω εδώ και την όποια κουβέντα για το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν δεν θέλουν να ακούσουν άλλο για το παρελθόν, θέλουν να ακούσουν για το μέλλον. Λέμε λοιπόν εμείς ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που δεν αποτελεί τη διάσπαση κανενός κόμματος, που δεν αποτελεί την έμπρακτη λήξη μιας πολιτικής πορείας, αλλά αντιθέτως την έμπρακτη απόδειξη ότι μπορεί να υπάρχει επόμενη μέρα όταν υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και ένα κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό. Εγώ θέλω λοιπόν να πω ότι επειδή αυτή τη στιγμή παρακολουθώ από πολύ κοντά το τι γίνεται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ζω καθημερινά, θέλω να καλέσω και μέσα από το ραδιόφωνο σας εδώ όσους μας ακούν, όσους απομακρύνθηκαν από εμάς, όσους μπορεί να στεναχωρήθηκαν στο παρελθόν με διάφορες αποφάσεις, προφανώς και έγιναν λάθη, προφανώς και υπήρξαν λάθη, προφανώς και υπήρξαν επιλογές που δεν έπρεπε να γίνουν. Είναι δεδομένο όλα αυτά. Αλλά επειδή το κοινό σπίτι όλων, και το εννοώ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πορεία που οδήγησε στο πώς γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και η πορεία αυτή, σε αντίθεση με όσα κάποιοι λένε σήμερα που παρουσιάζουν την εποχή, ξέρετε, το άκουσα. Και το άκουσα από πρώην συντρόφους μας. Μιλάνε για το 2015 και λένε συνέχεια μια ταραγμένη εποχή και την χρωματίζουν αρνητικά. Για καθίστε λίγο, και πρώην σύντροφοι, το λέω αυτό. Θυμάστε τι χαρά είχε ο κόσμος της αριστεράς, πόση προσπάθεια έκανε τότε, πόσοι άνθρωποι ενώθηκαν για να μπορέσει να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Το ότι ήταν ταραγμένο οδήγησε τα πράγματα σε μια νέα κατάσταση πολύ ελπιδοφόρα. Το πώς αξιολογείται σήμερα αυτή η κατάσταση τόσα χρόνια μετά είναι και ζήτημα ιστορικής ερμηνείας, αλλά να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ο κόσμος ανάσανε το 2015.
1: Αυτή η πρόσκληση η οποία απευθύνεται, κύριε Μελίδη, και την απευθύνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, απευθύνεται σε πρόσωπα ή απευθύνεται σε συλλογικότητες?
0: Ακούστε με. Νομίζω...
1: Γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο καλούμαστε να το απαντήσουμε.
0: Ακούστε με. Νομίζω ότι το μερίδιο του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση συλλογικοτήτων και κομμάτων το έκανε το τελευταίο ένα χρόνο. Ήταν από, τουλάχιστον στην αρχή και ως σχέδιο, δεν ήταν μια λάθος κίνηση να επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ με την προηγούμενη του ηγεσία τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Λάθος έγινε και λάθος κατέληξε όταν αυτή η απόφαση, αφού κατέστηκε ενή περιεχομένου μετά τις αρνήσεις όλων, και να το θυμίζουμε αυτό, γιατί ξαναλέω, υπάρχει μια ιστορία απέναντί μας η οποία θα μας κρίνει όλους. Η Νέα Αριστερά, όταν ακόμα ήταν κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε συνεργαστεί, όχι τώρα, ένα χρόνο πριν με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Για φανταστείτε μια δύναμη της αριστεράς να έχει αθρηστικά τους βουλευτές τότε, όλους που είχαν ψηφιστεί αρχικά με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επανενωμένους στο κόμμα της αριστεράς. Αυτή λοιπόν που

0: προσπάθησαν να μην γίνει αυτό. Και μετράω τις λέξεις που λέω. Ο ελληνικός λαός, ξέρετε, τους αξιολογεί. Και όταν κάποιοι δουν τα αποτελέσματα των εκλογών και τρίβουν τα μάτια τους και αναρωτιούνται τι πήγε στραβά, δεν μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, μιλώ για άλλα σχήματα, να κάτσουν και να αναρωτηθούν αν είναι η εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα στη Βουλή, να έχουμε τόσους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι κάτι περιμένουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Αλλά ξαναλέω να μιλάμε επί του πρακτέου.
1: Θα μας περιμένετε ένα λεπτάκι να κάνουμε ένα διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Νομίζω εξακολουθούμε και έχουμε τον κύριο Μελίδη. Σωστά, κύριο Μελίδη.
1: Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως, ωραία. Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση για απόψε. Το ένα ερώτημα που έχω να απευθύνω είναι για την ΔΕΘ. Δεν θα το αποφύγω. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για τις δυνάμεις οποίες πιστεύετε ότι θα πρέπει να συναποτελέσουν έναν ενιαίο πόλο πλέον, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε διαφορετικές πορείες. Είχαμε χθες άλλωστε και, και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το τελευταίο. Είναι καλό που παρουσιάστηκε αυτό το πρόγραμμα για να καταλάβουν όλοι τις διαφορές που είναι σαφείς πια ανάμεσα στα κόμματα.
0: Βρήκατε διαφορές λοιπόν.
1: Όταν ένα κόμμα δεν μιλάει για 13η σύνταξη, όταν ένα κόμμα αναγνωρίζει το δημοσιονομικό χώρο που αναγνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία και δεν μιλά καθόλου για DRM, δεν μιλά καθόλου δηλαδή για τη δυνατότητα που υπάρχει να ανοίξει ο δημοσιονομικός χώρος, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, και να αξιοποιήσουμε και τα δημοσιονομικά εργαλεία. Αν το κάνουν επειδή δεν το γνωρίζουν, να το ακούσουν. Αλλά αν το κάνουν επειδή το πιστεύουν και συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό. Και από εκεί μετά, νομίζω ότι είναι ευκρινές πια, άμα βάλετε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω ενδεικτικά παραδείγματα τώρα, είναι και περισσότερα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το γεγονός ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν μιλάει για κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο πραγματικά νομίζουμε ότι είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς κάποιος μπορεί να απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις αρχές και το πρόγραμμα μπορεί να εξέπεμπε κάποτε. Αυτό όμως τι δείχνει και γιατί είπα ότι είναι θετικό, δείχνει ότι είναι πια διαπιστωτικά εμφανές ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Κάποιος λοιπόν που θέλει έναν άλλο κόσμο, θέλει μια άλλη Ελλάδα, θέλει μια αλλαγή στην πράξη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατήργησε το τεράστιο ψέμα που υπήρχε στο δημόσιο λόγο και που εξέπιπαν συγκεκριμένοι άνθρωποι ότι δεν θα υπάρχει ή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, όπως αποδείχθηκε επίσης, παρά και αυτές τις αποχωρήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα, είδα ότι δεν σταμάτησε τελικά η γη να κινείται, επειδή αποχώρησαν αυτοί που έφυγαν. Μια χαρά λειτουργεί το κόμμα. Παντού υπάρχουν, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό το λέω συχνά. Έχει ένα πολύ μεγάλο πάγκο. Έχει βάθος στον πάγκο. Είναι αθλητική η περιγραφή που κάνω. Γιατί, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήρθε κόσμος κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους μπορεί και καλά-καλά να μην είχε ασχοληθεί μαζί τους η ηγεσία ή οι προηγούμενες ηγεσίες. Είναι όμως άνθρωποι που είναι άνθρωποι που και βιογραφικό είχαν και δυνατότητες είχαν και το καλό ήθελαν να κάνουν και να δώσουν και στη χώρα και στον χώρο μας πράγματα. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει μήνυμα επαναφοράς όλων όσων θέλουν και το ξαναλέω ρητά αυτό εδώ. Καλούμε όσους μπορεί να στεναχωρήθηκαν, να αποχώρησαν, να πληγώθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Και από τα λάθη που έγιναν, τα οποία και τα έχουμε καταγράψει και έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας, να επιστρέψουν, να έρθουν και να επικοινωνήσουν μαζί μας, να γυρίσουν στον χώρο ο οποίος απέδειξε, ο χώρος το απέδειξε, ότι μπορεί να γίνει κυβερνός αδύναμη. Δεν είναι τίποτα ένα δημοσκοπικό ποσοστό ή μια δημοσκοπική εικόνα αρνητική ενός διαστήματος μπροστά στη μεγάλη εικόνα που είναι τι μπορούμε να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση, σε λίγους μήνες μέσα γιγάντωσε τα ποσοστά του. Ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε μονοψήφια ποσοστά και κατέληξε σε ισχυρά διψήφια. Αυτό δεν συνέβη επειδή πέρασαν 50 χρόνια και περίμενε κάποιος. Συνέβη επειδή υπήρξε η δυναμική, υπήρξε η εποχή, υπήρξε η ανάγκη. Εμείς θεωρούμε ότι και τώρα θα υπάρξει μια αντίστοιχη ανάγκη, αλλά για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ριζοσπαστισμός, να υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο, αλλά με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όχι ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες, όχι μια ενδιάμεση κατάσταση. Είδαμε που οδήγησε η στροφή προς λύσεις που είναι, να το πούμε και έτσι, πασπαρτού για να αρέσουν σε όλους. Δεν λειτουργήσε αυτό σωστά. Υπάρχει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που κάθονται σπίτι τους απομονωμένοι, στεναχωρημένοι και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Εμείς λοιπόν καλούμε και αυτούς να έρθουν μαζί μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Το πιο απλό το λέω, γιατί, το λέω απλό γιατί ανακοινώθηκε ήδη με το ιδιωτικό χρέος. Μιλάμε ότι προτείνουμε και λέμε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράσει από τα funds κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει προς όφελος των πολλών. Αυτή η πρόταση είναι τεχνοκρατικά δημιουργημένη και οικονομικά κοστολογημένη. λέμε για μέτρα συγκεκριμένα, λέμε για μηδενικό ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, λέμε για ελέγχους για την ακρίβεια. Υπάρχουν λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που τις βγάζει ως πρόταγμα. Ανεξάρτητα από το αν εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος είμαστε πιο ωραίοι ή τα λέμε πιο καλά ή όχι, λέμε η πολιτική να επιστρέψει στις προτάσεις. Και αν ακουστούν οι προτάσεις, τότε θα γίνει ευκρινές. Και ποια είναι η κατάσταση που μπορεί να υπάρχει την επόμενη μέρα, και κυρίως, κύριε Χρυστακόπουλε, για να κλείσω με αυτό, το πόσο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη γνώση, την εμπειρία, τα στελέχη, το πρόγραμμα και την παράδοση, την κυβερνητική, μπορεί κάλλιστα να επανέλθει και να παίξει ρυθμιστικό ρόλο και για την επόμενη μέρα, και τα ποσοστά μας να μην είναι ούτε χαμηλά, όπως βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, παρότι υπάρχει αυξητική τάση και μεγάλη, όπως βλέπετε, να πάμε ξανά σε ποσοστά τα οποία θα δίνουν ανάσα και στην κοινωνία. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και καλούμε όποιον δεν νιώθει ότι σήμερα καλύπτεται από άλλες προτάσεις να έρθει κοντά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και εσάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε να ακούσουμε τη μουσικούλα που χρωστάγαμε από το ΚΕΜΙΣΥ και επιστρέφουμε.

στέλνετε και μηνύματα και μου ζητάτε να τοποθετηθώ σε σχέση με τις εξαγγελίες ή με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα σας πω για αυτή καθ' αυτή την ομιλία, ούτως ή άλλως την έχουμε δει και την έχουμε ακούσει όλοι. Όλοι έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας και καταλαβαίνουμε. Θα σας πω όμως τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι καμιά ώρα, δύο, αφού του ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών και είπε ότι δεν είναι 7,5 δισεκατομμύρια το κόστος του προγράμματος, είναι 13. Το Υπουργείο Οικονομικών, που δεν μπορεί να υπολογίσει ποιο είναι το μαύρο χρήμα, που δεν μπορεί να υπολογίσει ποιες είναι οι συντάξεις και πόσα λεφτά χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει σήμερα, κατάφερε μέσα σε 2 ώρες να κοστολογήσει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να τους πούμε μπράβο και στους επιτελείς και στο επιτελείο και στον επιτελάρχη, τον κύριο Υπουργό δηλαδή. Μπράβο τους λοιπόν, και πάντα τέτοια, ελπίζω να κάνουν την ίδια γρήγορη δουλειά και για τα κόκκινα δάνεια και για τις τράπεζες και για τους μισθούς και για τις συντάξεις και. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μερικοί νομίζουν ότι είμαστε, πώς το λένε, μίζεροι. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτε λίγο το πολύ βγήκε και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Και είναι εκπληκτικό αυτό, διότι θα πρέπει να αναρωτηθούν και οι ίδιοι, όπως και πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, αν όντως ισχύει αυτό και αν το 80% των δύο προγραμμάτων είναι ίδιο, για ποιο λόγο δεν πάνε μαζί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται κάτι άλλο. Και κυρίως γιατί όλη αυτή η τάση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύονται τον κύριο Τσίπρα στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν έχουν και πολλά να διαφωνήσουν, ε. Και το τρίτο κομμάτι της, που μου έκανε εντύπωση, τώρα κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, αλλά εγώ δεν θα αντέξω, θα το πω. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που μαθαίνουμε από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι αυτό το πρόγραμμα που είδαμε δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας πρόγραμμα. Και είναι πλέον να τίθεται το επόμενο ερώτημα, το οποίο είναι αυτονόητο. Αφού δεν έχει καμία σχέση, που εγώ δεν διαφωνώ και καθόλου, αν θέλετε να σας πω και την άποψή μου, αλλά αφού δεν έχει καμία σχέση, γιατί τόσο καιρό επιδίωκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούν στον ίδιο πολιτικό χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, που έχουν άλλο πολιτικό πρόγραμμα? Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί είναι δύσκολη καιρή, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί εντάξει, φύγανε και οι ζέστες, δεν θα έχουμε και δικαιολογία.

Κοντεύουμε για το τέλος, οπότε πρωτού σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μαθαίνουμε ότι υπήρξε επίσκεψη του διοικητή της ΜΙΤ, της τουρκικής δηλαδή υπηρεσίας πληροφοριών, του κ. Ιμπραχήμ Καλίν στην Αθήνα. Το θέμα το αποκάλυψε η Καθημερινή, με τον Ιμπραχήμ Καλίν να έγινε δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από τον Έλληνα ομόλογό του Θέμη Δεμήρη. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που θέτει ορισμένα ενδιαφέροντα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα κρατάει την αντιπολίτευση και τους πολίτες στο σκοτάδι την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται? Ποια είναι η ακριβής ατζέντα και το περιεχόμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών? Τι είπε και τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ποια ήταν η στάση του δηλαδή? Ποιο και σε τι συνίσταται το τίμημα της συντεχιζόμενης μυστικής διπλωματίας? Και βεβαίως το γνωστό και κυρίαρχο ερώτημα, μέχρι πότε θα συνεχίσει η κυβέρνηση να ασκεί αυτή την επικίνδυνη υγειοταχή εξωτερική πολιτική? Και είναι από εκείνες τις φορές που κάτι το οποίο κάνουμε χθες το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Την Τρίτη, αν θυμάστε, συζητούσαμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο τον Κυριακίδη, για την συνάντηση που έκανε ο αρχηγός της CIA με τον αρχηγό της FSB. Αλλά εκεί δεν πήγε στον Πούτιν να μιλήσει, γιατί πρέπει ο καθένας να κρατάει τη θέση του αν νιώθει ότι έχει κάποια. Εδώ κλείνουμε για σήμερα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στο προκαθορισμένο μας ραντεβού, στις 9 δηλαδή το βράδυ. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα, η οποία περιμένει υπομονετικά να τελειώσουμε τις φλιαρίες μου. Και αφού σας αποχαιρετήσουμε από τον Γιώργο Μπαλούμη, τον Παντελή Νταβανέλο και από μένα, θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Ζορζ Μπελουμής στον ήχο, ο Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Όταν καμιά φορά συναντιόμαστε με τους φίλους μας και λέμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, ψιλογκρινιάζουμε και όχι αδίκως στο τέλος. Πολλές φορές καταλήγουμε να λέμε εντάξει και μη χειρότερα. Όμως φίλοι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και καλύτερα. Γι' αυτό μας αφιερώνω σε όλους μας όρους το κομματάκι που μόλις ακούσαμε, Al Green, Love and Happiness.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας, τη Σπίτι, τη Λίλη, τους φίλους μου την Αθηνά και το Γιάννη. Το 1985 κυκλοφόρησε το έκτο solo studio album του Brian Ferry, Boys and Girls, από όπου ακούσαμε το Slave to Love. Εδώ έχει αφήσει και το αποτύπωμά του στην κιθάρα ο Nile Rodgers, ο οποίος έχει πει πάμπολες φορές σε συνεντεύξεις ότι όταν τους πρωτοείδε μαζί με το φίλο του και συνεργάτη του, τον μπασίστα, τον Bernard Edwards, όταν πρωτοείδε τους Roxy Music, δηλαδή λέμε τώρα για αρχές του 70, ξετρελάθηκε με τα ντυσίματα, με όλη τη φάση, και γυρνάει στο φίλο του και του λέει «Αυτό θέλω να κάνουμε, έτσι θέλω κι εμείς». Και αυτές τις μέρες στο Λονδίνο, στα Abbey Road Studios, έχουν ήδη έτοιμα 5 κομματάκια, γιατί έχουν συνεργαστεί πάμπολες φορές και στο παρελθόν ο Brian Ferry με τον Nile Rodgers. Θα την ακούσουμε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια όμως θα ακούσουμε ένα κομματάκι από τους Sick, την μπάντα που έστησε ο Nile Rodgers μαζί με τον Bernard Edwards εκεί γύρω στο 1972. Όπως είχαν πει τότε, λέει, η μπάντα μας είναι μια rock μπάντα μέσα στο κίνημα της disco κάπως, και εκείνο που θέλουμε να πούμε με τη μουσική μας και εκείνο που θέλουμε να εξυμνήσουμε είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ελευθερία. I want your love.

την έχουν κάνει το δίδυμο Nile Rodgers και Bernard Edwards. Επίσης, ο Nile Rodgers είναι συνιδρυτής του We Are Family Foundation, μια μικροδοσκοπική οργάνωση που στήθηκε μετά τη 9-11, μετά τους δίδυμους πύργους, και βοηθάει κόσμο. Και θα ακούσουμε το κομματάκι We Are Family.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Πολλά φιλιά στον Ιλάν που οδηγεί και μας ακούει. Απόψε με τραγουδάκια για την αγάπη, την ομορφιά, παλιά τραγουδάκια και πιο καινούρια αργότερα. Και τη δεύτερη ώρα, αν έχετε κουράγια και υπομονή, θα ξεκινήσουμε κάπως και θα κλείσουμε με τα blues. Γιατί ό,τι και να γίνει, τα blues είναι εκεί για μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

Grace Jones, μεγάλο Αλάνι, δυνατή πολύ, Slave to the Rhythm. Φίλοι, μπορεί να κινούμεθα κυρίως το πεδίο μας να είναι το μουσικό σύμπαν, αλλά έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και την καρδιά, γιατί ευτυχώς ο άνθρωπος μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα πράγμα ταυτοχρόνως. Είναι θέμα αντίληψης. Και εδώ θα σας μεταφέρω ένα σχόλιο του δημοσιογράφου Δημήτρη Μανιάτη. Λέει: πολιτική ηγεμονία σημαίνει να κυβερνάς 8 χρόνια και ο κόσμος να βρίζει Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Σωστός ο Δημήτρης Μανιάτης.

Και ας μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ των Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Το κομμάτι λέγεται The City Never Sleeps. Εδώ τώρα όπως το πάμε, που τρέχουν όλοι όπου και να πάνε, είτε πάνε σινεμά, είτε πάνε θέατρο, είτε πάνε συναυλία, είτε βγούνε οι φίλοι να φάνε, να γλεντήσουνε, γρήγορα γρήγορα να φύγουμε, να προλάβουμε το τελευταίο μετρό. 12.30 μία η ώρα η Αθήνα ερημώνει. Είναι μία έρημη πόλη, θεοσκότεινη, δεν κυκλοφορεί ούτε γάτα, και τα γατιά τα έχουν μαζέψει φιλόζωοι. Δηλαδή και η αδεσποτεία πλέον είναι, ξέρεις, παράνομη. Βέβαια η Αθήνα δεν κοιμάται ακριβώς. Η Αθήνα βράζει μάλλον στο ζουμί της.

Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και οι γεύσεις των ορών και από τους θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλονται οι ψητενείς στήμονες των λουλουδιών και σφίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι δίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι αμβροί που στον νυμφών κτυπούν τις θύρες, τότε, σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος, αναγαλιάζουν οι ψυχές. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε τι που άγγιξε κορμί, τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι. Εάρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Ανδρέας Εμπειρικός. Και ακούμε μια νέα κυκλοφορία, είναι Interpol, από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο This Mirror Weighs a Lot, ετών, συγγνώμη, ετών. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι.

Στις 9 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει από την Sound Effect Records το άλμπουμ των Sacred Buzz, από όπου θα ακούσουμε απόψε το κομμάτι με τίτλο Hive Mind.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Είναι ο Ty Segall. Θα ακούσουμε το κομμάτι Play Cowboys. Θα επανέλθουμε και θα μείνουμε παρέα φίλοι μέχρι τη μία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ένα και τέσσερα.

Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις. Απόψε το ακούσαμε από τον άνθρωπο που το έχει γράψει, Donny Hathaway, The Ghetto. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-870059 το τηλεφωνό μας, το Viber, για τα μήνυματά σας. Και συνεχίζουμε με Curtis Mayfield, The Other Side of Town.

Ακούμε τον Σιλ Τζόνσον, Because I'm Black. Φίλοι, τραγουδάκια που διηγούνται ιστορίες. Και μια που μιλάμε για ιστορίες, ακούστε και κάτι που έχει γράψει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο. Λέει, κάθε μέρα έχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί, επειδή οι μέρες μας είναι φτιαγμένες από ιστορίες. Οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε φτιαγμένοι από μικρά σωματίδια, τα άτομα. Αλλά εμένα, ένα πουλάκι μου είπε ότι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες.

Νομίζω αν έχετε κανένα φίλο που σας λέει «Α, εγώ δεν μπορώ να ακούσω jazz, είναι ακαταλαβίστικη», ξέρω εγώ κάτι τέτοια, και του βάλετε ας πούμε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Donald Byrd, Catwalk 1961, Blue Note, κάτι θα μπορέσει να ακούσει. Ray Charles στη συνέχεια, I Believe to My Soul.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ένα και τέσσερα.

Μεγάλη υπόθεση, φίλοι μου, άνθρωπος να γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει. Να ξέρει λοιπόν ότι δεν ξέρει και να έχει και το θάρρος να το λέει. I don't know. Sonny Boy Williamson, από τους αγαπημένους μου μπλουζίστες, πες και καταπληκτική φυσαρμόνικα έπαιζε. Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας κάπου εκεί στα σήματα λιγρά, εκδόσεις Άγρα. Λέει, πρώτη και μόνη σιγουριά, αυτό που πάντα διαφεύγει.

0: World of Trouble ακούσαμε από τον Lou Rawls. Και φίλοι μου, τι λέγαμε πριν, μεγάλη υπόθεση να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν γνωρίζει, και να το λέει επίσης μεγάλη υπόθεση George, να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το άτομο πότε πρέπει να πάρει τις τρεχάλες. Lee Hazelwood, Run Boy, Run.
1: Of course, I wouldn't want you to think that everybody born in trouble was born bad, and they either had to get good or stay bad. But some of them born on the other side of that railroad track just never could find the time or a good enough teacher to learn about being good.

Ωραία και αυτή η εκτέλεση. Johnny Cash, Mercy Seat, Μίτσος Πουλικάκος και Γιάννης Σουτάκης. Στη συνέχεια, Same Old Blues.

to save our story. Tell me, where will it end? 'Cause I've got

Oh, yeah. Μίτσος μας, ένας και μοναδικός, 83 ο Μιτσάκος μας, μου γράφετε καμιά φορά, μου στέλνετε μηνύματα και λέτε πού είναι ο Μίτσος, γιατί δεν έρχεται. Εντάξει, για να μην έρχεται, πάει να πει δεν πολύ μπορεί. Καλά είναι, εντάξει, το μυαλό, ξέρετε τώρα, δεν μασάει, αλλά το σώμα, είπαμε, πολλές φορές το σώμα μας έχει άλλη ιδέα από αυτήν που έχουμε εμείς για εκείνο. Big Joe Turner στη συνέχεια. How long blows?

0: φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα σας αφήνουμε με Billie Holiday, All or Nothing. Και σας ευχαριστούμε για την παρέα, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Never appeal to me if your heart never could yield to me.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: Όταν λέμε πως θα φύγουμε, δεν λέμε για που. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού. Νιώθεις επάνω σου στραμμένα να τα μάτια του εχθρού. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού. Αφού δεν πίστεψες θα έρθουν οι μέρες του πανικού. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού. Οι αυταπάτες δεν βοηθάν, κοίτα να δεις καθαρά. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού να την ακούσεις καλά.
1: Ο χρόνος είναι μπάσταρδος, κυκλοθυμικός. Άλλοτε δεν περνάει, άλλοτε τρέχει σαν τρελός. Μες στην πόλη των τρελών είσαι πάντα μοναχός. Και εφιάλτες σου το βράδυ μου σαφήρεις γνωστός. Δώσ' μου δυο τα λιρά, δεν έχω λεφτά. Η άκρη μου με κυνηγάει, του χρωστάω πολλά. Δίνω τον νίκη μου σε φίλο να γλιτάρει τη μαχαιριά. Γιατί βγάλαμε νύχτες στα ίδια κρύα σκαλιά. Φυσάει πολύ, δεν αντέχω την παγωνιά. Και ο θερμαϊκός βρωμάει απ' τα δικά μας κατά. Δεν έχω λόγια να σου πω, κούκλα μου να σε πείσω. Μοναχικός γεννήθηκα, πώς να σε αγαπήσω. Λες και είμαστε του σατανά έργα. Καταραμένο σπέρμα, να μην μπορούμε από την κούραση να κοιμηθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκραγούμε. Μη με κολλάς, θα γαμηθούμε. Τα είπαμε χθες βράδυ, σήμερα τι να πούμε. Δεν έχει τίποτα να πούμε.

0: να μας λυπηθεί, αντέ να δούμε. Όταν θα έρθει και η σειρά μας, ποιος θα θυμάται το όνομα και ποιος στην καρδιά μας.
1: Όταν λέμε πως θα φύγουμε, δεν λέμε για που θέλεις μια

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.